Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός

κι ο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

Πόσο μ' αγαπάς, πόσο με μέτρας και εσύ τι κάνεις, κρυφά σαν διαρριχτής. Μου τα έχεις θαλασσώσει,

soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: στο φυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων και ο Μητροπολίτης Σμύρνης. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί ως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερυπείων.
1: Φοβερό. Το 1923 γίνεται ένα αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, στο οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Επίρου στην Αλβανία το 1921. Ανάμεσά τους ήταν και ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θεωρεί υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και κάνει απόβαση στην Κέρκυρα.
0: Είχα ένα φίλο, ένα συμμαθητή, το Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ήταν από κάτι χωριά εκεί πάνω, στην Ήπειρο.
1: Ναι.
0: Και λέει: το αγαπημένο μας παιδικό παιχνίδι είναι να πάμε να πειράζουμε τους πυργίσκους εκεί, τις πυραμίδες που έχουν και καλά για σύνορα. Να τα πάμε λίγο μπρος, λίγο πίσω. Λίγο μπρος, λίγο πίσω. Αυτό ήταν το αγαπημένο παιδικό τους παιχνίδι.
1: Τι να κάνει.
0: Το 1942, σαν σήμερα, η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνι κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαφμόνος με την 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, ορθώς αναγνωρίσατε τη Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη.
1: Το τι πέρασε αυτό το κορίτσι τότε, το τι είχε περάσει από τους Έλληνες συναδέλφους της.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1909 ο Νίκος Τσιφόρος, ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας και δημοσιογράφος βέβαιος και σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Το 1909 ο Λέστερ Γιάνγκ, ο σαξοφωνίστας, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους στον χώρο της τζαζ. Και η Σεζάρια Εύωρα ή Εβόρα, όπως θέλετε πείτε το, γεννήθηκε το 1941, πέθανε το 2011 βέβαια, η τραγουδίστρια από την οποία μάθαμε ότι υπάρχει το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι, και μετά είδαμε τον τερματοφύλακά της στο τελευταίο Μουντιάλ και χειροκροτούσαμε όλοι.
1: Ξυπόλυτη τραγουδίστρια.
0: Ο τερματοφύλακας είναι μια χαρά.
1: Δεν ήταν ξυπόλυτος, όχι.
0: Λοιπόν, τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα. Ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών στην blues και την blues rock, ο Stevie Ray Vaughan, το 1990. Το 2001 ο Μιχάλης Δερτούζος, γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης MIT και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Και το 2005 έφευγε ο Γιώργος Μουζάκης.
1: Και ακούμε σε Ζάρια Εύωρα.
0: Η Εύωρα.

0: Αυτή είναι που γεννήθηκε σαν σήμερα. Έτσι, ναι. Σεζάρια Εβόρα. Ε?
1: Ναι.
0: Και τώρα θα ακούσουμε και σε λίγο αυτόν που πέθανε σε σήμερα, τον Στίβ Ρεϊ Βόν. Ε?
1: Ναι.
0: Νάτος.

0: λένε ότι είναι ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες που έχει περάσει από αυτόν τον πλανήτη. Δεν υπάρχει αξιολόγηση στα περιοδικά του χώρου της μουσικής γενικότερα, blues και rock, που να μην είναι μέσα στους, στην εικοσάδα, ας πούμε, των καλύτερων κιθαριστών ever. Και τέτοια πράγματα. Είναι μορφή.
1: Εντάξει,
0: μεγάλη.
1: Τεράστια μορφή, τεράστια μορφή.
0: Καλημέρα στον κύριο Αλεξανδρίδη, τον κύριο Σολομόντα, που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 22 βαθμούς. Ο κύριος Σταύρος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την παραλία της Καλαμάτας και λέει: έχει γεμάτο σχεδόν φεγγάρι, αύριο είναι Πανσέλινος, να φωτίζει τη Βέργα Καλαμάτας.
1: Έλα ρε Βέργα.
0: Και καλημέρα και στον κύριο Νίκο, ο οποίος μας λέει στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, 6 και 25 το πρωί, έχει 28 βαθμούς με 67% υγρασία. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα.
1: Να
0: τα λέμε. Να τα λέμε αυτά.
1: Χθες, δεν ξέρω, έχει πολλές απώλειες αυτές τις μέρες. Χθες, μετά τη μία μέρα μετά την είδηση του θανάτου της Ντόλι Πάρτον, μάθαμε ότι πέθανε ο Τιμ Κάρι. Ο Τιμ Κάρι για μένα ήταν ένας σπουδαίος ηθοποιός, πολύ σπουδαίος. Όσοι μεγαλώσαμε με το Rocky Horror Picture Show και το είχαμε δει είτε στον κινηματογράφο, που ήταν ένα ολόκληρο happening για όποιον πήγαινε στο σινεμά, γιατί συμμετέχουν και οι θεατές πάντα σε αυτό το musical, ανατρεπτικό musical, το οποίο έγραψε ιστορία τη δεκαετία του 70 και του 80. Είχε παίξει πρωταγωνιστής βέβαια και σε άλλες ταινίες. Ήταν περισσότερο ηθοποιός του θεάτρου και των musical. Ο Δόκτωρ Φράγκενφερτερ ήταν στο Rocky Horror Picture Show. Σπουδαίος, πολύ, πολύ σημαντικό. Είχε παίξει και στο It. Το έχεις δει το It?
0: Πώς δεν το έχω δει το It? Το It δεν έχω δει.
1: Το It. Και βεβαίως, πώς το λένε, είχε παίξει και στο Home Alone.
0: Ναι.
1: Αλλά στην ιστορία έμεινε από το πρωταγωνιστικό του ρόλο στο Rocky Horror Picture Show, όπου έπαιζε, θέλω να σου πω, σε αυτή την ταινία και η Σούζαν Σάραντον πολύ νέα.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία. Μα έστειλε μια φωτογραφία από την Αλαφόνησο. 27 βαθμούς έχει τώρα στη Νέα Πολυλακωνία.
1: Τι λες, ρε παιδί.
0: Ζέστη. Αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι η μέρα σήμερα θα είναι λίγο.
1: Ναι.
0: Βαριά. Βαριά. Μέχρι το απόγευμα που θα αρχίσει λίγο να φυσάει.
1: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να σας πούμε, αλλά δεν σας πούμε μετά τους τίτλους.
0: Δεν είπαμε τα κυριότερα, αλλά έρχονται.
1: Έρχονται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Τεχνόπολης Αθηνών στον Γκάζι. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού στον μετασχηματιστή του κτηρίου, ο οποίος φαίνεται να εξεράγει λόγω βλάβης. Η παροχή του ρεύματος έχει διακοπεί στο κτίριο και η φωτιά δεν έχει επεκταθεί. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, τουλάχιστον 100 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες. Ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αίγιο και Κρήτη. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Καθαρή παροδία χαρακτηρίζει Τεχεράνη το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Στα 87,24 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μια επίθεση κατά τάνκερ στα στενά του Ορμούζ. Πυρκαγιά στο πλοίο από άγνωστο βλήμα. Σοου το πλήρωμα. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από όχημα που έπεσε πάνω σε πεζού στην πόλη Καν της Γαλλίας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι με Ροζαλία. Το ροζαλάκι που λέμε εμείς. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής.
1: Ναι, ναι.
0: Μας αρέσει. Πολύ. Την αγαπάμε. Πολύ. Αγαπάμε Ροζαλία, δεν το κρύβουμε
1: πολύ,
0: καθόλου.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Εύχομαι υγεία που είναι το πολύτιμότερο αγαθό και ό,τι επιθυμεί ο καθένας να του φανερώνει ο Άγιος Φανούριος. Ωραία. Λοιπόν, ωραίο σχέδιο έχει η φανουρόπιτα της Φωτεινής. Πολύ. Κοίτα εδώ τι ωραίο.
1: Τέλεια, την έκανε τέλεια.
0: Τεχνούργημα.
1: Τέλεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, το πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο από χθες είναι αυτό που είδαμε να γίνεται στο Νεπάλ. Το φοβερές εικόνες. Στην αρχή πιστέψαμε ότι αυτές οι εικόνες είναι AI.
0: Είναι ψεύτικες, ναι.
1: Ναι, δεν πίστευες ότι είναι αληθινό αυτό.
0: Μοιάζουν σαν να είναι σε κινηματογραφικό στούντιο, ναι, από ταινία, ναι, ναι, καταστροφής. Ένα τέτοιο,
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Δεν το έφτιαξε κάποιος τέλος πάντων στο AI. Ναι. Δηλαδή δεν το έφτιαξε με.
0: Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε.
1: Με τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε. Η καταστροφή είναι ασύλληπτη. Μέσα σε ένα λεπτό γίναν όλα από ένα σεισμό που έγινε και με διάφορους άλλους παράγοντες.
0: Δεν ξέρουμε ακριβώς αν είναι από σεισμό ή από ένα παγετώνα που ξεκολλήθηκε και έπεσε σε λίμνη η οποία πλημμύρισε ένα ποτάμι. Παιδιά, μέσα σε αυτό το λεπτό που λέει η Κατερίνα, 40 γέφυρες εξαφανίστηκαν.
1: Ναι, ναι,
0: 40 γέφυρες. 18 οχήματα, βαριά οχήματα, έγιναν καρυδότσουφλα. Τα παρέσυρε το νερό με τρομερή ορμή.
1: Με αυτό που έβλεπες να συμβαίνει, δεν υπήρχε περίπτωση άνθρωπος που ήταν εκεί να γλιτώσει.
0: Ναι,
1: έχει,
0: ναι,
1: μέχρι,
0: ναι,
1: στιγμής επισήμως πάνω από 160 νεκρούς. Εκατοντάδες αγνοούμενους. Εκατοντάδες.
0: Ναι, οι απολογισμοί που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τα social media, αλλά δεν είναι φερεγγοί, μιλάνε για πάνω από 300 νεκρούς. Αλλά,
1: ναι,
0: αλλά δεν,
1: το επίσημο,
0: ναι,
1: ρε,
0: δεν μπορεί κανείς να το, ναι, πει μετά βεβαιότητας. Απλά θέλω να πω ότι επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί αγνοούμενοι, υπάρχει φόβος ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί κατά πολύ.
1: Έχουν μεταφερθεί οι περισσότεροι και από τους τραυματίες αλλά και από τους νεκρούς σε ένα νοσοκομείο του Κατμαντού. Είναι άνθρωποι από την Ινδία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ένας χώρος που τους άρεσε να πηγαίνουν, μια περιοχή που πηγαίνανε για πεζοπορία, ήταν στα σύνορα
0: με την
1: Κίνα. Και είναι ένα σημείο που λατρεύουν οι πεζοπόροι και προσκυνητές όμως.
0: Λένε,
1: πηγαίνουν εκεί.
0: Βλέπω ανακοινώσεις από διάφορες χώρες,
1: ναι,
0: οι οποίες λένε δεν ήταν δική μας ή ήταν δική μας. Δηλαδή βγήκε χθες το βράδυ, έβλεπα, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό. Είχε βγει μια ανακοίνωση, ας πούμε, από τα Υπουργεία Εξωτερικών των διάφορων χωρών, από την Κύπρο, ότι δεν υπάρχει κανένας Κύπριος ανάμεσα στους αγνοούμενους στο Νεπάλ. Γιατί είναι και περίοδος που πηγαίνουν πολύ, αυτό που λέει η Κατέρινα, και τουρίστες και προσκυνητές. Για παράδειγμα, υπάρχουν πάνω από 40 Αυστραλοί ανάμεσα στους αγνοούμενους ή στα πιθανά θύματα, εν πάση περιπτώσει. Αρχίζουν όλες οι χώρες και βγάζουν η μία μετά την άλλη τέτοιες ανακοινώσεις.
1: Εκεί δεν πηγαίνουν κατά μόνας οι περισσότεροι, πηγαίνουν με group.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δηλαδή ταξιδιωτικά γραφεία που ασχολούνται μόνο με αυτό το πράγμα. Διάβαζα χθες, ας πούμε, ότι υπάρχουν ειδικά ταξιδιωτικά γραφεία που οργανώνουν και την πεζοπορία και τη διαμονή και όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν λίστα με τα στοιχεία των ανθρώπων αυτών. Και όσοι δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής, τους δηλώνουν ως αγνοούμενους.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο, είναι και μικρά παιδιά. Δηλαδή που είχαν πάει με τους γονείς τους εκεί.
0: Είχε πάει πολύ πρόσφατα στην ευρύτερη περιοχή, στο Νεπάλ, μπας φορτός. Είχε πάει η μεγάλη μου κόρη. Και είναι πολύς ο κόσμος που πηγαίνει στο Νεπάλ για αυτές. Όλα οργανωμένα, όπως σας λέει η Κατερίνα,
1: ναι,
0: για,
1: ναι,
0: για αυτές τις οργανωμένες αναβάσεις σε διάφορα σημεία κτλ. Ή και σε πολλούς ναούς που υπάρχουν όπου πηγαίνουν για προσκύνημα. Το έχουν κάπως ταμένο. Εν πάση περιπτώσει, είναι περιοχή που μαζεύει, συγκεντρώνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, πολίτες από όλο τον κόσμο.
1: Είναι μια μεγάλη καταστροφή. Είναι καταστροφή και στις υποδομές, αλλά και καταστροφή γιατί έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι από τη μια στιγμή στην άλλη. Μια φυσική καταστροφή. Μπορεί να είναι, λένε κάποιοι, και απορία και αυτό της κλιματικής αλλαγής. Πώς και να μην είναι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: προς το παρόν, με σιγουριά δεν έχει βρεθεί η αιτία που το προκάλεσε. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, μήπως οι επιστήμονες έχουν κάποια άλλη εξήγηση, αλλά οι πρώτες πληροφορίες λένε ή για κάποιο είδους σεισμική δόνηση, ή γιατί υπάρχει και η δεύτερη ανάγνωση που λένε ότι η σεισμική δόνηση που κάποιοι αισθάνθηκαν προκλήθηκε από την αποκόλληση του παγόβουνου, από τον τρομερό κρότο που δημιουργήθηκε από την, όταν βυθίστηκε το, αυτό το κομμάτι του Παγετώνα μέσα στην λίμνη, η οποία στη συνέχεια πλημμύρισε, και από τη βοή που δημιουργήθηκε έμοιαζε σε κάποιου σαν σεισμός. Δεν ξέρουμε ακόμα με ακρίβεια τι έγινε.
1: Άλλα θέματα.
0: Αλλά αυτό είναι,
1: που συμβαίνουν στον πλανήτη.
0: Είναι συγκλονιστικό, συνταρακτικό.
1: Είναι σε ένα, στο Johannesburg, σε ένα αεροδρόμιο, και κάνουν ελέγχους. Ναι. Οι τελωνιακοί εκεί. Ναι. Και βλέπουν έναν ο οποίος φάνηκε ύποπτος. Από την Ταϊλάνδη ήταν αυτός.
0: Ναι.
1: Τον αρχίζουν τον έλεγχο λοιπόν και βρίσκουν ότι έχει μία αυτοσχέδια θερμοκοιτίδα, μία τσάντα. Και έχει μέσα αυγά.
0: Ναι.
1: Από ένα πουλί. Το πουλί αυτό είναι ένας παπαγάλος, λέει, που είναι μάλιστα ένα είδος απειλούμενο κιόλας, με εξαφάνιση.
0: Ναι.
1: 50. Και ξαφνικά αρχίζουν να σκάν τα αυγά. Και σημαίνει συναγερμός τώρα στο.
0: Και βγαίνανε παπαγαλάκια.
1: Βγαίνανε μικρά παπαγαλίνια, τα οποία φωνάξαν ειδικούς για να τα διασώσουν. Τα βάλανε μέσα σε ειδικά.
0: Θέλουν θερμοκοιτίδα.
1: Ναι, για να τα σώσουν. Γιατί σου λέει, τα μετέφερε που τα μετέφερε αυτός ο αλητήριος, ας πούμε.
0: Γιατί αλητήριος ο άνθρωπος.
1: Γιατί τα έκανε κρυφάρεση.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται αυτό. Γιατί τα έκανε.
0: Εντάξει, γιατί το λες αλήτη, ας πούμε. Τον
1: τι είναι, το λιγότερο. Παίζει με απειλούμενο είδος.
0: Παράνομο το έκανε, αλλά αυτό. Είναι ένας παραβάτης του νόμου. Κατευθείαν ή αλητήριος.
1: Είναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Τώρα που λες γι' αυτό που κουβαλούσε στην τσάντα του 50 αυγά, εδώ βρέθηκε ένας Γάλλος, ο οποίος είχε στο φορτηγό του καμιά 50 αριά πυράβλους. Και πήγαινε.
1: Στο μπάρι.
0: Ναι, και πήγαινε στην Ιταλία. Και δεν ξέρω πού άλλο θα πήγαινε μετά. Με πυράβλους. Δηλαδή, τι έχεις στο φορτηγό σου, λέει ο άλλος μαρούλια, λέει ο άλλος σίκα, πολύ ωραία σίκα, ελληνικά, ωραία. Όχι, πυράβλους.
1: Είναι μέτρα
0: προστασίας. Πού τους βρήκε τους πυράβλους.
1: Μέτρα προστασίας είναι αυτά, Διονύση.
0: 50 πυράβλους.
1: Ναι, έχεις 5-6, 10, 50 πυράβλους, μπας και σου συμβεί κάτι.
0: Για πρόφταση.
1: Ναι, για πρόφταση.
0: Για την κακιά την ώρα.
1: Για πρόφταση.
0: Κατάλαβες. Αυτό, να έχω 50 πυράβλους για κάτι την κακιά.
1: Θυμάσαι που σου έλεγα.
0: Τα πάντα θυμάμαι από
1: ότι στο ξενοδοχείο ξυπνάγανε οι τουρίστες από τις 6 το πρωί για να πιάσουν τους ξαπλώστερες. Για να μην και δεν βρίσκαμε
0: να αφήσουν την πετσέτα. Ναι,
1: αυτό το πράγμα. Το κάνουν λέει και σε παραλίες Χαλκιδικής. Όχι σε ξαπλώστρες.
0: Γιατί να μην το κάνουν.
1: Όχι σε ξαπλώστρες.
0: Κάτω στην παραλία.
1: Στην άμμο.
0: Ναι.
1: Πάνε και βάζουν τα χαρά. Μα είναι στα με τα καλά, δεν είναι διακοπές αυτές.
0: Ναι, αυτό δεν είναι, παιδιά, αυτό είναι άγχος, δεν είναι διακοπές. Στις διακοπές πάμε για να χαλαρώσουμε.
1: Εντάξει, είπαμε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είπαμε. Κάπου όπα δηλαδή. Δηλαδή, εντάξει. Χαλαρώστε λίγο, πάρτε μια ανάσα. Για όνομα του Θεού.
0: 24 βαθμούς έχει ήδη η Αλασσόνα. Μας λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα να έχουμε. Χθες είχε 25, για να καταλάβετε τη διαφορά. Ένα τσίκ, ένα κλικ είναι η διαφορά, έτσι. Ένα βαθμό από χθες μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πέσει ακόμα. Αργότερα, ενδεχομένως. Ελπίζουμε.
1: Από τις πιο σημαντικές επίσης ειδήσεις χθεσινής ημέρας είναι αυτός ο διακανονισμός, ο συμβιβασμός που έγινε ανάμεσα στο Αμερικανικό Δημόσιο και τη Meta, δηλαδή την εταιρεία που έχει τα Facebook, τα Instagram, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, εμένα πόνεσε στο μυαλό μου έτσι όταν το άκουσα. 17 δισεκατομμύρια. Δηλαδή λέω, αν έχει η Meta.
0: 16-68 ή 16.
1: 17 σχεδόν, ναι. Άμα έχει η Meta να δώσει 17 δισεκατομμύρια για να πάει σε συμβιβασμό, πόσα έχει
0: όχι,
1: βγάλει.
0: Μα κάποιοι λέγανε ότι αν προχωρούσε η δίκη, αυτό που θα τις επιδικαζόταν να πληρώσει ήταν πάνω από 200.
1: Ναι, ρε παιδί, μόνο
0: οπότε μπροστά στα 200,
1: σου λέει, τα 16
0: είναι σταγόνα εν το ωκεανό.
1: Μπάργκεν.
0: Ναι, όχι, να πούμε όμως γιατί έγινε αυτό. Γιατί κατηγορούνταν η Meta από 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, να το ξαναπούμε στα κρατά. Μπορεί κάποιος να μπει και τώρα στη συχνότητα, να μην ξέρει. Διότι χρησιμοποιούσε τέτοια κόλπα
1: τον
0: αλγόριθμο για να γίνει εθιστική στα παιδιά μικρών ηλικιών. Να εθιστούν στο Facebook, στο Instagram κτλ. Και να μην ξεκολλάνε από αυτό. Με διάφορες τεχνικές. Αυτές οι τεχνικές ήταν πλέον στο ειδούλιο του κατηγορουμένου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Προφανώς για να φτάνει σε διακανονισμό, σε ένα μεγάλο βαθμό αποδέχεσαι την ενοχή. Έτσι. Δεν το λες είμαι αθώος και πάρτε 17 δισεκατομμύρια. Προφανώς, επειδή θα επιδικάζονταν πολύ περισσότερα, αποδέχεται ότι είχε όντως μετέρχονταν τέτοιες μεθόδους ώστε να γίνει εθιστικό το Facebook, το Instagram κτλ. Στα παιδιά μικρών ηλικιών, στους εφήβους κλπ. 15χρονα, 14χρονα, 13χρονα και τέτοια.
1: Και όχι μόνο στα παιδιά, Διονύση μου.
0: Αυτό τελικά είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Όχι, έχω δει και μεγάλες ηλικίες, πολύ μεγάλες ηλικίες.
0: Τώρα, επειδή λέμε για τα μέσα, για τα media, αυτά τα social media.
1: Ναι.
0: Στα social media, ναι, διαπρέπει με διάφορους τρόπους, ο καθένας το αξιολογεί διαφορετικά, μία Ελληνίδα βουλευτής ή βουλεύτρια, όπως σας αρέσει να λέγεται. Εμείς δεν το πούμε ποτέ. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Διαπρέπει μία Ελληνίδα βουλευτής, η οποία έχει γράψει διάφορα και έχει αρπαχτεί με διάφορο κόσμο. Αυτή την Ελληνίδα βουλευτή την πρότεινε το κόμμα της για να γίνει η νέα αντιπρόεδρος της Βουλής.
1: Η κυρία Κρήτα, ναι.
0: Μιλάμε για την κυρία Κρήτα.
1: Ναι.
0: Την είχαμε αναφέρει πριν από 2-3 μέρες που έλεγε ότι εμποδίσανε τον κόσμο. Fake ήταν, δεν ήταν αλήθεια. Εμποδίσανε τον κόσμο να κυκλοφορήσει, τον ανάγκασαν να κλειστεί στα σπίτια του όταν ήταν εκεί η Μαντόνα. Έτσι.
1: Γέρκυρα,
0: τότε,
1: ναι.
0: Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την αναφέραμε. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να το κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1 θέλει να το κάνει μεγάλο θέμα. Ότι. Δεν θα την ψηφίσουν, λέει, κάποιοι της Νέας Δημοκρατίας,
1: ναι,
0: και άρα δεν μπορεί να βγει
1: αντιπρόεδρος.
0: Γιατί για να βγει αντιπρόεδρος θέλει τουλάχιστον 75 θετικές ψήφους.
1: Ναι.
0: Όχι αποχές και τέτοια,
1: ναι.
0: 75 θετικές. Δεν θα μπορεί να βγει. Και γι' αυτό έχουν σηκώσει μπαϊράκι. Τους υπενθυμίζουν κάποιοι άλλοι με διαρροές ότι, παιδιά, με οποιονδήποτε περνάει, αρπάζεται.
1: Έχει, έχει βεντέτα
0: και έχει, έχει χρησιμοποιήσει και πράγματα,
1: ναι,
0: να θυμίζουν πολύ, επειδή πέρασαν και πριν από λίγες μέρες ήταν αυτό. Ας πούμε την ιστορία με τη μικρή Μαρία του Εύρου που την είχε δαγκώσει σκορπιός και είχε πεθάνει και ήταν άταφο το κορμάκι της και διάφορα τέτοια πράγματα. Τέτοια ιστορίες οι οποίες δεν ήταν αληθινές, ήταν ψευδείς, τις οποίες τις αξιοποίησε κτλ. Και λέει, ένα τέτοιο άτομο δεν μπορεί να ενώσει και να είναι στο θεσμό του. Της Προεδρίας της Βουλής, λένε. Από την άλλη, αντιτείνουν οι υπόλοιποι ότι υπάρχει και μια κοινοβουλευτική τάξη. Δεν ορίζεις εσύ ποιος θα είναι από το κόμμα.
1: Ναι, αλλά άμα δεν σου ταιριάζει το πρόσωπο, ό,τι
0: ναι,
1: σου ταιριάζει το πρόσωπο. Τι πάει να πει, ρε παιδί.
0: Ναι, απλά να.
1: Γιατί τη Γερο Βασίλη είχαν φέρει
0: αντίρρηση. Να υπενθυμίσουμε για την ιστορία. Να υπενθυμίσουμε για την ιστορία ότι δεν είναι η πρώτη φορά που απορρίπτεται κάποιος υποψήφιος. Είχαν απορριφθεί επίσης οι υποψήφοι της Χρυσής Αυγής. Ένα. Και δεύτερον, ο υποψήφιος που είχαν προτείνει πριν από λίγο καιρό από το κόμμα από τους Σπαρτιάτες και από την πλεύση Ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Αυτά. Απλά δεν είναι πρωτοφανές, δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται.
1: Όχι,
0: στα,
1: δεν είναι,
0: στα χρονικά της Βουλής.
1: Όχι, όχι, δεν
0: απλά
1: είναι,
0: να
1: δεν
0: το
1: είναι
0: θυμίσουμε. Ναι.
1: Επίσης, ήθελα να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, ο Τραμπ κατάφερε.
0: Ναι.
1: Γιατί το λιπάρτον θέλω να πω. Κατάφερε, ενώ υπάρχει. Έχουμε καταλάβει πόσο επιδραστικός ήταν αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατός της, έτσι. Δηλαδή, μόνο στο Spotify, ας πούμε, στην πρώτη δεκάδα μπήκαν 4-5 τραγούδια της. Και ένα από τα δύο ήταν στο 2 και το 3, ας πούμε. Παγκοσμίως τώρα μιλάμε, έτσι. Βγήκε ο άνθρωπος αυτός πάλι και μίλησε χτες για τον Ντόλι Πάρτον. Και είπε, δεν την ήξερα πάρα πολύ καλά, αλλά με συμπαθούσε πάρα πολύ. Τι.
0: Είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι βλέπεις τα
1: όλα
0: πάντα.
1: Όλα αυτοαναφορικά.
0: Αυτό, γύρω από τον εαυτό σου. Όλα περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό,
1: ναι,
0: σου. Το έχω γνωρίσει και σε φίλους, στην παρέα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: που αρχίζουν εγώ τότε. Λες κάτι για. Λες για τον Νεπάλ. Το Νεπάλ που αυτό και τα λοιπά και τα. Εγώ μια φορά είχα δει μια ταινία για τον Νεπάλ. Και.
1: Αυτοί δεν λένε μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Λένε, εσύ λες αυτό.
0: Ναι.
1: Να σου πω.
0: Να σου
1: εγώ.
0: Πω εγώ. Μπράβο, ναι. Ναι.
1: Μπράβο, ναι. Α, γυρίζοντας στην κυρία Κρήτα, επειδή μιλάω για τον Ντόλι Πάρτον.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
1: Θα σου πω. Α. Γιατί διάβασα, τοποθετήθηκε για αυτό το θέμα.
0: Για τον Ντόλι Πάρτον.
1: Ναι, ναι, ναι, παιδί μου, αποχαιρετισμός.
0: Ναι.
1: Και αυτό που βρήκε να πει ήταν ένα λαϊκό κορίτσι. Αντί λαϊκό κορίτσι. Τι σημαίνει λαϊκό κορίτσι?
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί εγώ να μην καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Μπορεί εγώ να έχω πρόβλημα.
0: Τέλος, δεν έχεις,
1: ναι,
0: δεν απορρίπτεται πάντως ως αντιπρόεδρος γι' αυτό.
1: Όχι, ρε, όχι.
0: Για ό,τι
1: για
0: έγραψε
1: όνομα,
0: για τον Ντόλι Πάρτον.
1: Όχι, παιδιά.
0: Μην, όχι, μην νομίζει κάποιος εκ των ακροατών.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Για,
0: καλημέρα στη Μαριτίνα.
1: Γεια σου, Μάρι.
0: Αχ, μου έχει συμβεί και εμένα. Με ήθελε κολλασμένα ο Μπαράκ, αλλά τον είχε προλάβει η Μισελ και είναι πιστό το αγόρι μου. Λέει η Μαριτίνα. Καταλαβες.
1: Δεν ξέρω, αυτό εξετάζεται.
0: Πες τέτοια πράγματα. Αυτό δεν ήταν μήνυμα που δεν έπρεπε να πω, Μαριτίνα. Ναι, ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Φώτη. Στην Εγνατία, στο ύψος της Κοζάνης, 20 και μισό. Αυτή την ώρα.
1: 20,5.
0: Άμα έχει 20,5.
1: Εντάξει, καλό είναι 20,5.
0: Ναι, αλλά είναι εκεί ψηλά. Λογικά θα πρέπει να έχει παρακάτω.
1: Εγώ φεύγω. Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση, να σα πω. Όχι τώρα.
0: Τι γίνεται με την κίνηση.
1: Γενικά. Είναι σαφές ότι έχετε αρχίσει και επιστρέφετε.
0: Έχετε αρχίσει.
1: Ναι.
0: Κακός.
1: Δηλαδή φαίνεται αυτό
0: κακός.
1: Σε κάθε...
0: και για εσάς και για εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσατε να κάτσετε λίγο, να κάνετε διακοπές.
0: Μπράβο.
1: Δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Γι' αυτό το λέμε εμείς.
1: Ναι, ναι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Την πρώτη μέρα που κατέβαινα το ποτάμι μου έδινε 25 λεπτά.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη μέρα μου έδινε 30. Την τρίτη μέρα. 35.
0: Καλημέρα στη Βούλα και στον
1: Αλέξανδρο. Γεια σας.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ λέω ότι έχει αρχίσει και γυρίζει ο κόσμος. Πάρα πολύ, το αισθάνεσαι. Δηλαδή την πρώτη, κάνω μια συγκεκριμένη διαδρομή στην επιστροφή εγώ. Και μια συγκεκριμένη απόσταση, ας πούμε, στάνταρ. Την πρώτη μέρα έκανα πάρτι, γιατί ενώ κάνω μια μισή ώρα, όταν πια είμαστε όλοι εδώ,
0: το χειμώνα
1: ναι. Κάνω μια μισή ώρα να γυρίσω σπίτι μου, έκανα 25 λεπτά.
2: Τι λες τώρα?
1: Ναι, ναι, τεράστια διαφορά. Τη δεύτερη μέρα 30 λεπτά. Χτες 35 λεπτά. Και λέω, έχουν αρχίσει και γυρίζουν. Και τότε και σήμερα το πρωί ερχόμενοι εδώ, ότι είχε αυξημένη κίνηση. Πολύ, ναι. Πολύ.
2: Αυτό ισχύει πάντως, επειδή και εγώ διανύω μεγάλες αποστάσεις και το διαπιστώνω μέρα-μέρα, όλο και περισσότερο.
3: Ναι. Το ανησυχητικό είναι όταν έρχεσαι, γιατί ερχόμαστε στις 3 η ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και ξαφνικά είδα ανθρώπους δίπλα μου.
2: Γύρω-γύρω ήταν κι άλλοι.
3: Λες, γιατί, τι συνέβη, τι άλλαξε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Συνέβη ότι τελειώνουν σιγά-σιγά οι διακοπές. Αυτό συμβαίνει. Εντάξει. Το αποκορύφωμα θα είναι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά αρχίζουν και τα σχολεία. Αρχίζουν 11 Σεπτεμβρίου, η οποία είναι Παρασκευή. Έτσι,
2: ναι, ναι.
0: Εκεί είναι που θα βγουν και τα σχολικά στους δρόμους. Οπότε καταλαβαίνετε.
3: Πώς τα πρόβλημα τη Στέλλα πρόβλημα. Δεν είναι δικό μου πια, δεν είναι δικό μας πια. Από Δευτέρα.
2: Το λέμε, το ξεκαθαρίζουμε. Θα έχουμε άλλα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία να σκεφτούμε.
0: Αλήθεια.
2: Σε κάθε περίπτωση,
0: αυτό.
2: Ναι. Η πρωινή κίνηση όμως είναι ένα ζήτημα για όλους μας και νομίζω ότι θα είναι διαρκής αυτή η κατάσταση από εδώ και στο εξής. Τι άλλο βλέπετε, παιδιά, τι είναι αυτό που...
0: Έχουμε μείνει άναυδοι με όσο γίνονται στο Νεπάλ, έτσι. Δηλαδή μας έχει συγκλονίσει, η τηλεόραση μπορεί να το αποτυπώσει πολύ καλύτερα γιατί έχει εικόνα. Αλλά αυτό που βλέπαμε, ας πούμε, δεν πιστεύαμε, έλεγε η Κατερίνα πριν.
1: Ότι στην αρχή όταν τα είδαμε τα βίντεο στα social media αρχικά, ας πούμε, να κυκλοφορούν, τους λέω, παιδιά, προσοχή, γιατί μπορεί να είναι AI. Δηλαδή μου φαίνονταν, δεν πίστευα.
0: Φαινόταν να ήταν σαν κινηματογραφικό στούντιο. Σαν να ήταν ταινία καταστροφής και γύρισμα από τέτοια ταινία σε στούντιο μέσα. Αν δεν ήταν, είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα που έχει γίνει στο Νεπάλ.
1: Σπάνια καταγράφονται τέτοια πράγματα, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει.
3: Ευτυχώς που καταγράφονται σπανίως, γιατί σκέψου κιόλας αυτό που λες. Οι αναφορές μας όλες είναι, μπορεί να είναι AI. Αυτά τα βλέπουμε μόνο σε πόλεμο. Οπότε και τα δύο τα χρησιμοποιείς για να πεις ότι κάτι είναι ψεύτικο,
1: ναι.
3: Ή για να πεις ότι για κάτι ευθύνεται ο άνθρωπος. Γιατί η πραγματικότητα είναι δυσβάσταχτη. Άντε να αποδεχθείς δηλαδή από την πρώτη στιγμή ότι αυτό είναι αποτέλεσμα απολύτως της τυχαιότητας και της φυσικότητας. Ότι είσαι ανυπεράσπιστος.
1: Ναι.
3: Η φύση αποφάσισε ότι σήμερα θα συμβεί αυτό.
0: Ναι.
3: Τι κάνεις.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μπορείς
1: είναι
0: να κάνεις.
1: Είναι πολύ παραγωγικό.
0: Δεν μπορείς να είσαι απόλυτα προστατευμένος σχεδόν ποτέ. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, όσες στον πλούτο να αναφτάσεις, θα έρχεται εκείνη η στιγμή που θα σε αποδεικνύει αυτό το, πώς το πες, ματαιότητα ή, εν πάση περιπτώσει,
3: τυχαιότητα.
0: Αυτό, τυχαιότητα.
1: Είναι μακριά, ναι. Ο πλούτονας,
0: Αυτό. Είναι πολύ μακριά. Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά έτσι είμαστε. Σε τέτοια
3: δεν
0: κατάσταση.
3: Δεν θα έχει κίνηση όμως κάτι.
1: Δεν θα έχει κίνηση προς τον πλούτονα, ναι.
0: Προς το παρόν.
1: Προς
0: το παρόν. Γιατί θυμάστε. Ναι, επειδή.
3: Τώρα που το είπαμε, θα πάρουν όλοι ένα εικονάκι, κατάλαβες.
0: Και να σας θυμίσω ότι υπάρχουν στο διάστημα πολλά σκουπίδια στο δρόμο.
1: Έχει σκουπίδια.
0: Θυμάστε τι έχει βγάλει ανακοίνωση η NASA, ότι φτάνει, παιδιά. Δηλαδή αρχίζει και πυγκώνει το διάστημα από τα σκουπίδια που αφήνουμε. Αυτό. Απλά να το έχετε κατανοήσει που θέλετε να πάτε στον πλούτονα.
1: Δεν ξέρουν τα παιδιά. Ναι. Ναι. Το πυγκώμα είναι όλο.
3: Ναι. Στην NASA το χρησιμοποιούν, είναι σίγουρο. Είναι, λένε, εκεί πέρα έχει
0: πυγκώμα. Έχει πυγκώσει εκεί αυτό.
1: Είναι κανείς σας ΑΕΚ?
3: Εγώ ήμουν, αλλά μετά έγινε ένας τελικός με έναν διαιτητή περίεργο και τέλος πάντων απογοητεύτηκα.
2: Ήμουνα
3: όταν ήρθε ο Νίλσεν. Έτσι, Κωνσταντινούπολης, τα είπαμε. Αλλά χτες ήταν εξαιρετικός ο αγώνας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν πραγματικά, αυτό λένε όλοι, ότι ήταν εξαιρετικός. Σπουδαία εμφάνιση, 4 γκολ. Εντάξει τώρα. Δεν είναι κάθε μέρα.
0: Δεν τον είδα, δεν ξέρω,
1: ναι,
0: δεν έχω.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, και εικόνα.
1: Είναι όμως επιτυχία. Είναι επιτυχία και είναι και έσοδα για τα ταμεία της ομάδας επίσης πάρα πολλά από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
3: Και όχι μόνο, και από την UEFA, και το θέμα είναι ότι και όσο προχωράει θα έχει έσοδα. Έταξε κάτσε. Και ο πρόεδρος το κάτι της του.
0: Κάτσε να προχωρήσει
3: στην
0: δηλαδή,
3: ομάδα, ναι. Στους ποδοσφαιριστές.
1: Κάτσε ένα βήμα τη φορά.
0: Ναι, αυτό, ένα βήμα τη φορά.
3: Όσο προχωράει, είπα. Δεν είπα τώρα που θα πάει και θα κάνει.
0: Στον τελικό του. Ναι,
1: εντάξει.
0: Δεν θα φτάσει. Δεν ξέρουμε. Μακάρι να φτάσει δηλαδή η ομάδα, γιατί να μην φτάσει.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κάτι ρωτήσει σήμερα. Έχω πολλά. Εσείς έχετε πάει στο μετρό της Θεσσαλονίκης?
3: Ναι.
2: Εγώ πάλι όχι.
1: Γιατί εγώ πέρυσι που πήγα, που ανέβηκα για τη ΔΕΘ, ήταν κλειστό όταν πήγα. Και δεν τα κατάφερα.
2: Ελπίζω φέτος. Είναι 24ωρη λειτουργία του Κατερίνα. Έχει μέλλον. Σιγά-σιγά νομίζω θα
1: έχουν. Ναι, θα το κάνουν και εκεί. Παρασκευή, Σάββατο, αυτό το 24ωρο.
0: Πιστοφιλούσαν για να φτάσει μέχρι Καλαμαριά να μπορεί να πάει.
1: Ναι, να πάω.
0: Γιατί η Καλαμαριά φημίζεται. Φημίζεται, έτσι. Είναι ωραία περιοχή.
3: Γεια σου, Τούμπα και Βαρδάρη, γεια σου και Καλαμαριά. Να πούμε ότι είναι εντυπωσιακό μετρό, όντως. Μπορεί να είναι περιορισμένο ακόμα, η επέκταση είναι πολύ σημαντική, είναι όντως μαγευτικό το ότι κάθεσαι μπροστά, δεν έχει οδηγούς, βλέπεις αυτό το φοβερό οικαστικό του τούνελ που ξαφνικά κάθε τόσο βγαίνει στους σταθμούς. Ελπίζω ότι αυτό δεν είναι ο μόνος λόγος που συζητάνε την 24ωρη, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που επιμελούνται την κυκλοφορία των σειρμών και καλή είναι και η οδηγή. Έτσι, να το πούμε αυτό, να τους σεβόμαστε.
1: Δεν το συζητάμε, υπάρχουν φοβερά μέσα.
0: Το βασικό πάντως είναι ότι οι πολίτες.

0: Μια απόσταση μικρή, λίγο χιλιόμετρο
1: και θα προχωρήσει κι άλλο το.
0: Δεν είναι μόνο οι επεκτάσεις, είναι και ότι αυτοί που το χρησιμοποιούν, έστω και για αυτές τις μικρές αποστάσεις κτλ. Το απολαμβάνουν και το ευχαριστούνται. Αυτό έχει σημασία.
1: Στοιχεία, ότι έχει μειωθεί η κίνηση
0: αυτό,
1: και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό, αυτό.
1: Αλλά τέλος πάντων, εγώ είχα μπει πριν πολλά χρόνια σε ένα μετρό στη Λιόν που είχα πάει, που μπαίνω μέσα και λέω. Παιδιά, πού είναι ο οδηγός, σε ένα φίλο μου που έμενε στη Λιόν. Και λέει, δεν έχει. Λέω, ανοίξτε να κατέβω.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι κανονικότητα αυτό, εντάξει.
2: Τώρα ναι.
3: Κατάλαβες, υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Εγώ θα προσπαθούσα να παίξω τον πανικόλητο και να σε ρωτήσω, αν έφυγε ο οδηγός, τι απέγινε, τι συνέβη.
1: Δεν έχουμε, λέει, εδώ οδηγό. Λέω,
3: μάλιστα.
1: Αυτά που λέτε.
3: Εμείς εδώ έχουμε οδηγό και ο κύριος Δασιόπουλος μας λέει
1: την
3: ότι
1: αγάπη
0: πρέπει
1: μας.
0: Να βγούμε από το στούντιο. Καλημέρα μας και την αγάπη μας.
3: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Να είστε καλά, παιδιά, γεια σας.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση. Λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, και εγώ λαϊκό αγόρι είμαι, αλλά επικίδιο από την Ακρίτα δεν θέλω. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Γεια σου Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο. Με δύο ειδήσεων πάμε και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 100 νεκρών στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Εκατοντάδες ντόπιοι και τουρίστες αγνοούνται από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που ισοπαίδωσαν τη μεθοριακή περιοχή. Φόβοι για δραματική αύξηση του αριθμού των θυμάτων. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Οι αρχές του Νεπάλ και διεθνείς οργανισμοί διεξάγουν επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βραχών. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχικύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν έχει επεκταθεί στο υπόλοιπο κτίριο. Δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος. Αυξημένες είναι οι συντάξεις χειρίας για τον Σεπτέμβριο που θα λάβουν μέχρι αύριο 8.552 δικαιούχοι, καθώς εφαρμόζεται η κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. 19 θάνατοι καταγράφτηκαν φέτος στην Ελλάδα.

0: από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΗ, ενώ υπήρξαν 232 κρούσματα, τα 75 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρούσματων, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση, όσον είπε ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουμερμάν, στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι βρουροί της επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούζ, ασφαλή τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 αμερικανικές πολιτείες κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
1: Καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες.
2: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα 27 του Αυγούστου, λίγο μετά τις 7, με το θερμόμετρο να είναι πιο ανεβασμένο σε σχέση με χθες, μια και αυτή την ώρα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπως επίσης και στο ΔΕΗ Δημότυχο, κατεβαίνοντας πιο νότια από το Σουφλί και κάτω είναι λίγο περισσότερο ανεβασμένη, στους 22, στους 24 στην Αλεξανδρούπολη, στους 23 στην Κομωτινή, στους 20 περίπου στην Καβάλα, κοντά στους 19 στην Δράμα, και αν πάμε σέρες εκεί κοντεύει τους 22 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θάσο, στη Σαμοθράκη δεν έχουμε καταγεγραμμένη αυτή την ώρα, δεν μας δείχνει τη θερμοκρασία, και γενικότερα ανεβασμένες οι θερμοκρασίες, έχει υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα, σχεδόν 33 βαθμούς Κελσίου στο Ελαφωνήσι Χανίων, είναι πολύ νότια θα μου πείτε, αλλά εκεί ας πούμε τώρα για παράδειγμα στην Κρήτη, στα περινά, όχι στα ορεινά ή στα παραθαλάσσια αν θέλετε καλύτερα, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται στο νότιο κομμάτι εκεί στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, και από την πάνω πλευρά, από την πλευρά της Αφρικής λέγοντας το νότιο, ότι όλη η Κρήτη δεν είναι στα νότια, ενώ από την πάνω της πλευράς η χαμηλότερη παραθαλάσσια είναι περίπου στους 22 βαθμούς Κελσίου στο Κολυμπάρι Χανίων, από εκεί και πέρα όλο και ανεβαίνουν. Εντάξει, αν ανεβείτε στα βουνά της Κρήτης η θερμοκρασία σίγουρα είναι πιο χαμηλή, όπως το ενδεικτικά από το Ζερμιάδο Λασιθίου, που εκεί είναι περίπου στους 13,5 βαθμούς Κελσίου, αλλά γενικότερα υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Αυτές που βλέπουμε, αυτές οι πρωινές, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας σας είπα είναι στους 19, στους 34 αναμένεται, με κάποια συννεφάκια, ίσως και κάποιες κατατόπους καταιγίδες από προς το μεσημέρι και μετά μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Ας ελπίσουμε, ναι, ελπίζω ότι δηλαδή αυτά τα κατατόπους και πολύ έτσι παροδικά φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν την σημερινή νομίζω λευκή νύχτα για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας. 27 έχει ο μήνας σήμερα, στις 6:49 η Ανατολή του Ηλίου, στις 8:03 η Δύση. Το έχετε καταλάβει ήδη ότι όσο περνάνε οι μέρες έχει αλλάξει, η νυχτώνει πιο γρήγορα, σιγά σιγά μαζευόμαστε, Σεπτέμβρη σκοντεύει πλέον. Βέβαια αν δεν έχετε πάει διακοπές και τις έχετε αφήσει για το τέλος, εσείς θα είστε τυχερή της περίοδου, να το πω. Έτσι θα το θέσω, σαν τυχερή της περίοδου. Πάντα η αναμονή των διακοπών ή οπουδήποτε έχεις να πας είναι νομίζω πολύ καλύτερο από το ότι όταν βρίσκεσαι εκεί, γιατί έχεις μπροστά σου κάτι να περιμένεις. Μετά νομίζω καιρό κυλά πολύ γρήγορα όπως και να έχει. Χρόνια πολλά στο Λιβέρια, το Λιμπέρι, το Φανούριο και τη Φανουρία που γιορτάζουν σήμερα. Φανούρια, φανουρόπιτες χθες τουλάχιστον όλες οι εκκλησίες, οι περισσότερες της περιοχής είχαν την απογευματινή τους λειτουργία για να διαβάσουν τις φανουρόπιτες στον Εσπερινό. Έχουμε και τα φανούρια που ήταν σε εξέλιξη, εκεί βέβαια οι φανουρόπιτες είναι πολύ πολύ πολύ περισσότερες, ίσως να έχουμε και κάποια ευκαιρία να δούμε φωτογραφίες. Χρόνια πολλά όπως είπα στο Λιμπέρι και στο Λιβέρι, εξελινισμένος τύπος του λατινικού ονόματος Λιμπέριους που σημαίνει ελευθέριος, από το λατινικό όνομα προέρχεται και η παραλλαγή του ονόματος στα ελληνικά Λιμπέρις ή Λιμπέρις, το ίδιο το ένα με γιώτα, το άλλο με ύψιλον, όχι ότι έχει καμία σημασία στη διαφορά στην ετυμολογία. Φανούρης λοιπόν και φανουρία, αυτός που φανερώνεται από την λέξη φαίνω και το λατινογενές επίθεμα ούριος, αυτός λοιπόν που φαίνεται, ότι λέει η λέξη φανούριος και φανουρία έχουν την τιμητική τους σήμερα. Σήμερα που είναι και διεθνής ημέρα πυγμαχίας, οι λάτρες του box λοιπόν γιορτάζουν
τη Διεθνή ημέρα πυγμαχίας που καθιερώθηκε σχετικά πρόσφατα το 2018 με απόφαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Η πυγμαχία με αρχαιοελληνικές ρίζες είναι ένα δυναμικό άθλημα στο οποίο δύο άτομα φορώντας γάντια ανταλλάσσουν γροθιές για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα σε έναν αγωνιστικό χώρο που ονομάζεται ring. Η σύγχρονη πυγμαχία έλκει την καταγωγή της από τη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα υπάρχουν δύο βασικές παραλλαγές της πυγμαχίας, η ερασιτεχνική και η επαγγελματική. Η κύρια διαφορά μεταξύ του ερασιτεχνικού και του επαγγελματικού box είναι ότι οι επαγγελματίες boxer αγωνίζονται για τα χρήματα, ενώ για τους περισσότερους ερασιτέχνες προέχει η διάκριση και η κατάκτηση τίτλων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για κάποιους από τους πυγμάχους, η ερασιτεχνική πυγμαχία αποτελεί βέβαια και τον προθάλαμο για την επαγγελματική. Να μην σας δώσω άλλα στοιχεία. Έχει πολλά στοιχεία για την πυγμαχία, για το πότε ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας και όλα αυτά. Να σας πούμε ότι η Διεθνής ημέρα πυγμαχίας μετατοπίστηκε και γιορτάζεται στις 27 Αυγούστου, ημερομηνία της έναρξης του πρώτου παγκοσμίου πρωταθλήματος πυγμαχίας στην Αβάνα το 1974. Παγκόσμια ημέρα λιμνών η σημερινή, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 του Αυγούστου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, θεσπίστηκε με ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 12 Δεκέμβρη του 2024, αυτό και αν είναι πρόσφατο, από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού και στοχεύει στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των λιμνών και τη διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των λιμναίων και συναφών οικοσυστημάτων. Οι λίμνες είναι από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους του πλανήτη, αποτελούν ζωτική πηγή γλυκού νερού, υποστηρίζοντας την παροχή πόσιμου νερού, τη γεωργία και τη βιομηχανία. Οι λίμνες διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιοπικιλότητας, προσφέροντας βιότοπο για αμέτρητα είδη ψαριών, φυτών και άγριας ζωής. Πέρα από την οικολογική του σημασία, συμβάλλουν και στη ρύθμιση του κλίματος, διατηρώντας τον πλανήτη δροσερό, απορρεφώντας τα νερά των πλημμυρών και αποθηκεύοντας άνθρακα. Επιπλέον, προσφέρουν ευκαιρίες αναψυχής και οικονομικές ευκαιρίες, προσελκύοντας τουρισμό, αλεία και άλλες δραστηριότητες. Στατιστικά κάποια στοιχεία που είναι ενδιαφέροντα είναι ότι οι φυσικές και τεχνητές λίμνες περιέχουν περισσότερο από το 90% του γλυκού νερού στην επιφάνεια της γης. Εκτιμάται ως και το 80% των παγκόσμιων λιμάτων καταλήγει σε υδάτινα σώματα, λίμνες, ποτάμια και θάλασσες, χωρίς να έχει υποστεί επεξεργασία, με αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία των ανθρώπων αλλά και των οικοσυστημάτων. Η βροχή μεταφέρει τα θρεπτικά στατικά των λιπασμάτων σε υδάτινα ρεύματα και λίμνες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβή άνθηση φύκιων, η οποία προβλέπεται να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 20% κατά το 2050 και στις μισές χώρες του κόσμου ένα ή περισσότερα είδη οικοσυστημάτων γλυκού νερού έχουν υποβαθμιστεί συμπεριλαμβανομένων ποταμών, λιμνών και υδροφορέων. Αυτά και με την Παγκόσμια ημέρα των λιμνών. Έχουμε όμως και την Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού, και όχι κάποιου οποιοδήποτε παιχνιδιού, ενός συγκεκριμένου παιχνιδιού, του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Όχι, πείτε μου ποιος δεν το έχει παίξει. Ποιος. Νομίζω όλοι έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο και συνεχίζουμε. Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί γιορτάζεται στις 27 Αυγούστου προς τιμήν ενός από τα αρχαιότερα παιχνίδια στον κόσμο, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή γλώσσας, και όπου όλοι έχουν πιθανότητες να κερδίσουν. Το παιχνίδι, γνωστό και ως Ρωσαμπό, παίζεται με τα χέρια από δύο ή περισσότερους παίκτες, ονομάστηκε έτσι από τα τρία σχήματα που μπορούν να σχηματίσουν οι παίκτες με το τεντωμένο τους χέρι: η πέτρα ή γροθιά, το χαρτί ανοιχτή παλάμη και το ψαλίδι σε σχήμα V με τα δύο δάχτυλα οριζόντια. Για αυτούς που λέμε τώρα δεν το έχουν παίξει. Κάθε παίκτης σχηματίζει ταυτόχρονα ένα από τα σχήματα και το αποτέλεσμα καθορίζεται από τον συνδυασμό. Υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα: ισοπαλία, νίκη ή ήττα. Η πέτρα νικά το ψαλίδι, αλλά χάνει από το χαρτί, ενώ το χαρτί χάνει από το ψαλίδι. Το παιχνίδι ξεκίνησε από την Κίνα. Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά του χρονολογείται στη δυναστεία των Μινγκ το 1368 έως 1644, η περίοδος της. Αν και το κείμενο αναφέρει ότι εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια της δυναστείας Χαν, ακούστε, το 206 π.Χ.
μέχρι 220 μετά Χριστόν ήταν η περίοδος της δυναστείας Χαν, οπότε μέσα σε εκείνη την περίοδο. Αναφορές σε παρόμοια παιχνίδια με την ονομασία Σανσουκού Μικέν βρίσκονται σε όλη την Ιαπωνική ιστορία. Η σύγχρονη εκδοχή του, κάποια τελευταία στοιχεία σας λέω και το αφήνουμε, εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και διαδόθηκε στη Δύση στις αρχές του 20ου. Η εναλλακτική του ονομασία Ρωσαμπό πιθανότητα προήλθε από τις ΗΠΑ γύρω στη δεκαετία του 30 και φημολογείται ότι σχετίζεται με τον κόμι Ρωσαμπό. Η μέρα αυτή καθιερώθηκε ως παγκόσμια, έναν διεθνή οργανισμό που δημιουργήθηκε για να ενθαρρύνει τον κόσμο να παίζει το παιχνίδι, είτε για διασκέδαση είτε για επαγγελματικά. Μπορεί ακόμα να το χρησιμοποιεί ως μέσο για να λαμβάνει τις μικρές καθημερινές αποφάσεις για την επίλυση των διαφορών. Αυτά λοιπόν και με την Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Πάμε να ακούσουμε όμως το πρώτο μας τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Ακολουθεί ο Κώστας Σουλκούμης από Καβάλα. Δεν θα έχουμε κοντά μας τη Χρυσούλα Σαμουρίδου που της ευχόμαστε να περάσει καλά και να ξεκουραστεί. Θα έχουμε όμως κοντά μας και τη Δέσποινα Γιαννάκηδου. Πρώτο μας τραγούδι και συνεχίζουμε. Βόλτα θα σας πάω και αυτή θα είναι σε ένα παπούτσι.

0: του ουρανού. Μπορεί η βόλτα να ξεκίνησε σε ένα παπούτσι, η δική μας βόλτα όμως καταλήγει στην Κομωτινή, εκεί όπου μας περιμένει η Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Χέλεν. Τι κάνουμε?
0: Καλά, μια χαρά. Πιο ζεστά.
1: Μοναχούλα είσαι?
0: Μοναχούλα. Μοναχούλα, το Γιάννη θα την έχουμε κοντά μας από Δευτέρα.
1: Α, μάλλον έκατσε να φάει φανουρόπιτες.
0: Να τις κάνει, να τις φάει.
1: Λοιπόν.
0: Είναι και χρυσοχέρης, ναι.
1: Είναι και χρυσοχέρης. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω καλά.
0: Γιατί ρε Βασιλική? Α, ναι, σωστά.
1: Δεν θα ξεκινήσω καλά και δυστυχώς δεν το περίμενε κανένας αυτή την τραγωδία που σημειώθηκε στο χωριό Διαλαμπυροδόπης, όταν 53χρονος με μαχαίρι επιτέθηκε στην 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών του και βεβαίως την μαχαίρωσε στο λαιμό και μπροστά, όπως είπαμε, στα μάτια των παιδιών του και συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στην ζωή του. Ζευγάρι αλβανικής καταγωγής, έμενε μόνιμα τα τελευταία χρόνια στη Διαλαμπή. Έχει τρία παιδιά, το ένα ανήλικο και ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία. Στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας φυτοφάρμακο δεν τα κατάφερε ο φερόμενος ως δράστης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομωτινής όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Τι να πω, δεν θέλω να πω άλλες λεπτομέρειες.
0: Δεν θέλω να πω ούτε καν αυτά που σκέφτομαι.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι στο καλό συμβαίνει με αυτό το πράγμα. Υπήρχαν απειλές, τον είχε καταγγείλει η 43χρονη. Δεν ξέρω όταν γίνονται τέτοιου είδους, δηλαδή καταγγέλλω ότι με απειλεί, ότι μου επιτίθεται, τι κάνει, αν υπάρχει μια αρμόδια υπηρεσία που παρακολουθεί αυτόν τον άνθρωπο ή του λέει ανατακτά χρονικά διαστήματα να περνάει από εκεί ή να πηγαίνει να τον ελέγχει με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν γίνεται.
0: Να τον μαζεύει πρέπει.
1: Εκτός από αυτό, γιατί όπως βλέπεις δεν τον μαζεύει.
0: Γιατί δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε ναι, και περιπτώσεις
1: και συνεχίζεται
0: που...
1: αυτό το πράγμα. Ναι, από τη στιγμή που λέμε ότι έχει καταγγελθεί και ότι η κοπέλα, η όποια κοπέλα, η όποια γυναίκα απειλείται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ωραία, τον μάζεψαν μια φορά, του είπα. Από εκεί και μετά τι γίνεται? Ελέγχεται αυτός ο άνθρωπος? Τον παρακολουθεί κάποιος? Έχει την έννοια ότι κάποιος με βλέπει το τι κάνω? Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω, γιατί. Και εδώ πέρα δεν βλέπω να ενεργοποιούνται και τα γυναικεία κινήματα, αν θέλεις. Οι γυναικείες οργανώσεις, οι γυναικείες σύλλογοι. Πόσες ακόμα θα πρέπει να πάρει ο κατάλογος? Πόσες θα πρέπει να γραφτούν ακόμα σε αυτόν τον κατάλογο? Από το να λέμε ωραία και μετά να συνεχίσουμε να πίνουμε τον καφέ μας και να πηγαίνουμε στην παραλία και οτιδήποτε.
0: Ξέρω, το φαινόμενο πάντα ήταν τόσο... νομίζω ότι είναι σε έξαρση, δηλαδή...
1: Είναι σε μεγάλη έξαρση ακριβώς επειδή... Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν είναι ότι γίνονταν παλιά και δεν τα μαθαίναμε. Όχι, γίνονται πολλά περισσότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν ξέρω αν η τόση προβολή, ακόμα και από και το κανάλι της ΕΡΤ το δημόσιο, όταν αναφέρεται σε ένα τέτοιο θέμα και δείχνει εικόνες κινηματογραφικές, όχι βρε παιδιά. Όχι, αν το κάνουν τα άλλα κανάλια ΕΡΤ δεν πρέπει να το κάνει. Και το έχω πει και το έχω μεταφέρει. Η είδηση είναι αυτή. Από εκεί και πέρα, όλοι αυτά που λέμε τώρα έπρεπε να τα λέμε πριν. Τώρα, γεια σας. Γεια σας τώρα. Τώρα είναι πάρα πολύ αργά. Για οτιδήποτε από όλα αυτά που λέμε τώρα. Λοιπόν, συγγνώμη για την που παρασύρθηκα, αλλά νομίζω ότι με καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Τώρα, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Έχουμε το χάρτη πρόβλεψης. Έχουμε βαθμό δίκτυα επικινδυνότητας 3 για κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα στην Ροδόπη. Άρα, προς το παρόν υπάρχει άπνοια, δεν βλέπω, δεν υπάρχει αεράκι, έχει δροσιά και το βράδυ και το πρωί. Εύχομαι να κυλήσουν όλα ομαλά. Και βέβαια να πούμε ότι απαγορεύεται η διέλευση και η παραμονή σε μικρά δάση, αλσίλια κτλ. Εννοείται ότι δεν κάνουμε εργασίες που προκαλούν σπινθήρα. Τώρα, ανακοίνωση για τη μη λειτουργία 47 σχολικών μονάδων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής της περιφέρειας, χαρακτηρίζει πως είναι ένα ακόμη δείγμα της περιφερειακής υπανάπτυξης. Φεύγω και από αυτό, πάω στη Λαϊκή Συσπήρωση που εδώ και 2 χρόνια έχει προειδοποιήσει πως η ίδρυση και λειτουργία μεγάλου χρυσορυχείου στα Έλληνο-Βουλγαρικά σύνορα, μιλάμε για το Ροζίνο, εκεί στο Ιβάιλοβγκραντ, της Βουλγαρίας, που είναι πολύ κοντά στο νομό Εύρου, αποτελεί λοιπόν πραγματική περιβαλλοντική βόμβα για όλη την περιοχή και οι επιπτώσεις αφορούν συνολικά το λαό της Βουλγαρίας αλλά και της Ελλάδας, αφού η εξόρυξη θα επιβαρύνει το περιβάλλον και υπάρχουν πάρα πολλά κενά, γι' αυτό και γνωμοδότησα αρνητικά προχθές το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η επιστημονική ομάδα του ΤΕΕ βεβαίως και τάχθηκε και βεβαίως η δική της τοποθέτηση ήταν αρνητική, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κενά στο θέμα, το πώς θα γίνει η εξόρυξη, τα χημικά, το περιβάλλον, τι θα χρησιμοποιηθεί, όλα αυτά υπάρχουν τεράστια κενά. Φεύγουμε και από αυτό και πάμε στην Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης, η οποία ενημερώνει για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο ενισχύει την αυτονομία και την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Ο Προσωπικός Βοηθός υποστηρίζει την καθημερινότητα και η άμοιβή του καλύπτεται από το κράτος σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Το δικαιούνται όσοι είναι στην ηλικία 16 με 67 ετών, ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και ατομικό εισόδημα ως 60.000 ευρώ. Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET στο προσωπικόσβοηθός.gov.gr. Μπαίνουμε σιγά σιγά στις εκδηλώσεις της παλιάς πόλης. Φτάνουμε από τις 31 Αυγούστου ως τις 5 Σεπτεμβρίου. Έχουμε το Επιμελητήριο της Ξάνθης. Ο Δήμος και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών του Νομού διοργανώνουν από κοινού την εκδήλωση Ξανθιώτικα Κεράσματα την Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Παλιό Δημαρχείο της Πόλης. Γλυκά συνδυασμένα με ελληνικό αρωματικό καφέ. Η Φωτεινή Βελεσιώτου ήταν την περασμένη Τρίτη το βράδυ στις Σάπες. Πάρα πολλοί κόσμος. Έγινε μια πολύ μεγάλη παρέα μετά. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ορδόπης διοργανώνει μουσική εκδήλωση από την Ανατολή στη Δύση, στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας. Αύριο δεν είναι που έχουμε Πανσέλινο και έχουμε και έκλειψη. Αύριο λοιπόν Παρασκευή 28 στις 8.30 στο πλαίσιο προβολής του έργου Προστασία και Αναβάθμιση Υποδομών Αρχαίου Θεάτρου Μαρόνιας. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, αλλά είναι... την Παρασκευή, χοροδία Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου και χοροδία Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινή συναντά το μουσικό συγκρότημα Βόρειος Ήχος και τον Γρηγόρη Βαλτινό αύριο το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο των Αυδείρων. Τώρα, για τις εκδηλώσεις της Παλιάς Πόλης θα τα πούμε από εβδομάδα, Χέλεν.
0: Ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε έτσι σε ένα τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας τον Κώστα τον Λουκούμη.

0: Υπό τους ήχους του τραγουδιού της Δήμητρας Μαστορίδου θα πάμε καβάλα, είμαστε καβάλα και έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Κώστα Λουκούμη. Καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα από την δροσερή μάλλον σήμερα καβάλα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Όταν λες δροσερή δηλαδή για πες.
1: Δηλαδή στους 25 βαθμούς βλέπω τη θερμοκρασία τώρα στο κέντρο της πόλης σε σχέση με χθες προχθές.
0: Ναι.
1: Προβλέπεται λίγο καλύτερη ημέρα αλλά θα φανεί.
0: Γιατί και εμείς σήμερα έχουμε λίγο περισσότερη ζέστη σε σχέση με χθες τώρα το πρωινό, αλλά είμαστε στους 19, δηλαδή χθες είχε στους 16. Αυτή την ώρα είμαστε εδώ στους 19 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει βέβαια αρκετά.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Αλλά έχουμε δροσιά. Εγώ και ό,τι έλεγα ότι έχουμε ζεστούλα σήμερα σε σχέση με χθες, γι' αυτό σου είπα για πες μας τη θερμοκρασία.
1: Πάντως, και αυτό, σε αυτό βοηθάει γιατί έβρεξε λίγο. Είχαμε κάποιες συνθήκες αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό είναι το καλό. Είχαμε και το εισαγωγικά κακό, γιατί είχαμε έντονη κυβερνητική δραστηριότητα. Προκλήθηκε μια φωτιά νότια της Μεσορόπης, στη Μουσθένη, στο Δήμο Παγκαίου. Ναι. Αλλά αντιμετωπίστηκε ευτυχώς γρήγορα από την πυροσβεστική, από υδροφόρες του Δήμου. Τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ναι, πάλι καλά.
1: Τώρα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται απόψε το βράδυ στο κέντρο της Καβάλας, που φιλοξενεί το Καβάλας Summer Shopping Night. Για φέτος, μια γιορτή που συνδυάζει αγορές και διασκέδαση. Τα καταστήματα του κέντρου θα παραμείνουν ανοιχτά με ειδικό ωράριο από τις 6 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ, προσφέροντας μεγάλες εκπτώσεις, ειδικές τιμές στο καταναλωτικό κοινό. Η βραδιά θα κορυφωθεί στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία με ένα DJ set από τη ραδιοφωνική παραγωγό Έλληνα Κόνστα. Όπως είπε στην ΕΡΤ Καβάλας ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Γιάννης Κελγιώργης, στόχος είναι η ενίσχυση της τοπικής αγοράς και η μετατροπή του κέντρου της πόλης σε ένα σημείο συνάντησης και ψυχαγωγίας για κατοίκους και επισκέπτες. Mm-hmm. Δεν θα είναι ακριβώς λευκή νύχτα, αλλά θέλουν έτσι οι καταστηματάρχες να τονώσουν λίγο την αγορά, μιας και τελειώνουν και οι εκπτώσεις, ολοκληρώνεται και το καλοκαίρι και θέλουν να το αποχαιρετήσουν με ένα τέτοιον τρόπο. Ήδη το κλίμα είναι εορταστικό και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες το περιμένουν πώς και πώς και φαίνεται και από τις αναρτήσεις τους στα social media. Ελπίζουμε να πάει καλά. Τώρα, ο σύνδεσμος κτηνοτρόφων ο Μουκαβάλας υπέβαλε καταγγελία προς 7 αρμόδιους φορείς, το Υπουργείο, το Δημοθάσιο, την Εισαγγελία, την Αστυνομία και άλλους, ζητώντας την παρέμβασή τους για το πρόβλημα, όπως αναφέρουν, με τις επιθέσεις από αγέλες σκύλων. Αναφέρονται στο νησί της Θάσου. Αναφέρονται σοβαρά επανειλημμένα περιστατικά επιθέσεων σε κτηνοτρόφους και κτηνοτροφικές μονάδες, τα οποία προκαλούν τραυματισμούς και οικονομικές ζημιές για κατοίκους και επισκέπτες. Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, απαιτείται χαρτογράφηση των αγελών, αυτοψίες και έλεγχος microchip, ώστε να διασταυρωθεί η διαδρομή των σκύλων στο Εθνικό Μητρό, ενώ ζητούν έλεγχο στα αρχεία δομών φιλοξενίας για να διαπιστωθεί αν τα ζώα προέρχονται από εγκατάλειψη ή ανεπαρκή, όπως λένε, διαχείριση. Παραμένουμε στη Θάσο, καθώς χθες υπογράφηκε από τον Δήμαρχο, τον κύριο Κυριακίδη, η σύμβαση και την ανάδοχο εταιρεία, η σύμβαση για ασφαλτοστρώσει στο νησί. Περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσει στο δημοτικό και οδικό δίκτυο του Πρίνου, σε χωριά επίσης και σε άλλους οικισμούς όπως λιμενάρια, ποτό. Στόχος η βελτίωση της πρόσβασης σε οικόπεδα, αναβάθμιση κυκλοφοριακών συνθήκων και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κ. Μαρκόπουλος, υποδέχτηκε χθες στο γραφείο του τον δόκτορα Θόδωρο Θοδόρου, πρέσβη επί τιμή και συντονιστή του 5ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου. Το Διεθνές Θερινό Σχολείο αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό διαλόγου για θέματα διεθνών σχέσεων, διπλωματίας και εξωστρέφειας, στο οποίο συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, φοιτητές και επαγγελματίες. Ο κ. Θοδόρου σημείωσε πως η Καβάλα επιλέχθηκε συνειδητά λόγω της ιστορικής της σημασίας, ως σημείο συνάντησης πολιτισμών και εμπορίου, ενώ ο κ. Μαρκόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διοργάνωση. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η προβολή της ταινίας Μητέρα Πατρίδα στην αυλή του 5ου Γυμνασίου από την κινηματογραφική λέσχη του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας. Η οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Αυτισμού Καβάλας για την αποπεράτωση των εργασιών και του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει την ικανοποίησή του γιατί τα έσοδα από αυτή τη βραδιά δόθηκαν για αυτόν τον σκοπό. Η φετινή προσέλευση ξεπέρασε ακόμη και την αντίστοιχη πολύ επιτυχημένη περσινή εκδήλωση. Βέβαια δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα, χρειάζονται και άλλη ενίσχυση οι άνθρωποι του Συλλόγου Αυτισμού Καβάλας.
0: Mm.
1: Και κλείνοντας, Ελένη, το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τις τοπικές επιχειρήσεις για την δυνατότητα δωρεάν παρουσίασης στην 34η Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, στο περίπτερο της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Η έκθεση είναι από τις 23 έως 27 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο της Κοζάνης. Στόχος η προβολή της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της παραγωγικής δραστηριότητας. Και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχή στο επιμελητήριο της Καβάλας έως την 5η 3 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, μέχρι πότε είναι οι συμμετοχές. Ωραία. Έχουν μερικές μέρες ακόμη οι ενδιαφερόμενοι. Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.

Μπορεί η Χρυσούλα να μην είναι κοντά μας, παρόλα αυτά φρόντισε να έχουμε κάποιες ειδήσεις για την σημερινή ημέρα. Πριν όμως να σας πω ότι σήμερα έχουμε και την 8η, νομίζω, 8η Λευκή Νύχτα εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα, μουσικές εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης. Σχεδόν παντού θα υπάρχουν ζωντανές έτσι... θα υπάρχουν live συγκροτήματα που θα παίζουν μουσική, εξαρτάται τι θέλετε να ακούσετε. Θέλετε να ακούσετε λαϊκή μουσική, θέλετε να ακούσετε κάτι πιο rock, κάτι πιο ελαφρύ. Έχει μουσική για όλα τα γούστα, σε όλη την πόλη, σε όλο το κέντρο της πόλης πραγματικά όπου υπάρχουν τα καταστήματα. Έτσι λοιπόν, η τελετή έναρξης θα γίνει στην κεντρική πλατεία στις 8. Και είπαμε ότι θα είναι μέχρι τις 12 το βράδυ. Πάμε να δούμε όμως και κάποιες από τις ειδήσεις που μας άφησε η Χρυσούλα. Ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότηση του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά οργανώνει την επόμενη Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη στο Σουφλί. Ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος, με συντονιστή τη συζήτηση τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού είχε έχουσε συμμετοχή ο Σταύρος Μπένος. Ο κύριος Μπένος έρχεται στον Εύρο ένα μήνα μετά την τελευταία, τη 14η συνεδρία της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, όπου είχε αντιδράσει με πολύ έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους μόλις 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί στις συνεδρίες του Ιουλίου στη Νέα Βίσα. Τότε ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα και είχε δηλώσει συντετριμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει το διάζωμα. Στις 11 Αυγούστου ο κ. Μπένος επανήλθε στο θέμα με μια λιτή δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών και μάλιστα έγινε κύριο πρωτοσέλιδο θέμα, στην οποία είχε εκφράσει την προσδοκία να μην ξανασυμβούν όσα ατέριαστα με τη φύση του προγράμματος ανασυγκρότησης είχαν γίνει στην 14η συνεδρία της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου και το πρόγραμμα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εκπτώσεις. Η συγκεκριμένη δήλωση πάντως δεν ξεκαθάριζε την απόφαση του κ. Μπένου για το εάν παραμένει μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης υπό τον όρο να υλοποιηθεί το master plan των 3 δισεκατομμυρίων ή αν αποχωρεί από αυτήν, κάτι που δεν αποκλείεται με σαφήνεια να απαντηθεί τελικά στη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στο Σουφλί την επόμενη Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκούλη. Να πούμε ότι ξεκίνησε και η εγκατάσταση νέων υπόγειων συστημάτων συλλογής οικιακών ασύμμικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο του έργου αστικής αναζωογόνησης βορείου τμήματος της πόλης και επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων. Ο κάθε υπόγειος κάδος έχει χωρητικότητα 3.000 λίτρων, δηλαδή αντιστοιχεί σχεδόν σε κάθε σημείο όπου αντιστοιχεί σε τρεις συμβατικούς κάδους των 1.100 λίτρων. Ως εκ τούτου, το κάθε σημείο που θα εγκαθίσταται ένα ζευγάρι υπόγειων κάδων θα είναι συνολικής χωρητικότητας 6.000 λίτρων. Όπως αναφέρει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, εκτός από τη μεγάλη χωρητικότητα, τα νέα συστήματα έχουν πλεονεκτήματα υγιεινής και περιορισμού δυσάρεστων οσμών, εντόμων, τροκτικών και αδέσποτων ζώων, αποτρέποντας παράλληλα και τη διασπορά απορριμμάτων. Οι νέοι αυτοί υπόγειοι κάδοι είναι και αισθητικά καλύτεροι από τους συμβατικούς, καθώς το κύριο σώμα τους βρίσκεται κάτω από το έδαφος και στην επιφάνεια εμφανίζεται μόνο ο στεγανός μεταλλικός πύργος απόρριψης. Τα συστήματα θα τεθούν σε λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης. Λογικό. Δράση στήριξης παιδιών ευπαθών οικογενειών υλοποιεί το κέντρο κοινότητας με παράρτημα Ρωμά του Δήμου του Δημοτήχου. Εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, στο χώρο του θα συγκεντρώνονται σχολικά είδη όπως τσάντες, τετράδια και άλλα είδη γραφικής ύλης. Οι πολίτες θα μπορούν να παραδίδουν τις δωρές τους καθημερινά από τις 7 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Και τέλος, να πούμε ότι στις 9 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις, μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις συμμετοχής στο φετινό Δαδιά Trail Run που θα διεξαχθεί στις 20 του Σεπτέμβρη στο δάσος της Δαδιάς. Οι διοργανωτές μιλούν για μια διοργάνωση που ξεπερνά τα όρια ενός αθλητικού αγώνα, αφού μεταφέρει το μήνυμα της αναγέννησης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος
αλλά και της συλλογικής ευθύνης. Σύνθημα του αγώνα δρόμου είναι «Ένας αθλητής, ένα δέντρο» και στόχος είναι η κάθε συμμετοχή να αποτελέσει μια έμπρακτη συμβολή στην αποκατάσταση και ενίσχυση του δάσους της Δαδιάς. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να τρέξουν μία από τις τρεις προκαθορισμένες διαδρομές διαφορετικής απόστασης και δυσκολίας η κάθε μία. Η πρώτη των 23 χιλιόμετρων σε υψόμετρο από 900 μέτρα και πάνω έχει την ονομασία Γήπας. Η δεύτερη των 10 χιλιόμετρων σε υψόμετρο από 220 μέτρα και πάνω είναι ο Ασπροπάρης και η τρίτη των 6 χιλιόμετρων σε υψόμετρο 200 μέτρων και πάνω είναι η Γερακίνα. Οι δρομείς θα φέρουν τσίπ ηλεκτρονικής χρονομέτρησης μιας χρήσης και σε όλες τις διαδρομές θα υπάρχουν σταθμοί ανεφοδιασμού. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές γίνονται μέσω της ειδικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σουφλίου αλλά και στο www.dadiatrailrun.gr. Μέχρι τις 9 Σεπτέμβρη θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις συμμετοχής. Αυτά λοιπόν από τις ειδήσεις που είχαμε από, εδώ, από τον Εύρο και πάμε να ακούσουμε, δεν θα το ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι γιατί θα έχουμε κοντά μας λιγάκι την Δέσποινα Γιαννακίδου, θα ακούσουμε όμως Ζάρια Εβόρα η οποία σαν σήμερα γεννήθηκε το 1931, πρόκειται για την τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου.

0: χάσα. Σας το πω ότι δεν θα το ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι με την Σεζάρια Εβόρα. Έχουμε κοντά μας τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλή σας ημέρα από τις Σέρες. Με αρκετή ζέστη, από νωρίς νωρίς ξεκίνησε, ναι. Και χθες άλλωστε. Χθες ήταν μια πολύ ζεστή ημέρα, Ελένη, και η νύχτα ήταν πολύ ζεστή. Και σήμερα έχουμε υψηλή θερμοκρασία, πάνω από 30 βαθμούς, πρωί-πρωί.
0: Και έλεγα εγώ ότι έχουμε ζέστη σε σχέση με χθες, με 19 βαθμούς που ξεκινήσαμε το πρωινό τώρα στις 7. Δηλαδή, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Ένοχη για τις πράξεις, τις τάσεις, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της απόδρασης, τετελεσμένης σε απόπειρα, κρίθηκαν οι 23 κατηγορούμενοι για τα σοβαρά επεισόδια του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διανομής ετούντων άσυλο, στο κλειδί, στη συντική. Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση 25 μηνών για τους τρεις πρώτους που έκαναν απόπειρα απόδρασης και ποινή φυλάκιση 26 μηνών για τους υπόλοιπους 20 συλληφθέντες που απέδρασαν και φέρονται να συμμετείχαν σε σοβαρά επεισόδια. Η αίθηση δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και θα εκτίσουν άμεσα την ποινή. Η πρόταση της εισαγγελέως ήταν η αθώωση των κατηγορουμένων για τις δύο κατηγορίες, τη στάση κρατουμένων για τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας λόγω έλλειψης ταυτοποίησης και ένοχη για τις άλλες δύο, την απόπειρα απόδρασης και την απόδραση με ελαφρυντικό, όμως στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στη δομή. Οι 23 συλληφθέντες αρνήθηκαν την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε επεισόδια. Η μάρτυρας υπεράσπισης πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αφροδίτη Σταμπουλή περιέγραψε στο δικαστήριο τις απάνθρωπες, όπως τόνισε και ισχυρίστηκε, συνθήκες διαβίωσης στη δομή συντικής, την εμπειρία που είχε όταν την επισκέφθηκε και υπογράμμισε ότι είναι δικαιολογημένη η αντίδραση αυτών των ανθρώπων. Να μείνουμε τώρα στο θέμα αυτό, αλλά σε μια άλλη, όχι ανάγνωση, αλλά σε μια κόντρα ένταση που είχαμε στη σχέση μεταξύ του Μητροπολίτη Σιδεροκάστρου Μακαρίου και του Δημάρχου Συντικής Γιώργου Τάτσιου για το θέμα της κλειστής δομής κλειδί. Μιλώντας έρηδος, η επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο Μητροπολίτης Σιδεροκάστρου, εκφράζοντας ευθέως τη διαφωνία του με το κλείσιμο της δομής στο κλειδί συντικής, μετά και το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής, μέσω του οποίου ζητείται το οριστικό κλείσιμο της δομής. Ο Μητροπολίτης Σιδεροκάστρου χαρακτήρισε μάλιστα τις απόψεις κάποιων για το κλείσιμο της δομής ως ακραίες, σκληρές και πολύ σκόπιμες. Χθες ο Δήμαρχος Συντικής, ο κ. Στάτσιος, απάντησε με γραπτή ανακοίνωση προς τον Μητροπολίτη, καλώντας τον Σεβασμιότατο να ασκεί απερίσπαστο στα υψηλά πνευματικά και επιμαντικά του καθήκοντα και να αφήσει τα αιρετά όργανα του Δήμου Συντικής να ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανέθεσαν οι πολίτες. Ο Δήμαρχος Συντικής ζήτησε να μην χαρακτηρίζονται ως ακραίοι και να μην τους αποδίδονται σκοπιμότητες, επειδή έχουν διαφορετική θέση από τη δική του. Χθες το απόγευμα ήρθε η απάντηση εκ νέου του Σεβασμιότατου, που σέβεται τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σημειώνοντας πως έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει άφοβα τις απόψεις του όταν και όπως πρέπει. Υποστηρίζει πως ο κύριος Δήμαρχος είναι του αποφασίζομεν και διατάσσομεν και πως όλοι πρέπει να κάθονται προσοχή, ενώ ξεκαθάρισε πως έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει άφοβα τις απόψεις του, όπως είπαμε και πριν, όταν και όπως πρέπει. Μάλιστα κάλεσε τον Δήμαρχο Συντικής να πάνε και να κλειστούν στη δομή για να δουν ακριβώς τι συμβαίνει και πόσο δίκαια είναι τα αιτήματα ορισμένων εξ αυτών. Τώρα δεν ξέρω, Ελένη, αν και πώς θα συνεχιστεί και σήμερα αυτή η ένταση μεταξύ σχέσης των δύο ανδρών. Θα το δούμε.
0: Ας ελπίσουμε, λοιπόν, ναι.
1: Χέρις θα βρίσκεται αύριο Πέμπτη ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αναμένεται να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στις Σέρες και το Κέντρο Υγείας Στριμωνικού. Η ανακαίνιση και στις δύο δομές έγινε με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, να θυμίσουμε. Έχουμε μια μεγάλη επιτυχία, μια σπουδαία αθλήτρια της Ματίνας Σωτηρίου, σε ΡΕΑ στην καταγωγή, μια ιστορική επιτυχία στο υλικό μπάντμιντον, με την κατάκτηση μεταλλίου από την καταπληκτική Ματίνα Σωτηρίου, που νίκησε 2-1 την Λατίφ από την Αίγυπτο και προκρίθηκε στα ημιτελικά των Μεσογειακών Αγώνων. Σπουδαία αθλήτρια και σπουδαία πορεία της Ματίνα Σωτηρίου και μπράβο της. Να σου πω ότι η τελετή εγγενείων του Δημοτικού Αμφιθέατρου Σκοτούσας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, παρουσία του Σφασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτης Θεολόγου. Θα ακολουθεί συναυλία αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη με την ορχήστρα του Γιώργου Παντζουράκη. Να σου πω ακόμα ότι στη δημιουργία της υπερληπτικής θεατρικής ομάδας ατόμων με αναπηρία προχώρα ο Όμιλος Ορφέας Σερών. Πρόκειται για μια ιδέα του Προέδρου του Ομίλου, Κώστα Πασχαλίδη, που γίνεται πράξη με την ενεργό συμμετοχή και καλλιτεχνική καθοδήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή Χρήστου Μωραΐτη. Και μια ξεχωριστή πλωτή συναυλία, παρακαλώ, με τίτλο «Του έρωτα και της θάλασσας και της σελήνης», διοργανώνει ένα αυταθλητικός περιβαλλοντολογικός σύλλογος Πεθελινού Κερκινίτης κάτω από το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι στη λίμνη του Πεθελινού τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοπηλατοδρόμιο της λίμνης Πεθελινού. Συναυλία συμμετέχουν η Βιολέτα Ίκαρη και ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατσιστάβρου σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται μελωδίες, συνέστημα και τραγούδια σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά, σε μια μοναδική μουσική εμπειρία μέσα στο φυσικό τοπίο της λίμνης. Κάθε χρόνο έχουν εξαιρετικές συναυλίες σε ένα πραγματικά υπέροχο φυσικό τοπίο και πλωτές συναυλίες που διοργανώνονται με πάρα πολύ μεράκι και αγάπη. Αυτά είχα να σας πω από τις ΣΕΡΕΣ. Με ακούτε με βραχνιασμένη φωνή από τα air condition λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
0: Είπα και εγώ συμμετείχε σε καμιά συναυλία και το δώσω και κατάλαβε.
1: Όχι, ελπίζω αύριο καλύτερα.
0: Έγινε περαστικά σου, να είσαι αύριο καλύτερα. Τώρα με τέτοια ζέστη και με τα κλιματιστικά να δουλεύουν στο φουλ, λίγο δύσκολο, απλά στο εύχομαι. Καλή συνέχεια, Δέσποινα. Εμείς θα ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας, έτσι στα γρήγορα, πριν σας αποχαιρετήσω. 479 π.Χ. και έχουμε τη μάχη των Πλατεών. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. 1813 και ο Μεγάλος Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέζδης, τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρόσων, που αριθμήθηκε 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί του χέρι. 1829 και οι πρώτοι Ελλήνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατή από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γίγας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλης. 1922 και τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί, εν προς το φυλακή του τουρκικού υπηκού, εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρβολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού. Μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χριστόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερυπείων. 1923 και αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Υπήρου στην Αλβανία το 1921, ανάμεσά τους και ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη τη χώρα μας για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα. 1942 και η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει η πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή, παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της Πλατείας Καλθμόνος με την 10χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλα στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη. 1909 και σαν σήμερα γεννιέται ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Ο Λέστερ Γιάνγκ γεννήθηκε επίσης σαν σήμερα την ίδια χρονιά, σαξοφωνίστας, κορυφαία προσωπικότητα στο χώρο της τζαζ. Για την Σεζάρια Εβόρα σας είπαμε, ήταν το 1941. Όμως μια μέρα σαν και αυτή φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας τραμπετίστας, συνθέτης ελαφράς μουσικής. Ήταν το 1941. Όμως μια μέρα σαν και αυτή φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας τραμπετίστας, συνθέτης ελαφράς

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 το πρωί θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Θα έχει συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και την επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουρμάν, στη νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ,

0: Λαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούς. Ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 Αμερικανικές πολιτείες, κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
1: Καιρός.
0: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία. Μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Του Αγίου Φανουρίου, αυτού του Αγίου, του νεαρού, του αθλοφόρου που βλέπουμε να απεικονίζεται με στρατιωτική στολή και να περιβάλλεται από 12 μικρές παραστάσεις που δείχνουν τα 12 φρικτά μαρτύριά του. Ήταν στρατιωτικός και πέρασε πραγματικά φρικτά βασανιστήρια από τους ιδωλολάτρες διώκτες του, όπως λιθοβολισμό, κάψιμο, ξλοδαρμό και άλλα στρατιωτικά βασανιστήρια της ρωμαϊκής εποχής για την πίστη του στο Χριστό. Εχθές βεβαίως και σήμερα γίνεται χαμός με τις φανουρόπιτες και η ευχή όλων μας είναι να μας φανερώνει το καλό. Γιατί όσες προσπάθειες και αν κάνουμε, ή μάλλον δεν προσπαθούμε όσο θα έπρεπε, έχουμε πολλά ακόμα σημάδια σε καθημερινή βάση και μάλιστα τα τελευταία χρόνια όσο πάνε και πολλαπλασιάζονται αυτά, με πολύ δύσκολα περιστατικά, με πολύ δύσκολα συμβάντα. Για την ειδησιογραφία και όχι μόνο, αναφέρομαι βεβαίως στην χθεσινή τραγωδία, την οικογενειακή που είχαμε σε ένα πολύ ήσυχο χωριό της Ροδόπης, στη Διαλαμπή. Ποτέ δεν ακούστηκε τέτοιο πράγμα σε αυτό το ήσυχο χωριό. Βεβαίως καταλαβαίνετε γιατί αναφέρομαι, έχει βουήξει όλο το διαδίκτυο με τον 53χρονο που επιτέθηκε με μαχαίρι στην σύζυγό του, 43 ετών, που πήρε άδεια για να γιορτάσει τα γενέθλια με το κοριτσάκι. Ζούσαν χρόνια πολλά στην Διαλαμπή. Η γυναίκα όμως δεν έμενε μαζί, ακριβώς επειδή είχε αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι ο σύζυγός της επιτίθεται. Και να λοιπόν που ήρθε η κακή η ώρα, δυστυχώς έγινε χθες το κακό το μεσημέρι. Μετά ο άνδρας κατανάλωσε φυτοφάρμακο προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια γι' αυτό. Είπαμε ότι ο άνδρας έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια όταν τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ένδοη οικογενειακή απειλή. Δεν ξέρω αυτά τα 4 χρόνια αν αυτός ο άνθρωπος τον παρακολουθούσε κάποιος, ελεγχόταν από κάποιον ή οτιδήποτε άλλο, για να μην φτάσουμε σε αυτό. Γιατί ναι, λέμε, τα αναφέρουμε τα περιστατικά, αναφέρουμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ότι μια γυναίκα δέχεται απειλές για τη ζωή της. Απλά το καταγράφουμε, υπάρχει κάτι το οποίο το ερευνά. Παρακολουθεί κάποιος αυτόν που εκτοξεύει τις απειλές. Δεν το ξέρω, απλά ερωτήματα. Τα οποία τα θέτω και προς την κοινωνία και προς τις γυναικείες οργανώσεις και συλλόγους και όχι μόνο. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την γυναίκα. Αλλά και αυτή η επανάληψη, αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως και με τον τεχνικό μας, τον Γιώργο τον Εφερμίδη, αυτή η επανάληψη στις τηλεοράσεις των σκηνών, των κινηματογραφικών και ξανά και ξανά και ξανά, δεν νομίζουμε πια ότι κάνει καλό. Το αντίθετο οδηγεί, να μην σας το πω, πολύ πολύ εσωτερικά, που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ίσως και υποσυνείδητα, οδηγεί στην μίμηση αυτής της πράξης, δυστυχώς. Δυστυχώς αυτό έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια από την τόση δημοσιότητα που δίνεται σε αυτά τα θέματα και από την τόση διόγκωση και από τις τόσες εικόνες. Όταν βομβαρδίζεσαι με αυτές τις εικόνες, πού είναι η αντίθετη πλευρά, πού είναι το θετικό που θα πρέπει να δείξουμε, αλήθεια? Πού είναι? Όχι, μόνο το κακό έχει θέσει. Μόνο το κακό έχει θέσει στις ειδήσεις. Μαυρίζουν οι ειδήσεις χρόνο με το χρόνο, δυστυχώς. Και το επιτρέπουμε και σαν κοινωνία και το επιτρέπουμε και σαν ΕΡΤ. Δυστυχώς. Λοιπόν, άρχισα λίγο παθιασμένα, ναι είναι η αλήθεια, αλλά είναι λόγω της επικαιρότητας. Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρο στο μικρόφωνο, Ερτ Κομωτινής, Ερτ Καβάλας, καλημέρα και στην όμορφη Καβάλα, και Ορεστιάδα, άρα είμαστε πάλι σε περιφερειακή έκδοση, θα έλεγα, όπως ήμασταν και τις προηγούμενες μέρες για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο μας τραγούδι. Και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Πάμε στο πρώτο μας θέμα. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης, τον κύριο Έρσιν Μπός. Καλή σας μέρα, πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για το πρωινό ραντεβού.
1: Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ για το βήμα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, μας στείλατε ένα δελτίο τύπου που κάνετε λόγο για το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία. Ποιο είναι λοιπόν το αντικείμενο, ποιοι το δικαιούνται και πώς μπορεί κάποιος να έχει την πρόσβαση, να αποκτήσει αυτή την παροχή, την υπηρεσία.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια. Uh-huh. Ήταν σε πιλωτικό στάδιο. Uh-huh. Εφαρμόστηκε σε περίπου 1.500 άτομα. Μέχρι τώρα η διαδικασία ήταν με κλήρωση. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν και τόσο πολύ δίκαιο, θα έλεγα. Η κατανομή αυτών των 1.600 θέσεων δεν ήταν επίσης διανεμημένη σωστά σε όλη τη χώρα. Τώρα λοιπόν ξεκίνησε 24 Αυγούστου, άνοιξε η πλατφόρμα στο προσωπικός βοηθός gov.gr. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε ο βοηθός αξιοπρέπειας. Mm-hmm. Ο οποίος βοηθός απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αισθητηριακή αναπηρία, όπως είναι τα άτομα με τύφλωση, με κόφωση, με κινητική αναπηρία, με αναπτυξιακές διαταραχές όπως είναι ο αυτισμός, νοητική καθυστέρηση. Και το βασικότερο, θα πρέπει το ποσοστό αναπηρίας του ατόμου που θα λάβει τον προσωπικό βοηθό να έχει τουλάχιστον 67%. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία ξεκινούν από τις 35.000 ευρώ και προσαυξώνονται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού. Mm. Οπότε πλέον θα έλεγα ότι θα είναι πιο δίκαιο αυτή τη φορά, διότι θα είναι με κριτήρια οικονομικά, αλλά και θα συσταθεί μια επιτροπή σε κάθε νομό, όπου με λίγα λόγια θα γίνεται μια ιεράρχηση, θα έλεγα, των αναγκών του ατόμου. Mm-hmm. Ώστε να θα είναι μεμοριοδότηση, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθεια ενός προσωπικού βοηθού να το χρησιμοποιήσουν.
0: Αυτή η απευθύνεται... Ναι.
1: Από την ηλικιακή ομάδα των 16 χρονών μέχρι 67, και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει τροποποίηση αυτού και μέχρι την ηλικία των 75 ετών.
0: Ναι, τώρα αυτό και με την ηλικία δεν το καταλαβαίνω, σας πω την αλήθεια. Όποιος έχει πρόβλημα, έχει πρόβλημα. Τι θα πει 60, δηλαδή άμα είναι 68 ετών...
1: Ναι. Κοιτάξτε, επειδή οι μαθητές κυρίως είναι σε διάφορα πλαίσια μέχρι την ηλικία των 16 ετών, οπότε γι' αυτό έχουν βάλει αυτή την ηλικία.
0: Μάλιστα. Αυτή η επιτροπή, κύριε πρόεδρε, θα είναι σε τοπικό επίπεδο που θα αξιολογεί τις ανάγκες των ατόμων?
1: Ναι, θα είναι σε τοπικό επίπεδο.
0: Ποιοι θα συμμετέχουν?
1: Θα αποτελείται από γιατρούς, από κοινωνικούς λειτουργούς. Mm. Και ψυχολόγους, οι οποίοι θα μοριοδοτούν, θα έλεγα, και θα ιεραρχούν τις ανάγκες ενός ανθρώπου. Ένας άνθρωπος μπορεί να λάβει μέχρι 19 ώρες, μέχρι 1.900 ευρώ το μήνα, ώστε να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες του. Εδώ το μόνο που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι ο προσωπικός βοηθός θα πρέπει να φέρει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή δεν έρχεται ο προσωπικός βοηθός τον άνθρωπο με αναπηρία να του λύσει όλα του τα προβλήματα. Θα πρέπει η χρήση δηλαδή του προσωπικού βοηθού πρέπει να είναι μια χρήση προς την κατεύθυνση να αυτονομηθεί το άτομο, ώστε να μπορεί πλέον με αξιοπρέπεια να ζει, να εργάζεται, να ψυχαγωγείται κτλ. Δεν είναι σε καμία περίπτωση άτομο το οποίο θα αντικαταστήσει ή θα υποκαταστήσει συγκεκριμένα τον νοσηλευτή, τον
0: ιατρό, τον κοινωνικό
1: ψυχολόγο, ούτε θα πηγαίνει στο σπίτι του να του μαγειρεύει και να του καθαρίζει, έτσι. Άρα ο σκοπός είναι τελείως διαφορετικός. Δεν υποκαθιστά ούτε τον προσωπικό φροντιστή, ούτε τον ψυχολόγο, ούτε τον δάσκαλο, έτσι.
0: Ο προσωπικός βοηθός, πού ξέρουμε εμείς ότι έχει αυτά τα προσόντα που θέλουμε?
1: Λοιπόν, μια βελτίωση η οποία υπήρξε σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση και δυνατότητα είναι ότι στο προηγούμενο περιβάλλον, όταν δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργούσε σε πιλωτικό στάδιο, απευθυνόταν καθαρά σε ανθρώπους οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν είναι συγγενείς πρώτου βαθμού του ατόμου. Τώρα έχει υπάρξει.
0: Δεν μπορεί να είναι δηλαδή ο γιος ή η κόρη αυτού του ατόμου. Μάλιστα.
1: Και αυτό έχει πλέον αλλάξει σε περιοχές, σε νησιωτικές περιοχές και σε ορεινές περιοχές όπου οι κάτοικοι δεν υπερβαίνουν τις 4.000. Υπάρχει πλέον δυνατότητα, επειδή καταλαβαίνετε ότι εκεί και η προσφορά των προσωπικών βοηθών θα είναι πολύ μικρότερη, άρα θα είναι πολύ δύσκολο να εξευρεθεί προσωπικός βοηθός, υπάρχει δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση και συγγενείς πρώτου βαθμού.
0: Α, σε κάποιες περιπτώσεις, όχι πάντα. Πού υπάρχει χωριό ορεινό 4.000 κατοίκων, κύριε Πρόεδρε? Να πάω τώρα, να μείνω. Πού είναι αυτό το χωριό για την Ελλάδα? Να πάω τώρα, να μείνω, τώρα, τα μαζεύω, φεύγω.
1: Τέλος πάντων, θεωρώ ότι αν δεν υπερβαίνει τις 4.000 κατοίκους, ναι, υπάρχει πλέον δυνατότητα και από τους συγγενείς να υποβάλουν αίτηση. Γνώμη μου είναι ότι όταν υποβάλλει ένα άτομο αίτηση για προσωπικό βοηθό, καλό είναι πρώτα να έχει εντοπίσει ήδη τον προσωπικό του βοηθό.
0: Α, θα σας το ρωτούσα.
1: Οπότε να γίνει παράλληλα η αίτηση και του ενός και του αλλού, και εφόσον
0: μπορεί αυτό να εξασφαλιστεί, να πάρει τον άνθρωπο που θέλει, τον άνθρωπο που είχε τόσα χρόνια και τον βοηθούσε, μπορεί να γίνει αυτό?
1: Φυσικά.
0: Ωραία.
1: Φυσικά, εφόσον κάνουν αίτηση και οι δύο μαζί παράλληλα. Βέβαια το άτομο αυτό δεν θα τον αναλάβει κατευθείαν, θα υπάρξει μια περίοδος όπου...
0: Θα μπορώ να λέω εγώ στην αίτηση ότι θέλω να εξυπηρετήσω
1: όχι,
0: τον...
1: Όχι, όχι. Πρώτα απ' όλα γίνεται η αίτηση από τον ωφελούμενο. Θα κριθεί από την Επιτροπή, άρα... όταν θα βγουν τα αποτελέσματα πλέον θα είσαι δικαιούχος ή όχι. Και μετά θα έχεις τη δυνατότητα να μπεις σε μια άλλη πλατφόρμα από την οποία θα επιλέξεις εσύ τον προσωπικό σου βοηθό, όπου εκεί θα
0: έχει κάνει ήδη αίτηση και ο άνθρωπος που ενδιαφέρει.
1: Γι' αυτό λέω εγώ καλό είναι να μην μπαίνεις και ψάχνεις μετά ανθρώπους τους οποίους ίσως να μην τους γνωρίζεις κτλ. Να γίνεται παράλληλα. Θα υπάρχει βέβαια και μια σύντομη επιμόρφωση των προσωπικών βοηθών, ώστε να έχουν μια αλφα γνώση το πώς ακριβώς θα συμπεριφέρονται, τι ακριβώς θα κάνουν, ώστε να γνωρίζουν.
0: Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς TAXISnet στο προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Μέχρι πότε?
1: Μέχρι 27 Νοεμβρίου είναι οι αιτήσεις. Πιστεύω ότι κάθε χρόνο περίπου τέτοια εποχή θα ανοίγει η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Είναι κάτι το οποίο ήρθε και ευελπιστούμε να μείνει.
0: Ωραία.
1: Πάντα οι λήπτες, τα άτομα με αναπηρία και με τους φορείς τους οποίους μας εκπροσωπούν, οι σύλλογοι όπως είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και η Ποσγαμέα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, στέλνουμε τις παρατηρήσεις μας, ζητάμε τις βελτιώσεις και μέχρι στιγμής θεωρώ ότι ικανοποιήθηκαν πολλά αιτήματα τα οποία ήταν στρεβλά και στραβά από την προηγούμενη χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος. Θεωρώ ότι εφόσον υπάρχει η βούληση και πάντα, ξέρετε, είναι όλα οικονομικών, άρα υπάρχει τα συγκεκριμένες πιστώσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ευελπιστούμε στο μέλλον να λειτουργήσει και πραγματικά θα είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ χρήσιμο για τους ανθρώπους με αναπηρία και κυρίως για γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά με σοβαρές παθήσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω, έχουμε να πούμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό ή κάτι άλλο?
1: Κοιτάξτε, εγώ σαν πρόεδρος Περιφερικής Ένωσης Τυφλών Θράκης, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία στην διαδικασία αυτή των αιτήσεων και τα λοιπά μπορούν να απευθύνονται στην κοινωνική μας υπηρεσία στο τηλέφωνο 2541-062-551 προκειμένου να τους ενημερώσουμε για το πώς γίνεται η διαδικασία ή ακόμα και να τους κάνουμε και την αίτηση κτλ.
0: Αυτό της Ένωσης είναι αυτό, δικό σας.
1: Αυτό είναι της Ένωσης. Ναι. οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι πληρούν αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να απευθύνονται στο κέντρο κοινότητας του Δήμου ή στους αναπηρικούς φορείς όπου είναι μέλη προκειμένου να λάβουν τις οδηγίες και την ενημέρωση για το πώς ακριβώς θα κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη αίτηση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Αρσίν Μπόζ από την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης. Εύχομαι καλή επιτυχία και θα τα ξαναπούμε φυσικά.
1: Μα είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Αυτές τις φωτεινές νύχτες και το χώρο στο φως ζητάμε όλοι. Και τη νύχτα και την ημέρα. Εδώ συντονισμένοι πάντοτε πολύ πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο. Η εκπομπή αθέατα δημοσιογραφικά σε δίκτυο και ΕΡΤ Νέας Οριστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Κομωτινής μαζί αυτό το πρωινό του Αυγούστου της 27ης ημέρας του. Και πάμε να δούμε πόσο ο πολιτισμός ενώνει τους ανθρώπους. Εκεί δεν υπάρχουν ηλικίες. Εκεί ο καθένας συνεισφέρει ό,τι μπορεί από την εμπειρία του οι παλιότεροι, από την ορμή τους οι νέοι. Και εκεί φτιάχνεται το ωραίο μείγμα της θετικής ενέργειας που όλοι αναζητάμε, της ενότητας, της συνοχής, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας. Θα πάμε τώρα, για να το γιώσω, θα πάμε στη Νέα Καλλίστη, Ροδόπης, καθώς έχουμε επέτειο συμπλήρωσης 100 ετών από την... από το χτίσιμο του οικισμού, από τη δημιουργία του οικισμού. Ο τοπικός λοιπόν σύλλογος Καλλικόμη, αλλά και σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών, διοργανώνουν ένα πολύ ωραίο διήμερο την Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Αυγούστου. Πρώτη φορά μου τυχαίνει Κυριακή Δευτέρα διήμερο. Ξέρω Σάββατο Κυριακή, αλλά η Καλλικόμη κάτι ξέρει. Θα μας το πει αμέσως τώρα ο πρόεδρος, ο κύριος Θοδωρής Πεχλιβάνης. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Τι κάνουμε?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Ωραία, δόξα τω Θεώ. Σας ακούμε.
1: Είναι ένα διήμερο για την επέτειο των 100 χρόνων του χωριού μας. Και όπως είπε σωστά, επιλέχθηκε η ημερομηνία γιατί είναι και η Αγία Καλλίστη, ένα εκκλησάκι που έχουμε στο χωριό.
0: Α.
1: Που είναι παραμονή στην 31 και γιορτάζει στις 1.
0: Μία Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, οπότε θέλατε να το συμπεριλάβετε.
1: Οπότε θέλαμε να το συμπεριλάβουμε για να είναι πανηγυρικό περινό.
0: Αγία Καλλίστη. Αχ, τι ωραίο. Τι όνομα, ναι, αυτό, ναι. Όνομα.
1: Και υπάρχουν και παιδιά στο χωριό που ονομάζονται Καλλίστη.
0: Κοριτσάκια.
1: Οπότε, ναι, ναι, κοριτσάκια. Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι.
1: Ξεκινάει το διήμερό μας από την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Που στις 8.30 ώρα ο Σύλλογος Γυναικών Νέας Καλλίστης θα παρουσιάσει ένα μουσικοθεατρικό,
0: ναι,
1: που θα δείχνει την προσφυγιά, πώς ακριβώς ήρθαν, γιατί στο χωριό μας υπάρχουν, να το πω, από δύο διαφορετικά σημεία έχουν έρθει.
0: Ναι.
1: Και θα δείξει πώς ήρθαν.
0: Ανατολική Θράκη,
1: πώς,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, πώς ήρθε η μία πλευρά του χωριού και πώς ήρθε η άλλη πλευρά του χωριού.
0: Ναι.
1: Που στην αρχή είχαμε κάποιες κόντρες και
0: καλά,
1: στην πορεία, ναι, καταλήγουν όλα αυτά σε ένα κοινό γάμο.
0: Mm-hmm.
1: Κάπως έτσι είναι το θέμα του μουσικοθεατρικού.
0: Αυτό σαν τα παραμύθια που παίρνει το Βασιλόπουλο τη γειτονική Βασιλοπούλα.
1: Σαν φουρτινάκηδες και βροντάκηδες. Κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και θα έχει συμμετοχές από πάρα πολλούς συλλόγους που θα χορέψουν και θα πάρουν μέρος στην παράσταση. Και αυτό θα είναι για την Κυριακή και τη Δευτέρα. Στις 8.30 πάλι το απόγευμα ξεκινάει. Έχουμε κάποιες συνεντεύξεις από ηλικιωμένους άνω των 90 στο χωριό,
0: ναι,
1: οι οποίοι είναι κοντά δηλαδή στη δημιουργία, να μας πούν κάποια βιώματα από το χωριό, πώς ξεκίνησε το χωριό, πώς ήταν, πώς είναι σήμερα, τι θυμούνται, ποια είναι τα παιχνίδια.
0: Γιατί
1: τους,
0: επέλεξαν το χώρο. Ναι,
1: ναι, ναι. Mm-hmm. Εντάξει, το χώρο δεν ήταν και καθαρά επιλογή τότε.
0: Εκεί τους είπαν να πάνε.
1: Ναι, το κράτος σε κατεύθυνε.
0: Αχα, γιατί
1: απλά
0: συνήθως...
1: Αυτοί είχαν έρθει, ναι, από το 22.
0: Αχα.
1: Απλά ήταν διασκορπισμένοι στην περιοχή. Άλλοι ήταν από εδώ, άλλοι ήταν από εκεί, οπότε το κράτος κάποια στιγμή είπε πρέπει κάπου να εγκατασταθείτε. Οπότε βρήκαν το μέρος και έγινε έτσι...
0: Ας πούμε οι Καπαδόκες, ναι, οι Καπαδόκες, ναι, εδώ, ή και όπου υπάρχουν Καπαδόκες, μοιάζει λίγο, οι ασκητές, ας πούμε, ο οικισμός των ασκητών, ναι, της Ροδόπης θύμιζε, τους θύμιζε λίγο κάπως την πατρίδα τους, την Καπαδοκία, ναι, με τις πέτρες εκεί, τα περίεργα και τα τέτοια, ναι, και έκαναν εκεί τον οικισμό τους. Λοιπόν, εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
1: Και μετά, ναι, τις συνεντεύξεις, ναι, κάπως το 20 λεπτό, μισά ώρα, Στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει το γλέντι.
0: Αυτό θα το δούμε σε προτζέκτορα. Πώς θα γίνει αυτό?
1: Ναι,
0: είναι, έχουν πάρθει συνεντεύξεις και θα το δούμε σε προτζέκτορα.
1: Ναι, θα είναι σε προτζέκτορα. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει το μεγάλο γλέντι μας που θα είναι το κλείσιμο με την Ευρυτική Ζυγιά. Μια πάρα πολύ ωραία ορχήστρα που μπορεί να παίξει όλα τα τραγούδια μας, τα παραδοσιακά μας και όλα αυτά. Είναι ακριβώς στην καρδιά, να πω.
0: Ναι.
1: Θα μας εκφράσει δηλαδή. Και έτσι κάπως συμπληρώνεται. Φυσικά και την επόμενη μέρα το πρωί θα έχουμε λειτουργία στο χωριό για την Αγία Καλίστη και θα έχουμε και άρτο, θα έχουμε και όλα τα σχετικά.
0: Τα σχετικά.
1: Ναι, οπότε ναι, θα πάει τριήμερο στην ουσία η γιορτή.
0: Ωραία. Πες μου λίγο για το πώς αποφασίσατε αυτό, αυτές ακριβώς τις εκδηλώσεις, δηλαδή και μία παράσταση, την οποία πώς τη στήσατε, ποιος σας κατεύθυνε, ποιος σας καθοδήγησε.
1: Επειδή οι δύο σύλλογοι είναι λίγο κάτι διαφορετικό, εμείς η Καλλικόμη ξεκινήσαμε λίγο με το χριστουγεννιάτικο event, λίγο πιο νεανικές δράσεις. Ο παλιός μας ο σύλλογος των γυναικών έχουν χορευτικό, είναι πιο κοντά στο παραδοσιακό κομμάτι, στο θεατρικό, όλα αυτά δηλαδή είναι. Οπότε ο σύλλογος εκεί, το συμβούλιο και η πρόεδρος αποφάσισαν ότι θα κάνουν όλο αυτό το μουσικό θεατρικό. Έχουν και βοήθεια από κάποιους επαγγελματίες, σκηνοθέτη και τα σχετικά. Οπότε κάπως έτσι έγινε η επιλογή. Και
0: εσύ δεν παίζεις δηλαδή στο μουσικό θεατρικό?
1: Εγώ, όχι, κάποια άλλα παιδιά παίζουν όμως.
0: Γιατί?
1: Ναι, κάτι που το έχουν λίγο παραπάνω.
0: Το θεατρικό. Εσύ μόνο το. Πώς τον λένε αυτόν που έκλεψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τον Green.
1: Με τον Γκρίντζι.
0: Με τον Γκρίντζι είσαι εσύ. Μόνο Γκρίντζι. Λοιπόν. Ωραία. Να, αυτό που έλεγα είναι ότι οι άνθρωποι στον συγκεκριμένο πανέμορφο οικισμό έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, νέοι και λίγο κάπως μεγαλύτεροι, για να κρατήσουν ζωντανό το χωριό τους, και εννοείται ότι τέτοιες προσπάθειες μας συγκινούν και θέλουμε να τις αναδεικνύουμε. Είχατε κάνει ένα πολύ ωραίο μπαμ με τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και πέρσι και φέτος, με το πολύ ωραίο έθιμο εκεί με τα φώτα, τα κάλαντα.
1: Ναι.
0: Δεν σας προλάβαμε στον ανάποδο γάμο στις απόκριες.
1: Ναι.
0: Δεν σας προλάβαμε.
1: Δεν
0: και τώρα λοιπόν προστίθεται ένα νέο τριήμερο εκδηλώσεων, μέσα βεβαίως και η προστάτηδα Αγία του χωριού σας, η Αγία Καλίστη. Πάρα πολύ ωραία. Τι ώρα είναι η παράσταση και πού, Θόδωρε?
1: Η παράσταση είναι στην Κυριακή στις 8.30 στην πλατεία του χωριού.
0: Στην πλατεία, ωραία.
1: Την Κυριακή στις 8.30 το απόγευμα. Και και η επόμενη μέρα στη Δευτέρα στις 8.30
0: η ιστορική μνήμηση βραδιά
1: είναι το γλέντι με την Ευρυτική Ζυγιά.
0: Ωραία.
1: Σας περιμένουμε όλους. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να περάσουμε όμορφα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή επιτυχία.
1: Θα σε δούμε και από κοντά.
0: Ελπίζω, πρώτα ο Θεός, γιατί όχι.
1: Ναι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Είχα καιρό να το ακούσω αυτό το τραγούδι, το απόλαυσα με την αισθαντική φωνή της Αλέκας Κανελίδου. Δεν θυμήθηκα να σε ξεχάσω. Και το αντίθετο ποιο είναι? Δεν θυμήθηκα να σε ξεχάσω, ξέχασα να σε θυμηθώ. Λοιπόν, για να πάμε να συναντήσουμε μία συναδέλφισσα. Είναι δημοσιογράφος, είναι όμως και συγγραφέας, με ένα ιδιαίτερο έτσι ταλέντο στο αστυνομικό μυθιστόρημα, σίγουρα επηρεασμένη από την Αγκάθα Κρίστη. Πάμε να γνωρίσουμε την κυρία Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη μέσα από το αστυνομικό της μυθιστόρημα «Χωρίς άλοθη». Καλή σας μέρα, κυρία.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κυρία Μακρύ, σας και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνουμε?
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Αλίμονο.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά, ωραίο τραγούδι, αισθαντικό. Ό,τι πρέπει για τέτοια ώρα, στην Αλέκα Κανελίδου, η οποία εντάξει έχει γράψει τη δική της πορεία. Και
0: είναι η κανέλα πραγματικά του ελληνικού τραγουδιού.
1: Χαραχθεί.
0: Ναι.
1: Με τη χαρακτηριστική θεία της μέσα μας.
0: Αυτό. Λοιπόν, για να μιλήσουμε στον Νικό καλύτερα.
1: Ναι, Βασιλική.
0: Θεοφανία. Πολύ ωραίο όνομα. Λοιπόν, πώς έγινε το κλικ από τη δημοσιογραφία? Καλά, δεν είναι και πολύ μακρινό το κλικ.
1: Αυτό. Ήταν κάτι σαν...
0: δημοσιογράφος, περιοδικά, εφημερίδες, ιστοσελίδες, καλλιτεχνικό, τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Κειμενογράφος, σεναριογράφος, επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, έρχεται και αυτό. Ναι,
1: είναι αυτό ότι όταν, θα πω το εξής. Εμένα μου αρέσει να γράφω. Γενικά από πάρα πολύ μικρό παιδί έγραφα. Μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω. Βρήκα το στοιχείο μου που είναι δημοσιογραφία, έντυπη δημοσιογραφία. Έγραφα. Κάποια στιγμή μου γεννήθηκε η ανάγκη να γράψω κάτι που να αφορά στις δικές μου αναζητήσεις και στο δικό μου τρόπο με τον οποίο βλέπω τη ζωή και τον κόσμο και τα πράγματα. Και εκείνη την εποχή που ήμουν και μικρότερη, βέβαια, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, είχα όρεξη να γράψω ένα χιουμοριστικό βιβλίο για την κρίση των 30. Και έτσι ξεκίνησε η συγγραφική μου πορεία. Δηλαδή ξεκίνησα με χιουμοριστικά βιβλία, έγραψα 3, έγραψα ένα μεταφυσικό, μετά έγραψα ιστορικά μυθιστορήματα. Και τα τελευταία χρόνια έχω μείνει...
0: Το έγραψα, λες και μαγείρεψα, έκανε ένα φαγητό, δηλαδή πόσο γρήγορα γινόταν αυτά. Όταν το έχεις, ας πούμε, το...
1: Ναι, είναι γρήγορο, όχι είναι γρήγορο, είναι από την άποψη ότι θες τόσο πολύ να πεις αυτά που έχεις μέσα σου, που αναγκαστικά γίνεται γρήγορα. Δηλαδή, και αυτό θεωρώ ότι διαχωρίζει τους ανθρώπους που... είναι φτιαγμένοι γι' αυτό και αυτούς που δεν είναι φτιαγμένοι γι' αυτό, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις δουλειές, σε όλα τα επαγγέλματα. Όταν κάνεις κάτι, όταν δημιουργείς και το κάνεις από ανάγκη, όχι γιατί πρέπει να το κάνεις, όχι γιατί πρέπει να γράψεις ένα βιβλίο, όχι γιατί πρέπει να γράψεις ένα άρθρο, το κάνεις από ανάγκη, θέλεις να το κάνεις. Αυτός είναι ο δρόμος σου, αυτή είναι η ζωή σου, αυτό είναι που σε ολοκληρώνει.
0: Πόσα βιβλία, 15?
1: 13.
0: Α, 13.
1: 13 εσείως. Τώρα πάμε και το 14ο που θα βγει τα Χριστούγεννα. Τελείως διαφορετικό είδος αυτό, μια άλλη πλευρά του εαυτού μου. Ένα χριστουγεννιάτικο ρομαντικό, μια χριστουγεννιάτικη ρομαντική ιστορία για τη μαγεία των Χριστουγέννων. Και το καλοκαίρι εσείως το 15ο που θα είναι πάλι αστυνομικό.
0: Μάλιστα. Σε έλκει περισσότερο το αστυνομικό? Ποιο είναι αυτό που σε έλκει περισσότερο? Δηλαδή αυτό που έχει πλοκή, έχει μέσα έτσι δράση?
1: Είναι ανάλογα με τις εποχές μου. Δηλαδή και με το πώς βρίσκομαι, σε τι κατάσταση βρίσκομαι εγώ κάθε φορά που γράφω. Δηλαδή κάποτε που έγραφα χιουμοριστικά ήμουνα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, είχα όρεξη για τρέλες, για ρομάτζο, για αυτό, έγραφα αυτά. Μετά ένιωσα την ανάγκη να ψάξω, να διερευνήσω κάποιες ιστορίες που μου έκαναν εμένα κλικ. Όπως ας πούμε την Δούκισσα της Πλακεντίας, η οποία είχε μια συγκλονιστική ζωή, μια συγκλονιστική πορεία με κορύφωση το θάνατο της κόρης της, την οποία την είχε βαλσαμώσει και την είχε για 10 χρόνια σε ένα υπόγειο. Και αυτό ήθελα να το γράψω, ήθελα να την ψάξω αυτή τη γυναίκα. μου έκανε τρομερή εντύπωση. Έπειτα ήθελα να γράψω και την Ένωση των Επτανήσων. Mm. Το έκανα και αυτό. Αυτά όμως πάντα υπομορφή με τη ιστορήματος για να μην βαριέται ο κόσμος. Γιατί αν θέλει να τα πει.
0: Δηλαδή είχε μέσα και ιστορικά στοιχεία, αλλά και μυθοπλασία.
1: Βέβαια, ναι. Mm-hmm. Το έγραφα με τέτοιο τρόπο.
0: Μετά από έρευνα. Ναι. Mm-hmm.
1: Βέβαια, πάντα μετά από έρευνα και με πάρα πολλή δουλειά. Αυτά τα βιβλία ειδικά έγιναν με πάρα πολλή δουλειά. Και ατέλειωτη έρευνα, πραγματικά. Αλλά για να το μπορέσει να είναι πιο έσπερτο, έπρεπε να έχει και μύθο. Γιατί ο άλλος παρασύρεται πιο εύκολα με στο μύθο. Και μαθαίνει μέσα από αυτό και την ιστορία, τα αληθινά γεγονότα. Και τρία έκανα. Γιατί έκανα και γίνα για την Πολωνία, για το νεκροταφείο μουσείο που είναι εκεί στο Στετίνο, που είναι χαμένοι πάρα πολύ ηρώες πολέμων κτλ. Και μετά ξεκίνησα τα αστυνομικά. Και εκεί στο αστυνομικό κάπως σαν να κλίκαρα. Δηλαδή, γιατί όμως, γιατί το αστυνομικό είναι τόσο περίπλοκο, δηλαδή έχει τόσο πολύ λεπτομέρεια.
0: Δεν έκανες αστυνομικό ρεπορτάζ.
1: Όχι, αν και μου αρέσει το κοινωνικό ρεπορτάζ, δηλαδή το παρακολουθώ. Το παρακολουθώ και δεν σταματάω να πέφτω από τα σύννεφα κάθε φορά που ακούμε μια καινούργια ιδευτή ιστορία. Πραγματικά και λέμε που φτάνει πια, που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Και εκεί κάπως ναι, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι ένα παζλ, πρέπει να το φτιάξεις έτσι και με έναν τρόπο που και να μην καταλάβει όλο τι γίνεται, να του δώσεις όμως παράλληλα και στοιχεία, ούτως ώστε στο τέλος που θα αποκαλυφθεί η αλήθεια, να πει «Α, το είχα δει αυτό, αλλά και τι δεν του δώσω σημασία, αφού το είχα δει». Δεν μπορείς να βγάλεις, να ξεφυτρώσεις το τέλος ενός βιβλίου έναν ένοχο έτσι. Πρέπει να το χτίσει αυτό μέχρι εκεί και να το χτίσεις, χωρίς όμως ο αναγνώστης. Είναι σαν το παιχνίδι της γάτας του ποντιτού με τον αναγνώστη, που για το δικό του καλό και για το δικό μου βέβαια, γιατί μου αρέσει η απολαμβάνω στη διαδικασία, αλλά και για τη δική του ευχαρίστηση, δηλαδή στο τέλος να τρελαθεί να πει «Δεν το πιστεύω, πώς έγινε αυτό τώρα, άμα, γιατί δεν είχα δώσει σημασία».
0: Και να το ξαναδιαβάσει, να καταλάβει καλύτερα.
1: Ναι, και αυτή είναι μια διαδικασία την οποία λατρεύω, την κάνω με πολύ χαρά. Και την απολαμβάνω ακόμη περισσότερο όταν μου στέλνουν μηνύματα στα social media αυτά αναγνώστες και μου λένε πόσο πολύ τους άρεσε και πόσο πολύ τους ταξίδεψε.
0: Μάλιστα. Σειρές τηλεοπτικές.
1: Έχω εργαστεί σε τηλεοπτικές σειρές στο παρελθόν, τώρα πια δεν προλαβαίνω. Δηλαδή, τελευταία μου ήταν στο Μετά τη Φωτιά. Συνεργάστηκα με τη Ρένα Ρίγκα στον Αντένα πριν 4 χρόνια. Τώρα το πρόγραμμά μου είναι τόσο πολύ πιεσμένο γιατί έγινα διευθύνω και ένα site. Οπότε έχει πάρα πολύ δουλειά.
0: Ποιο?
1: Αυτό που δεν προλαβαίνω. Το egomagazine.gr.
0: Συγγνώμη, δεν το συγκράτησα.
1: Egomagazine.gr. Ναι, το περιοδικό λοιπόν. Εργάζομαι και σε εφημερίδα παράλληλα. Γράφω και πολύ. Έχω και τα βιβλία μου. Οπότε τώρα βέβαια υπάρχει μια συζήτηση. Για να κάνουμε ένα από τα βιβλία μου σειρά στην τηλεόραση.
0: Ποιο?
1: Το Άσπρη Ένοχη. Το οποίο δεν θα το γράψω εγώ. Δεν θα κάνω εγώ το σενάριο. Το έχει κάνει το σενάριο μια καταξιωμένη σεναριογράφος Βάσια Καρυπινού. Και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουν καλά οι συζητήσεις και θα το δούμε στην τηλεόραση.
0: Και αυτό αστυνομικό.
1: Και αυτό αστυνομικό.
0: Άσπρη Ένοχη το 2020. Ναι. Έχεις γνώση του σεναρίου, δηλαδή να μην ξεφεύγουμε πολύ από το βιβλίο?
1: Όχι καθόλου. Και ειδικά πραγματικά όταν διάβασα το σενάριο, γιατί το έχουμε πάθει όλοι αυτό. Έχουμε διαβάσει ένα βιβλίο και μετά το βλέπουμε στη τηλεόραση, στο σινέμα και τα λοιπά, και λέμε Παναγία μου, γιατί αφού δεν ήταν έτσι το βιβλίο, και απογοητευόμαστε. Θεωρώ ότι το σενάριο είναι πραγματικά το βιβλίο. Είναι τρομερή η σύνδεση με τη Βάσια. Μακάρι να γίνει, μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχει ούριο.
0: Από τη νέα σεζόν, την τηλεοπτική.
1: Δεν το έχουμε κλείσει. Είμαστε σε κουβέντες. Είμαστε σε κουβέντες ακόμη.
0: Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, σε βρίσκω σε μια πολύ έτσι, ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Ναι, και αυτό βεβαίως φαίνεται και από το έργο το οποίο αφήνεις. Πώς θα χαρακτήριζες αυτή τη σύγχρονη εποχή? τι θα σου έδινε ένας μα να γράψεις. Αυτό που είπες προηγουμένως για το πού θα φτάσει ο άνθρωπος. Θέλουμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ακόμα αλληλοσκοτωνόμαστε. Θέλουμε να πάμε στο φεγγάρι, στους πλανήτες, να ξερευνήσουμε το διάστημα, αλλά ακόμα τα ζώδια ένστικτα δεν τα έχουμε αποβάλει. Πώς ενώνονται αυτά τα δύο αντίθετα?
1: Ξέρεις κάτι, Βασιλική, θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο είναι απαίδευτο, καλλιέργητο και δεν έχει αγαπηθεί και πάρα πολύ δυστυχισμένο. Δηλαδή όλη αυτή την τοξικότητα και τη δυστυχία που βλέπουμε πρώτα στο social media και έπειτα στο αστυνομικό δελτίο έχει να κάνει με τη δυστυχία. Κανείς ευτυχισμένος άνθρωπος δεν σκοτώνει, δεν
0: γλύζει, δεν τοξικώνεται. Το συζητούσαμε και προηγουμένως. Θέλω από την ελληνική τηλεόραση ένα δελτίο θετικών ειδήσεων. Ένα δελτίο θετικών ειδήσεων. Μπορώ να το δω?
1: Να σε ενημερώσω ότι και να υπάρξει που υπήρξε παλιά και τα λοιπά και σε πολλές εκπομπές και σε δελτία η καλή είδηση την ημέρα. Κανείς δεν έδινε σημασία στην καλή είδηση της ημέρας.
0: Γιατί?
1: Στις καλές ειδήσεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο...
0: Και τώρα αν γίνει αυτό, λες το ίδιο θα γίνει. Εγώ προχωρώ και μιλάω με τους ανθρώπους. Ξέρεις τι μου λένε? Δεν βλέπω τηλεόραση. Δεν αντέχω. Δεν αντέχω. Γιατί δεν είναι όλες οι συγκυρίες το ίδιο. Τώρα αν γινόταν κάτι, δηλαδή δίνουμε πολύ χώρο στο κακό, δεν πρέπει να δώσουμε και στο καλό? Μόνο κακά γίνονται σε αυτόν τον κόσμο. Δεν γίνονται και καλά. Και να δώσουμε την έκταση του στο καλό, όχι να το περάσουμε εν ρηπή οφθαλμού. Να δώσουμε την έκταση που δίνουμε στο κακό. Να δώσουμε και στο καλό. Για να βλέπει ο κόσμος ότι υπάρχει και αυτό. Εμείς επιμένουμε και δείχνουμε και αναδεικνύουμε πάντα το άσχημο. Ναι, υπάρχει το κακό και το καλό, αλλά...
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ως δημοσιογράφοι ξέρουμε ότι το τι γράφεις, το τι προβάλλεις, το τι αυτά είναι κάτι που σε δρομολογεί το ίδιο το κοινό. Δηλαδή το ίδιο το κοινό έχει ανάγκη να δει, να
0: έχει ανάγκη το κοινό.
1: Έχει εκπομπές, δηλαδή π.χ. ας πούμε, ναι, όπως του Ευαγγελάτου που πήγε προχθές και έκανε εξωστρωματικό λατερικόρ. Γιατί θέλει το κοινό να δει το αστυνομικό δελτίο, να δει το κάποιον, όχι, δεν θέλει να δει αυτό πεθαίνουν. Αλλά θέλει να δει το μυστήριο. Γιατί έφυγε ο ένας, γιατί σκοτώσε ο άλλος, γιατί τους ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Αλλιώς θα ήταν η τηλεόραση το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Γι' αυτό δεν είναι. Και επίσης πλέον η τηλεόραση είναι ένα μέσο που όσο περνάει ο καιρός πέφτει όλο και περισσότερο.
0: Αυτό δεν προβληματίζει?
1: Έχει μικρηθεί.
0: Ναι, και τι θα γίνει, θα πρέπει να δείχνουμε δηλαδή δολοφονίες μέσα στην τηλεοπτικά απευθείας που λέμε για να κρατήσουμε το ενδιαφέρον του κοινού? Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εγώ διαφωνώ σε αυτό και ότι χρειάζεται να δώσουμε χώρο και στην άλλη πλευρά και στη φωτεινή πλευρά.
1: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά ποιο είναι ενδιαφέρον?
0: Γιατί εμείς όταν δείχνουμε μία όχι καλή είδηση, έτσι, και δείχνουμε κινηματογραφικές εικόνες και δείχνουμε χίλια δυο και το διονγκώνουμε, κάτι άλλο κάνουμε. Εκπαιδεύουμε το κοινό να μας ζητάει αυτό μετά. Δεν εκπαιδεύουμε το κοινό εντός εισαγωγικών. Δεν του δείχνουμε την άλλη πλευρά. Και υποσυνείδητα λοιπόν και αυτό αναζητά αυτό. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ, αλλά αυτό εισπράττω. Πάντως όπου κι αν πάω όλοι μου λένε δεν αντέχω να βλέπω ειδήσεις. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι? Δεν έχει φτάσει αυτό προς τα πάνω? Έχει φτάσει νομίζω. Και θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, ωραία. Να μια αφορμή για ένα καινούριο βιβλίο. Πού είναι η θέση μας λοιπόν για το θετικό? Πού είναι? Λοιπόν, Θεοφανία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι
1: Βασιλική μου, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Καλημερίζω τους ακροατές σου, όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και λίγο τύχη.
0: Έτσι ακριβώς. Αν έχουμε την υγεία μας, όλα τα παλεύουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό τάξιδο το συγκεκριμένο σου βιβλίο, το Χωρίς Άλοθη, Χάρτινη Κερί. Χάρτινη Πόλη, συγγνώμη. Και όλα να φτάσουμε μέχρι το 15. Το καλοκαίρι το επόμενο, λοιπόν, θα φτάσουμε στο 15. Εντάξει, μέχρι τότε μπορεί να έχεις και άλλα στα σκαριά. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: σε πουτά.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα εποχή για τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού σε λίγο, η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί. Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση αυτή, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Η λειτουργία του μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, ενώ αναμένεται να απομακρύνει περίπου 12.000 γιοταχή ημερεσίως από το οδικό δίκτυο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βραχών. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ αντίστοιχη κρατική στήριξη προβλέπεται και για επισκευές ανάλογα με το είδους και την έκταση των ζημιών. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σε συμφωνία για την κατανομή των εσόδων από τα τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς κατέληξαν το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, η οποία σηματοδοτεί μια πιθανή αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του

0: ορμούς. Ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία. 12 νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο αγόρι, εκενώσεις οικισμών. Κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία. Μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
4: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
3: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
4: Συνδιοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
3: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
8: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
8: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
9: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
10: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199, γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
11: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Χρόνια πολλά στον Φανούρη και δεν ξέρω αν υπάρχει και Φανουρία. Φανούρης υπάρχει πάντως, που γιορτάζει σήμερα του Αγίου Φανουρίου, μεγάλο μάρτυρος, την μνήμη τιμά η Εκκλησία μας και τη μνήμη του Οσίου Επισκόπου Κορδώσης. Είναι το εορτολόγιο της ημέρας αυτό που ακούσατε, είναι η ΕΡΤ Ορεστιάδες αυτή που ακούτε. Είμαστε συνδεδεμένοι και σήμερα με την ΕΡΤ Κομωτινής και σήμερα καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ Κομωτινής από τη Ροδόπη και την Ξάνθη. Καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ Ορεστιάδες, εννοείται από τη Σαμοθράκη και ολόκληρο τον Εύρο και όπου φτάνει το σήμα αυτής της μέσω των FM της ΕΡΤ Ορεστιάδες και στους διαδικτυακούς ακροατές που μπαίνοντα στο erteco.gr κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα μας ακούτε ή κάθετος Κομωτινή και μας ακούτε. Εσείς που θέλετε να μάθετε και τα νέα από την πατρίδα σας, υπάρχουν εκπομπές περιφερειακές που τα αναδεικνύουν. Προηγήθηκε η εκπομπή της με τη Βασιλική τη Μαχαίρα, όπου ακούσατε και μάθατε, η συνέχεια στα όσα θα μάθετε και θα ακούσετε εδώ σε θέματα του Εύρου. Είναι Πέμπτη σήμερα, 27 Αυγούστου. Δεν ξέρω πόσες κυρίες κάνατε και αν την πετύχατε τη φανουρόπιτά σας και πόσες από εσάς επισκεφθήκατε χθες τα ξοκλήσια της εκκλησίας όπου τελούνταν εσπερινός για να ευλογηθεί η φανουρόπιτά σας. Πάντως στη δική μου την περιοχή οι εκκλησίες ήταν γεμάτες και φανουρόπιτες επίσης, είχε μεγάλη συμμετοχή και ήταν πάρα πολύ ιδηλιακό έτσι το περιβάλλον, ξέρετε, να είναι ας πούμε 8.30-9 το βράδυ που έχει πλέον σουρουπώσει. Κάποτε 9 η ώρα ήταν μέρα ακόμα, τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα, έχουν αλλάξει. Που σημαίνει ότι η μέρα έχει μικρύνει και η νύχτα έχει μεγαλώσει. Ω, τι κρίμα. Πάμε για χειμωνιάτικες μέρες πια, προσμονής. Τι θα κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Και ήταν ωραίο, ξέρεις, οι φανουρόπιτες εκεί πάνω στα τραπέζια που είχαν στήσει στην Αγία Παρασκευή που πήγα εγώ, που πλέον έχει γίνει μοναστήρι στο Διδημότυχο, είχαν βγει τα τραπέζια και είχαν στρωθεί οι βασιλόπιτες και από πάνω από ένα κεράκι κάθε μια. Όταν άναψαν τα κεράκια λοιπόν, ήταν και σούρουπο έτσι, ήταν τόσο όμορφα, τόσο, η εικόνα ήταν απίστευτη, και ο κόσμος πολλής και τα κουνούπια βέβαια αρκετά, γιατί όλες οι κυρίες με τις βεντάλες προσπαθούσαν να τα διώξουν. Τι θα κάνουμε, αυτά έχει η ζωή εδώ στον Εύρο. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά και σήμερα, με υγεία ή τέλος πάντων να αντιμετωπίζετε ό,τι σας απασχολεί, ό,τι ήρθε στο δρόμο σας. Σας λέω ότι και σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν μέχρι και τους 35 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, το ίδιο ακριβώς, 35. Βέβαια σε κάποιες περιοχές όπως το Σουφλή, Δωροθέα, το 35 θα ισχύει και το απόγευμα και βράδυ, εκεί 6 και 8, θα νιώθεις ότι έχει 35, ότι έχει 35, όχι θα νιώθεις, θα έχει 35 βαθμούς και δεν είναι και τόσο ωραίο, ξέρετε, να είναι βράδυ και να γίνεται αποπνικτική ατμόσφαιρα, όπως εχθές το βράδυ ήταν έτσι υψηλή θερμοκρασία εκεί στην Αγία Παρασκευή, δεν φυσούσε και δεν ήταν ωραία, είχε κουνούπια. Λοιπόν, στη Σαμοθράκη 33 βαθμούς το μεσημέρι, για να δούμε ανέμους τώρα σε κάθε περιοχή βορειοανατολικούς στην Αλεξανδρούπολη και την Σαμοθράκη, έντασης 2 έως 3 μποφόρ, γιάδες καθαρή, έντασης 3 έως 4 μποφόρ. Κάπως έτσι έχει η εικόνα του καιρού σήμερα, 5η 27 Αυγούστου, αύριο είναι μέρα της Πανσελίνου, μάλλον νύχτα της Πανσελίνου, με πολλές εκδηλώσεις από σήμερα ξεκινούν. Κάποιες από αυτές, θα αναφερθούμε σε μία από αυτές και θα έχουμε γενικώς έτσι θέματα και το Σαββατοκύριακο και την Πρωτομηνιά, όχι τη Δευτέρα, 31 του μηνός, δεν είναι Πρωτομηνιά ακόμα, είναι τέλος Αυγούστου, μας επισκέπτεται ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, θα έχουμε τώρα να τον ακολουθούμε, πού θα πάει, τι θα κάνει, τι θα δηλώσει ο Υπουργός. Λοιπόν,
Να πούμε ότι, τι να πούμε, εφημερίδες. Εφημερίδες γρήγορα. Μπαίνουμε στα θέματα, τα πρωτοσέλιδα των ημερήσιων τοπικών εφημερίδων, ξεκινώντας από την Γνώμη, τουρισμός με καλάθι από το σούπερ μάρκετ. Αυτό, παιδιά, το παρατήρησα και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι φίλοι μου, όταν επισκεφθήκαμε νησιά για τις διακοπές μας. Πλέον πάρα πολύ μεγάλος αριθμός τουριστών δεν επισκέπτεται τις ταβέρνες, τις ψαροταβέρνες, τα χυφαγεία των παραθαλάσσιων περιοχών που επισκέπτεται, παρά τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπου εκεί προμηθεύεται από φαγητά ημέρας

μέχρι και τα προϊόντα, τα υλικά για να μαγειρέψει κανείς το μεσημεριανό του. Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται και στην Αλεξανδρούπολη, όπως επισημαίνει η γνώμη. Η αυξημένη κίνηση στην πρωτεύουσα του Εύρου δεν μεταφράζεται σε ανάλογη κατανάλωση σε εστιατόρια και ταβέρνες, εκτός από εξαιρέσεις. Αντιθέτως, τα σούπερ μάρκετ δεν προλαβαίνουν να γεμίζουν τα ράφια τους, λέει η γνώμη, μετά από επιδρομές Τούρκων καταναλωτών. Πανελλαδική τάση, οι τουρίστες να επιλέγουν μαγείρεμα στο Airbnb που διαμένουν και λιγότερες εξόδους για φαγητό λόγω ακρίβειας. Αυτό όχι μόνο οι Τούρκοι, μας το είπανε άνθρωποι της εστίασης στο νησί που βρισκόμουν, ότι και οι Ευρωπαίοι και οι Σκανδιναβοί που επισκέπτονταν άλλες χρονιές το νησί τους και άφηναν αρκετά χρήματα στην εστίαση, τώρα δυστυχώς έχει αλλάξει αυτό και προσέχουν πάρα πολύ τι παραγγέλνουν όταν βγαίνουν για φαγητό, και αυτό θα είναι κάτι λίγο, όχι πολύ. Επανέρχεται το Ευρωσπάς για 1.400 δικαιούχους, 2,05 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη του τουρισμού σε Θεσσαλία και Εύρο, προβλέπει η υπουργική απόφαση Παπαστεργίου. Αυτό είναι το άνοιγμα στην γνώμη σήμερα. Διαβάζουμε επίσης κάλεσμα δημοτών στην Αλεξανδρούπολη, δημοτών και γονέων, για την ανακατασκευή της παιδικής χαράς στο πάρκο Ακαδημίας. Πατέρας και κόρη, να ένα θέμα που αξίζει και για τηλεόραση να το κάνεις και γενικώς να το αναδείξεις, και επιτέλους, όπως άκουγα και προηγουμένως στην εκπομπή της Βασιλικής, ο κόσμος κουράστηκε να ακούει και να βλέπει δυσάρεστες ειδήσεις, δυσάρεστες εικόνες, κουράστηκε. Η ζωή του έχει μαυρίσει κυριολεκτικά από αυτό, από το να βλέπει ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, από το να βλέπει ειδήσεις για πυρκαγιές, από το να βλέπει τα τσουνάμι και γενικά οι θεομηνίες. Δυστυχώς πλέον έχουν μπει στη ζωή μας, αλλά έχει κουραστεί ο κόσμος, έχει σαλέψει ο κόσμος, επιτρέψτε μου, και δεν ξέρει πια πού να ποτανθεί ή πού να σκύψει, πού να κουμπίσει για να ανακουφιστεί λίγο ο κόσμος. Λοιπόν, μία είδηση, έτσι, μάλλον μία πρωτοβουλία ενός πατέρα και μιας κόρης που καθάρισαν το προάβλιο του 1ου και του 8ου δημοτικών σχολείων Αλεξανδρούπολης, είναι παράδειγμα προς μίμηση πραγματικά, που το αναδεικνύουν σήμερα πολλά μέσα του Εύρου. Και η γνώμη, αλλά και το έχω δει και στο διαδίκτυο αναρτημένο. Τώρα, Σταυράκογλου, από επικεφαλής του Συνδυασμού Αρχής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, τα καταστροφική διαχείριση στον τομέα των απορριμμάτων από τον Δήμο, δηλώνει ο κύριος Σταύρος Σταυράκογλου. Στη γερή γυναικοκτονία στη Ροδόπη, επίσης ένα θέμα που κυριαρχεί από εχθές το μεσημέρι, όταν ο 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και μετά προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο. Βγήκαν οι προκηρύξεις για τις 1.000 προσλήψεις ΕΠΟΠ. Άλλο θέμα, εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων απορριμμάτων σε γειτονιές της Αλεξανδρούπολης και 8ο LAN Party ραντεβού στο Αντάμα Beach Bar και ακουστιάτικη πανσέλινο στο Δημότιο με τη Μελίνα Σιλανίδου. Ακούσατε χθες τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Παρασκευάτη Σιολακίδη για το θέμα. Διόδια Εγνατίας, οργή οδηγών για τις ουρές, θέμα πρωτοσέλιδο στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα, στο σταθμό Ιάσμου, μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές χιλιόμετρων την εβδομάδα μετά τον 15 Αύγουστο, η απάντηση της εταιρείας που μιλά για αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. Παραμένουμε στην Ελεύθερη Θράκη, διαβάζουμε για το Φεστιβάλ Σαμοθράκη. Ναι, στη μουσική, αλλά με όρους από τους τοπικούς φορείς. Πάνω από 1.800 επισκέπτες αναμένονται μέσα στο Σεπτέμβριο. Δεσμεύσεις των διοργανωτών για περιβάλλον, καθαριότητα και υγεία. Ακούσατε χθες και τον πρόεδρο του, σε εμάς εδώ στην Άρτη Ορεστιάδας εννοώ, τον πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης, Τριαντάφυλλο Μαματσόπουλο, να τα εξηγεί όλα αναλυτικά. Φόβοι από την εμφάνιση καφέ αρκούδα στα σύνορα Εύρου Ροδόπης, εμφανίστηκε στον πετρόλοφο Εύρου, πάνω ψηλά εκεί, στον Ορεινό Όγκο.
Υπόγειοι κάδοι αλλάζουν την εικόνα της Αλεξανδρούπολης. 11 νέα σημεία συλλογής απορριμμάτων στο βόρειο τμήμα της πόλης. Η πρόκληση της καθαριότητας εν μέσω αυξημένης τουριστικής κίνησης. Μαϊμού, υπάλληλοι της ΔΕΗ, τι ήταν αυτό πάλι, εξαπατούσαν ηλικιωμένους στον Εύρο. 2 συλλήψεις στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκαν και αποδόθηκαν τα κλοπημαία. Πρέπει να βάλουμε μυαλό, πρέπει να είμαστε συνεχώς υποψιασμένοι. Δεν γίνεται να συνεχίζονται αυτές οι τηλεφωνικές απάτες. Ευτυχώς να ακούσατε τη Μάρθα τη Λάμπρου, η οποία κατάλαβε ότι οι άνθρωποι εδώ κάτι δεν πάει καλά, όταν της είπαν έλα να ανταλλάξουμε τα 50 ευρώ, να σου δώσουμε καινούρια και να μας δώσεις τα παλιά. Ευτυχώς το κατάλαβε η Μάρθα και μπόρεσε και έτσι απέφυγε μία απάτη. Ο διπορικός στα χωριά του Τριγώνου, το πρώτο μέρος σήμερα στην Ελεύθερη Θράκη, και γονείς ζητούν την επανακατασκευή της παιδικής χαράς στο Πάρκο Ακαδημίας. Κάλεσμα για συγκέντρωση την Κυριακή που μας έρχεται στις 11 το πρωί, αναγκαίως ένας ασφαλής και σκιερός χώρος παιχνιδιού στο κέντρο της πόλης. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στα ημερήσια τοπικά φύλλα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι καλό. Εμείς το συνηθίζουμε αυτό στην Έρτορε Εστιάδα, σε εκπομπές μας ξεκινάμε με τα ευχάριστα και μετά πάμε στα πιο έτσι, δύσκολα και πολυσύνθετα και ίσως αγχωτικά, και τι να κάνουμε που τάχει η ζωή και η καθημερινότητα. Το ευχάριστο είναι ότι την Κυριακή που μας έρχεται το βράδυ θα διοργανωθεί στο Διδημότυχο το 5ο κατά σειρά Βαλκανικό Φεστιβάλ του Εύρου από τον καλλιτεχνικό όμιλο Ορφεύς Δημοτήχου. Τώρα κάτι ξέχασα. Καλλιτεχνικό μουσικοχορευτικό, ναι, όμιλο Ορφεύς Δημοτήχου. Και είναι καλό γιατί θα έχουμε εκπροσώπους από διάφορα κράτη. Θα είναι μια διαφορετική εμπειρία για μας που θα το απολαύσουμε, που θα δούμε χορευτές από την Τουρκία, από την Αρμενία, από άλλα μέρη τέλος πάντων της Ελλάδας. Ας μην τα πω εγώ, ας τα πει ο πρόεδρος του Μουσικοχορευτικού Καλλιτεχνικού Ομίλου Ορφεύς, ο κύριος Ζήσης Καρεσαλίδης, που πάντοτε έτσι επιμένει στεναρά στη διοργάνωση αυτή και δίνει τον εαυτό του ολόκληρο. Εμείς βεβαίως με χαρά δεχθήκαμε να είμαστε χορηγοί επικοινωνίας σε αυτήν την εκδήλωση. Καλημέρα κύριε Καρεσαλίδη.
1: Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στο κοινό σας.
0: Να είστε καλά κύριε. Να ρωτήσω, υπάρχει διαφορά στον κόπο, στις ώρες που αφιερώνετε από την πρώτη χρονιά που το διοργανώσατε μέχρι και σήμερα?
1: Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά γιατί φέτος έχουμε ανοίξει λίγο το φεστιβάλ, έχουμε από 4 χώρες χορευτές, έχουμε 170 χορευτές. Στην αρχή το πρώτο ήταν πολύ λίγοι, σιγά σιγά το ανοίξαμε. Mm-hmm. 170 χορευτές, πιο καλύτερη οργάνωση, πιο πολλά πράγματα. Mm-hmm. Φυσικά και ο νόμος έχει αλλάξει όσον αφορά τα φεστιβάλ, θέλει πιο πολλές υποχρεώσεις,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε, ναι, έχουν αυξηθεί.
0: Τώρα, από ποια ανάγκη και για ποιο σκοπό έτσι σκεφτήκατε να διοργανώσετε ένα βαλκανικό φεστιβάλ στην περιοχή?
1: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, χρόνια ολόκληρα είμαι στον πολιτισμό μέσα και
0: πάρα πολλά.
1: Κάθε φορά να έχουμε...
0: Να πούμε και πόσα, κύριε Καρεσαλίδη.
1: Πάνω από 40.
0: Πάνω από 40. πω. Και ονόνοητο. Ναι.
1: Λοιπόν, θέλουμε να φέρουμε κάτι καινούριο, να ενώσουμε πολιτισμούς, να φέρουμε άλλους πολιτισμούς μέσα στο δικό μας τον πολιτισμό εδώ, να γνωριστούν χορευτές μεταξύ τους, να γίνουν ανταλλαγές, να γνωρίσουν την πόλη μας, την ιστορική αυτή πόλη του Δημοτήχου. Και όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά χρειάζεται...
0: Ποιο είναι που τραβάνε το κουπί, κύριε Καρεσαλίδη?
1: Κοιτάξτε τώρα την βασική οργάνωση, τα γενικά δηλαδή, την έβρεση χορευτικών συνεργασιών κτλ. Την έχει η Οργανωτική Επιτροπή.
0: Μάλιστα.

0: γενικά δηλαδή την έβρεση χορευτικών συνεργασιών και τα λοιπά, την έχει η Οργανωτική Επιτροπή.
1: Μάλιστα.
0: Mm-hmm. Αλλά πέραν αυτό δεν γίνεται με 5 άτομα, είναι πάρα πολλά τα άτομα, περισσότερα από 25 άτομα στο Αδριανού.

του στην ανάπτυξη της Ροδόπης, της Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής. Η έμπρακτη στήριξη πρωτοβουλειών με ουσιαστικό αποτύπωμα στην εκπαίδευση και την κοινωνία αποτελεί σταθερή επιλογή της Βουλής των Ελλήνων, η οποία μέσα από ανάλογες δράσεις αναδεικνύει στην πράξη το κοινωνικό της πρόσωπο και την διαρκή σύνδεσή της με τις ανάγκες των πολιτών, καταλήγει η δήλωση του Προέδρου. Η κυρία Μιχαλοπούλου συλλαδευόταν από τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Διονύση Χιόνι. Ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότησης του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά οργανώνει την ερχόμενη Τετάρτη 2 του μηνός στο Σουφλί ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος με συντονιστή της συζήτησης τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού είχε εξέχουσα συμμετοχή ο Σταύρος Μπένος. Σε δημόσιο κάλεσμα εγρήγορσης και διεκδίκησης προβαίνουν πολίτες και νέοι γονείς της Αλεξανδρούπολης με βασικό αίτημα την ανακατασκευή από την Δημοτική Αρχή της Παιδικής Χαράς που απομακρύνθηκε μετά την ισχυρή ανεμοθύελλα του περασμένου Ιανουαρίου. Σε ανακοίνωσή τους, οι γονείς και κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση του χώρου, επισημένοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η επανακατασκευή της Παιδικής Χαράς, ενώ όπως αναφέρουν δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης. Παράλληλα, αναφέρουν ότι μετά την απομάκρυνση του εξοπλισμού απομακρύνθηκαν και τα παγκάκια που υπήρχαν στο χώρο. Η κινητοποίηση περιλαμβάνει συγκέντρωση όσων ενδιαφέρονται το πρωί της Κυριακής στις 11 στο Πάρκο Ακαδημίας. Την δημιουργία κινητής ομάδας βοήθειας ηλικιωμένων ΑΜΕΑ ανακοίνωσε με προσωπική του ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθλητισμού και Πολιτισμού Ηλίας Αστερίδης. Στόχος, όπως τονίζει, είναι η παροχή ουσιαστικής υποστήριξης σε ανθρώπους που λόγω ηλικίας, αναπηρίας ή άλλων ηθικών αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους με σεβασμό στις ανάγκες και στην αυτονομία τους. Η μονάδα αποτελεί ένα προσωπικό όραμα του ιδίου και της Δημοτικής Αρχής, αποτελώντας έναν ακόμη πιο άμεσο μηχανισμό υποστήριξης για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. Μία ακόμα εκδήλωση υπό το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού αναγεννώθηκε για το Δημότικο που ήδη έχει γεμάτο πρόγραμμα εν ώψη της Πανσελλήνου του Αυγούστου. Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτικού Καστροπολίτες σε συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα Ιξίκαρη ετοιμάζουν σήμερα βραδινό περίπατο στο κάστρο του Δημοτίκου συνδυασμένο με απαγγελία ποιημάτων για το φεγγάρι και το κάστρο σε επιλεγμένα ιστορικά σημεία της διαδρομής. Ο περίπατος θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ από τον χώρο στάθμευσης στο κάστρο και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Την 8η Λευκή Νύχτα Ορεστιάδας διοργανώνει σήμερα η Ένωση Τεχνών της Πόλης με πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει 9 live μουσικές σκηνές στη κεντρική πλατεία, στους πεζόδρομους, σε διάφορα σημεία του εμπορικού κέντρου και σε καταστήματα εστίασης, ενώ με πρωτοβουλία και των ίδιων των επαγγελματιών θα στηθούν και DJ πλατό μπροστά από καταστήματα. Επιπλέον, παραγωγή της περιοχής θα βρίσκονται στη κεντρική πλατεία με τοπικά προϊόντα. Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως τα μεσάνυχτα και καθώς οδεύει προς τη θερινή της λήξη, η εκδοτική περίοδος, οι έμποροι αναμένεται να κάνουν δηλαστικές προσφορές και εκπτώσεις στα καλοκαιρινά τους εμπορεύματα. Κάλεσμα στους πιστούς απευθύνει η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης να συμμετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις του πανηγυρίζοντα Ιερού Ναού Αγίου Αλεξάνδρου στις Σφαίρες. Οι εκδηλώσεις, τις οποίες θα χωροστατεί ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος, θα πραγματοποιηθούν στις 29 του μηνός, το απόγευμα στις 7, με τον μέγα πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό και ανήμερα της εορτής 30 Αυγούστου στις 7 το πρωί με την αρχιερατική θεία λειτουργία. Τέλος, στον Εύρο καταγράφηκαν χθες οι τρεις από τις πέντε υψηλότερες θερμοκρασίες στη Θράκη. Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου, την πρώτη θέση κατέχει η Αλεξανδρούπολη με 36,8 βαθμούς Κελσίου, την δεύτερη η Ορεστιάδα με 36,4 βαθμούς και την τέταρτη το Δημότυχο με 35,7 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα πάντα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Επόμενη τοπική ενημέρωσή σας στις 12, συνδυόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλα, σύνδεση Ρένα Πανταζόγλου, Κώστας Λουκούμης.

0: και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
3: Υπό την αιγίδα του μακριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
2: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
3: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
2: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Με τη συνεργασία των Μητροπόριων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
4: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμός στον Εύρο.
3: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
4: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
3: Συνδιοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ Ουρμπάνοβα.
4: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύντηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
6: Καλή σας ημέρα, είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε εδώ μέχρι και τις 12 για να δούμε τι μας φέρνει η επικαιρότητα και όχι μόνο σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Ποιοι είμαστε λοιπόν?
7: Η Ρένα Παταζόγλου στο ένα μικρόφωνο. Καλημέρα, Ρένα.
6: Καλημέρα, καλημέρα Κώστα. Κώστας Λουκούμης στο άλλο μικρόφωνο. Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου. Και το 2510-2425-49 στην διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι η εκπομπή Χάρη της Επικαιρότητας. Η εκπομπή που ακούτε καθημερινά, που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας και μπορείτε να και μεταδίδεται από δύο περιφερειακούς σταθμούς. ΕΡΤ Ορεστιάδας, συχνότητα Κώστα.
7: 101 και 103,5.
6: Και ΕΡΤ Καβάλας.
7: 96 και 3 FM.
6: Πολύ ωραία.
7: Και διαδικτυακά erteco.gr από όπου και αν βρίσκεστε.
6: Άρα, μας πρόλογο. Έχουν οι πάντες από το ΕΡΤΕΚΟ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, 27 Αυγούστου. Οδεύουμε προς το τέλος. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Αρχίζουν σιγά σιγά ενισχύονται οι πληροφορίες που μας έρχονται σχετικά με την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι ο Πρωθυπουργός εκεί για να εγκαινιάσει σήμερα τη νέα επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης. Όμως υπάρχει και ένα πρόγραμμα που ανακοινώνεται σιγά σιγά επισκέψεων υπουργών, υφυπουργών σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη και θα τα δούμε στην συνέχεια.
7: Ένα προσχέδιο ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά έχουμε έτσι μια εικόνα.
6: Αρχίσαν οι φήμες όμως, αρχίσαν οι πληροφορίες. Υπουργοί θα έρθουν, θα δουν έργα, θα δουν κόσμο, θα ακούσουν. Γίνεται αυτό, συμβαίνει αυτό την περίοδο λίγο πριν την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που όλο το Υπουργικό Συμβούλιο μεταφέρεται στη Βόρεια
7: σε Καβάλα και Δράμα,
6: Ελλάδα και αντιστοίχως φυσικά και με τα

0: άλλα κόμματα θα έχουμε αρκετές επισκέψεις το επόμενο χρονικό διάστημα, εκπροσώπους και πολιτικούς αρχηγούς. Λοιπόν, εχθές δεν ξέρω το κατάλαβες, έβρεξε λιγάκι στην Καβάλα. Στα ορεινά της Δράμας έβρεξε. Ξέρω ότι την Ευρωκόπη και εκεί έβρεξε καλά.
1: Πέραμο, έβρεξε. Γενικά Παγκαίο έβρεξε. Στους Φιλίππους εκεί στο φεστιβάλ οι άνθρωποι ήταν λίγο.
0: Κάπως.
1: Γιατί ήταν στη φάση να γίνει παράσταση, να μην γίνει, να γίνει, να μην γίνει. Τελικά έγινε.
0: Βροχολασπούλα, πενταλέπτο. Για τουλάχιστον εδώ την περιοχή της Καβάλας.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι. Μόνο σε κάποια
0: κάποιοι
1: φάση.
0: Δεν κατάλαβαν τίποτα. Ναι.
1: Βγήκα στον μπαλκόνι και μου ήρθε αυτή η μυρωδιά της βροχής και λέω: πρέπει να έβρεξε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Πέρα από αυτό.
0: Είχε όμως βροντές αστραπές, κεραυνούς.
1: Ακριβώς. Είχε έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Εκεί η νότια της Μεσορόπης, ανάμεσα σε Μουσταίνη Μεσορόπη, έπιασε μια φωτιά από κεραυνό χθες. Αργά το απόγευμα. Ευτυχώς οι εθελοντές, οι άνθρωποι του Δήμου Παγκαίου, φυσικά οι πυροσβεστικοί, έσπευσαν στο σημείο και την έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο. Τέλος καλό, όλα καλά, την πρόλαβαν. Απλά επειδή και σήμερα περιμένουμε παρόμοιο σκηνικό του καιρού, δηλαδή αστάθεια και κάποιες βροχές, κυρίως στα βόρεια, Δράμα κυρίως στα βόρεια, αλλά ίσως επηρεαστούν λίγο και το βόρειο άκρο του νομού Καβάλας, ας έχουμε το νου μας.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα υπάρχει συσσωρευμένη ξηρασία όπως διάβασα κάπου και ένας κεραυνός αν δεν συνοδεύεται και από βροχή μπορεί να προκαλέσει σημαντικό πρόβλημα.
0: Έχουμε το χάρτη της επικινδυνότητας να αφορά κυρίως τη Ροδόπη και τον Εύρο με τη Σαμοθράκη μέσα και τη Λίμνο. Mm-hmm. Εδώ είμαστε η Ανατολική Μακεδονία και η Ξάνθη μαζί στην μέση κατηγορία κινδύνου, κινδύνου για πυρκαγιά. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, το λέμε
1: σημαίνει
0: πάντα.
1: Τίποτα.
0: Απλά προσέχουμε λίγο περισσότερο γιατί εκεί έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, αρχίζουν και οι άνεμοι και απασχολούν.
1: Ακριβώς.
0: Και μας απασχολούν και συνυπολογίζονται. Και να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις από εδώ και το επόμενο χρονικό διάστημα γιατί γεμίζει και η Πανσέλινος και οι προσκλήσεις και οι προκλήσεις για τον καθένα είναι, είναι πάρα πολλές. Οπότε εμείς θα προσπαθήσουμε να δούμε κάποιες από αυτές τη διάρκεια της εκπομπής. 2 ώρες έχουμε, ό,τι προλάβουμε θα κάνουμε.
1: Ναι, γιατί έχουμε σήμερα και αρκετά τηλεφωνικά ραντεβού για διάφορα θέματα, τόσο για την αγορά, γιατί είναι και η μεγάλη γιορτή της αγοράς στην Καβάλα.
0: Στην Καβάλα έχει μία γιορτή ακόμη η αγορά της Καβάλας και καλά κάνει, έχει πολύ κόσμο η Καβάλα ακόμη, οπότε καλά κάνουν και οι έμποροι και προσπαθούν να κινήσουν
1: λίγο,
0: να τονώσουν την κίνηση στην αγορά ελπίζοντας και προς την κατανάλωση. Θα τα δούμε αυτά στη διάρκεια της εκπομπής, ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι.

0: Πάμε λίγο να δούμε, Κώστα, τι γίνεται σε μια μέρα σαν σήμερα, που πούμε σήμερα ότι γιορτάζει ο Άγιος Φανούριος, γιορτάζει ο Φανούρης και η Φανουρία, ο Λιβέριος βλέπω και ο Λιμπέρης, φανουρόπιτες πάνε και έρχονται όλες αυτές τις μέρες. Γιώτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φανουρόπιτα σήμερα. Χθες μου είπανε υπήρχε και ειδική λειτουργία το απόγευμα στο χαλκερό της Καβάλας. Υπάρχει ένα εκκλησάκι το οποίο φέρει το όνομα του Άγιου Φανουρίου. Να πούμε, υπάρχουν και άλλες μέρες σήμερα, παγκόσμιες ημέρες, αλλά αυτό εντάξει, δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον.
1: Γιώτα, με πόσο υλικά την έκανες? 9. Έκανες και πασπάλισες και την άχνη από πάνω βάζοντας ένα σεμεδάκι, κάνοντας και το αντίστοιχο σχέδιο? Όχι.
0: Δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμη. Εντάξει. Θέλει καμιά δεκαετία ακόμη. Πάντως, εγώ είδα πάρα πολύ κόσμο που το τήρησαν το αυτό έθιμο, και βέβαια. Δοκίμασα και αρκετές φανουρόπιτες.
1: Ναι.
0: Ομολογώ και ακόμα δοκιμάζω. Πολύ ωραία η φανουρόπιτα σου.
1: Δεν δοκίμασα ακόμα. Μετά.
0: Λοιπόν, όμως η σημερινή ημερομηνία, 27 Αυγούστου, μας πάει πίσω στο 1922, τότε με το παλιό ημερολόγιο ήταν 9 Σεπτεμβρίου, με το παλιό ήταν 22, με το καινούριο ήταν 9 Σεπτεμβρίου, όταν ο τουρκικός στρατός έμπαινε στη Σμύρνη. Το ελληνικό μέτωπο είχε καταρρεύσει, οι στρατιώτες υποχωρούσαν προς τα παράλια και χιλιάδες άμαχοι αναζητούσαν απεγνωσμένα τρόπο διαφυγής. Ανάμεσά τους δεν ήταν ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος Καλαφάτης, ο 55χρονος ιεράρχης, ήξερε καλύτερα από τον καθένα ότι η πολιτική του δράση τον είχε κάνει στόχο των νέων αρχών, όμως επέλεξε να μείνει. Είχε γεννηθεί στα Τρίγλια της Βυθινίας, ήταν απόφυτος το 1867, ήταν απόφυτος της θεολογικής σχολής της Χάλκης, το 1902 είχε γίνει Μητροπολίτης της Δράμας και μέσα στο Μακεδονικό αγώνα ανέπτυξε τόσο έντονη εκπαιδευτική αλλά και εθνική δράση που η υψηλή πύλη τότε πέτυχε την απομάκρυνσή του. Το 1910 ανέλαβε Μητροπολίτης Σμύρνης, όπου ίδρυσε σχολεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Τον 14 τον εξόρισαν οι Οθωμανικές αρχές. Επέστρεψε μετά την αναπτυχή του Μούδρου στο τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου του πρώτου. Από το 1919 υπό την ελληνική διοίκηση ο ρόλος του ξεπέρασε τα εκκλησιαστικά καθήκοντα. Αναδείχθηκε σε πολιτικό και εθνικό εκπρόσωπο μεγάλου μέρους του μικρασιατικού ελληνισμού. Οπότε μπήκε και στο στόχαστρο, όπως καταλαβαίνει, τον Οθωμανών. Τον Αύγουστο του 1922 η ταχύτατη κατάρρευση του μετόπου έφερε τη Σμύρνη μπροστά στην καταστροφή. Λίγο μετά την είσοδο των τουρκικών δυνάμεων, στρατιώτες οδήγησαν τον Μητροπολίτη ενώπιον του Νουρεντίν Πασά, διοικητή της τουρκικής στρατιάς, ο οποίος τον κατηγόρησε για τη δράση του επί ελληνικής διοίκησης, και αμέσως μετά παραδόθηκε στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από το διοικητήριο, απόφαση που οι περισσότερες ελληνικές και ξένες αφηγήσεις αποδίδουν στον ίδιο τον Νουρεντίν. Έτσι δολοφονήθηκε από το πλήθος. Οι πηγές δεν συμφωνούν σε όλες τις λεπτομέρειες. Πάντως ήταν ένας βίαιος θάνατος.

0: Ο θάνατός του προηγήθηκε κατά λίγες μέρες της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέστρεψε τις ελληνικές και αρμενικές συνοικίες της Σμύρνης και έμεινε στη συλλογική μνήμη ως ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της μικρασιατικής καταστροφής και του βίαιου τέλους μιας ελληνικής παρουσίας αιώνων. 1827. Επτά Έλληνες ναυτικοί από την Ήδρα φτάνουν στο Σίδνεϊ με το πλοίο Norfolk ως κατάδικη για πειρατεία. Αποτελούν την πρώτη επιβεβαιωμένη άφιξη Ελλήνων στην Αυστραλία, ενώ δύο από αυτούς μάλιστα παρέμειναν στη χώρα μετά την απονομή Χάριτος. Έχουμε το 1896 όταν ξεσπά ο Άγγλο-Ζανζιβαρινός πόλεμος. Αγγλία, Ζανζιβάρι. Τώρα έχει ενταχθεί αυτό το νησί της Αφρικής σε ένα ευρύτερο κράτος. Τότε όμως ήταν αυτόνομο, ήταν φιλοαγγλικό, ωστόσο είχε ζητηθεί από τον τότε Σουλτάνο να εγκαταλείψει το θρόνο και αρνήθηκε. Γιατί αναφέρομαι σε αυτό το πόλεμο, Κώστα?
1: Γιατί
0: η σύγκρουση ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου 38 λεπτά και θεωρείται ο πιο σύντομος πόλεμος στην ιστορία. Πάμε στο 1942, η Τόσκα του Πουτσίνη παρουσιάζεται για πρώτη φορά από την Εθνική Λυρική Σκηνή στο Θερινό Θέατρο της Πλατείας Κλαφμόνο, με τον ομώνυμο ρόλο να ερμηνεύει μια νεαρή τότε, Μαρία Καλογεροπούλου λεγόταν, μετέπειτα έγινε Μαρία Κάλλας. Έχουμε το 1988, τη δολοφονία του συγγραφέα Κώστα Ταχτσή, Τρίτο Στεφάνη και άλλα πολλά. Βρέθηκε δολοφονημένος στο σπίτι του δύο μέρες μετά. Ο δημιουργός του Τρίτου Στεφανιού ήταν 60 ετών και η υπόθεση ακόμη μένει ανεξιχνίαστη. Και έχουμε και το 1977, όταν πεθαίνει σε ηλικία 76 ετών η Σωτηρία Μπέλου, μία από τις σπουδαιότερες φωνές του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού, μία συμβίβαστη ερμηνεύτρια, η οποία είχε ζήσει μία ζωή αρκετά έντονη. Ήταν έντονη και πλήρης η ζωή της, δεν συμβιβάστηκε ποτέ. Πέρασε δύσκολα χρόνια στην Αθήνα, εγκατέλειψα τα πλούτη, ήρθα εδώ, έκανα την υπηρέτρια, τη λατσιέρισα, μέχρι και ριζοσπάστη πουλούς, έχει πει σε συνέντευξή της για τις αντιξοότητες. Η Σωτηρία Μπέλου όμως έμεινε πιστή στις αξίες και στο είδος της μουσικής που την εξέφραζε, το ρεμπέτικο. Πολύ καλές συνεργασίες και μας αφήνει πίσω και πάρα πολύ ωραίες ερμηνείες.

0: Κασκαβέλος θα κάνει μια γιορτή.
1: Έχει την τιμητική της.
0: Ναι. Και καλά θα κάνει, βέβαια. Όπως είπαμε, κόσμος υπάρχει εδώ στην αγορά. Και αφού υπάρχει κόσμος, υπάρχει και η δυνατότητα για τους εμπόρους να κάνουν κάτι παραπάνω για να τονώσουν το ενδιαφέρον. Και μακάρι αυτό να μεταφραστεί και σε κατανάλωση, mm-hmm. γιατί αυτό θέλουμε όλοι, κακά τα ψέματα.
1: Φυσικά, μιλάμε για το Καβάλα Summer Shopping Night 2026. Από σήμερα το απόγευμα. Περισσότερο όμως θα πούμε με τον κύριο Γιάννη Χατζιαβραμίδη, αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζιαβραμίδη.
2: Καλημέρα κύριε Λουκούμη, καλημέρα κύριε Πατζόλου, σας και τους ακροατές σας.
1: Ποιες είναι οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου από τη σημερινή γιορτή της αγοράς?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πέρσι και προπέρσι το Summer Shopping Night ήταν μια πετυχημένη δράση του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας και ο κόσμος ανταποκρίθηκε, αλλά και οι συνάδελφοι έμποροι οι οποίοι κάνανε ελκυστικές εκτόσεις. Το ίδιο νομίζουμε ότι θα συμβεί και φέτος, είμαστε ίδιο σίγουροι. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, οι εκτόσεις θα είναι αρκετά μεγάλες, ώστε ο κόσμος να μπορέσει να καταναλώσει. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο τελείωμα σε εισαγωγικά του καλοκαιριού και να πούμε επίσης ότι υπάρχει αρκετός τουρισμός ακόμη στην πόλη, mm-hmm. ο οποίος και αυτός με τη σειρά του θα δει μία πόλη ζωντανή, μία πόλη η οποία πραγματικά γίνονται δράσεις, έτσι ώστε γυρνώντας πίσω και αυτοί οι τουρίστες στις χώρες τους, να μεταφέρουν όλο αυτό το κλίμα mouth to mouth, που είναι και η καλύτερη διαφήμιση για την αγορά μας.
0: Είναι κάτι σαν λευκή νύχτα, φαντάζομαι, με κάπως διαφορετικές συνθήκες, κύριε Χατζαβραμίδη.
2: Ναι, και φαντάζομαι κάπως έτσι είναι. Είναι σαν λευκή νύχτα. Η μία συνθήκη που λέτε σωστά διαφορετική είναι που δεν κλείνει η Ομόνοια και τμήματα οδών. Η Ομόνοια θα είναι ανοιχτή κανονικά. Η αγορά δεν θα έχει παράταση, θα είναι 6 με 9.30 το ωράριο. Δεν θα πάρει δηλαδή παράταση πέραν όπως γίνεται τη λευκή νύχτα. Και 9 με 9 και θα ξεκινήσουν οι δράσεις στην κεντρική πλατεία της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, αλλά και στο δημοτικό κήπο. Άλλη μια δράση που προσθέτουμε και φέτος και πρέπει να το πούμε αυτό. Για τους συναδέλφους της Βενιζέλου και εκεί, ώστε να μπορέσει και εκεί να υπάρχει επισκεψιμότητα,
1: ναι, να απλωθεί.
2: Και ο κόσμος να το χαρεί και από εκείνη την πλευρά της πόλης.
1: Ναι, και σίγουρα τώρα ένας θεσμός όπως το Summer Shopping Night, θεσμός γιατί πάει να καθαιρωθεί, καθώς έγινε και πέρσι, βοηθά την τόνωση της τοπικής οικονομίας σε σχέση και με τις κλασικές εκπτώσεις, κύριε Χατζιαβραμίδη, σωστά.
0: Και δεν ξέρω αν το βλέπετε αυτό και μια ανταπόδοση για όλη αυτή την κίνηση ενδεχομένως προς τους πελάτες σας, γιατί το βλέπω ως πάρτι πάει να γίνει κάπως έτσι, ένα ενδιαφέρον πάρτι και ως ανταπόδοση προς το καταναλωτικό κοινό.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι σαν αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και με τον πρόεδρο μαζί, τον Γιάννη Κεγιώργη, αλλά και όλο το διοικητικό, η δικιά μας η δουλειά, έτσι, είναι να κάνουμε δράσεις ώστε να κατέβει ο κόσμος, κυρία Παντασόγλου, στην αγορά. Mm-hmm. Να μπορέσουμε να κατεβάσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε στο κέντρο της πόλης, ώστε να μπορέσει όποιος θέλει από εκεί και πέρα να καταναλώσει. Δεν μπορούμε να πάρουμε τον κόσμο και να τον βάλουμε μέσα στα μαγαζιά, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, έτσι. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε και το κάνουμε είναι να δημιουργούμε δράσεις συνεχώς ώστε να μπορέσουμε τον συμπολίτη μας που είναι αυτή τη στιγμή στο σπίτι του και δεν έχει τι να κάνει, να τον τελεάσουμε και να κατεβεί να κάνει μια βόλτα και ίσως μπορέσει να πλημίσει και κάτι.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η δικιά μας δουλειά.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε αυτό που λέτε για την... ότι είναι ένα πάρτι, ναι, είναι και ένα πάρτι και βεβαίως είναι ένα πάρτι. Θα το χαρούμε και εμείς και όλοι οι πολίτες μας, όλοι οι πολίτες της Καβάλας. Αλλά για μας αυτοσκοπός είναι να κατανάλωση, έτσι.
0: Βεβαίως. Όλο αυτό τον κόσμο που είδαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τους ξένους οι οποίοι βρέθηκαν στην πόλη της Καβάλας και φάνηκαν κιόλας, ανταποκρίθηκε αυτό το πλήθος του κόσμου που έχουμε δει στην κατανάλωση, αποτυπώθηκε στην κατανάλωση στα εμπορικά καταστήματα?
2: Φέτος ήταν μια περίεργη χρονιά και θέλω να εξηγούμε. Όταν λέω μια περίεργη χρονιά, εννοώ ότι εκεί που με τον Ιούνιο όλοι είχαμε προσδοκίες ότι η αγορά θα πάει πάρα πολύ δυνατά, θα δουλέψει. Δυστυχώς ο καιρός δεν ευνόησε, οι συνθήκες ήταν τέτοιες ώστε η αγορά δεν μπόρεσε να δουλέψει όπως έπρεπε, ενώ στα περσινά επίπεδα. Ο Ιούλιος κινήθηκε, ας πούμε, στα περσινά επίπεδα και είχαμε έναν Αύγουστο

0: ο οποίος για όλους μας ήταν λίγο καλύτερος λόγω της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Οπότε θα πω μία κρύο, μία ζέστη, κυρία Πανταζόγλου. Νομίζω όμως ότι το πρόσημο δεν είναι θετικό φέτος. Αυτό βλέπουμε, αυτό ακούμε από τους αδέλφους μας.
1: Άρα θα πρέπει να γίνει ένας πολύ καλός απολογισμός φορέων του τόπου,
2: ναι,
1: μετά
2: το. Πρέπει να απολογιστούν και άλλα πράγματα.
1: Τουρισμό,
2: γιατί,
1: ναι, μετά την τουριστική περίοδο.
0: Στα διαπόρτο, ναι, έχουμε προτάσεις πολλές. Έχουμε προτάσεις, με συγχωρείτε κιόλας, έχουμε προτάσεις πολλές. Έχουμε προτάσεις προς το Δήμο. Έχουμε προτάσεις που έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο για να μπορέσουμε και με το Δήμο, με τους φορείς, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε και νέες αγορές. Δεν είναι ωραίες οι αγορές των Βαλκανίων, βεβαίως. Και τις θέλουμε βεβαίως και τις υποστηρίζουμε. Αλλά βλέπετε ότι όταν μια αγορά, ένα κομμάτι αρχίζει και κάθεται σε εισαγωγικά, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα επόμενο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε προσδοκίες τουριστικές, μιλάω πάντα, έτσι. Υπάρχουν προτάσεις σαν εμπορικό σύλλογο, έχουμε κάτσει, έχουμε κάνει την ατζέντα μας, τα έχουμε δώσει, περιμένουμε να συζητήσουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει και αυτό με το Δήμο και με τους αρμόδιους, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει με το κομμάτι των τουριστών, mm-hmm, οδικών κατά βάση, mm-hmm, για την πόλη μας, σε δεύτερο χρόνο και με την κρουαζιέρα, που μας ενδιαφέρει επίσης.
2: Σίγουρα και με την κρουαζιέρα. Πάντως και ένα πρόβλημα ακόμα, κύριε Χατζηβραμίδη, επειδή είστε και άνθρωπος που δραστηριοποιείται στο κέντρο, είναι και το κυκλοφοριακό, είναι και οι θέσεις πάρκινγκ.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε όλοι, το βλέπουμε όλοι, ιδιαίτερα το συναντάμε στις απογευματινές ώρες όταν έρχονται κάποια μεγάλα πλοία γραμμής από λιμάνια της χώρας για να αποβιβάσουν κόσμο. Κοιτάξτε, προσπαθούμε όλοι με υπομονή, με χαμηλούς τόνους να αντιμετωπίσουμε όλοι το πρόβλημα, το ζούμε. Το πρόβλημα αυτό του κυκλοφοριακού, οι επιλογές μας πλέον δεν είναι πολλές. Ίσως και εδώ θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, να δουν οι ειδικοί κάποια πράγματα ίσως που πρέπει να αλλάχτουν. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί να πούμε τι πρέπει να γίνει, ούτε συγκοινωνιολόγοι, ούτε επιστήμονες πάνω στην οδική κυκλοφορία. Αυτό όμως που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους για μας είναι να ακούσουν τη γνώμη των ανθρώπων που ζουν την περιοχή. Δεν υπάρχει καλύτερα από το σπίτι σας, κύριε Λουκούμ, δεν υπάρχει καλύτερα από την περιοχή σας. Δεν ξέρετε απόλυτα. Mm-hmm. Το τι θα πράξουν, ναι, στο τέλος είναι άλλο. Άλλη δουλειά. Το θέμα είναι όμως το βασικό, να ακούσουν αυτούς που ζουν το πρόβλημα. Αυτό είναι για μας το βασικό. Και μετά πράξουν ό,τι νομίζουν εκείνοι καλύτερο.
1: Μάλιστα. Να επαναλάβουμε λοιπόν το κάλεσμα για ακόμη μια φορά σήμερα το βράδυ στην αγορά της Καβάλας. Από όλο το απόγευμα είναι ανοιχτή αγορά και μετά ακολουθεί το πάρτι με την Έλενα Κόνστα.
0: Σωστά.
1: Στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Σωστά. Είναι μια DJ η οποία τα τελευταία χρόνια είναι σε ανωδική πορεία. Τη βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήρθε η ώρα λοιπόν να την απολαύσουμε συσταγωγικά και στην πόλη μας.
1: Πολύ ωραία.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Χατζηβραμίδη.
0: Εμείς ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
2: Την καλημέρα μας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηβραμίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας. Μιλήσαμε και για την κίνηση, πώς πήγε στη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν, αλλά και για το σημερινό, τη σημερινή εκδήλωση, το Καβάλα Summer Shopping Night, από τις 6 έως τις 9.30 τα καταστήματα ανοιχτά.
1: Από τις 9 και μετά είναι το πάρτι αυτό στην πλατεία.

0: Λοιπόν, το συζητούσαμε και χθες, Ρένα, ότι πλησιάζουν οι μέρες για την 30η γεωργική και εκτινοτροφική έκθεση στο Φωτολίβος.
1: Ναι, μας είπε κάποια πράγματα χθες ο Δήμαρχος Προσλητσάνης, ο κ. Αθανασιάδης, αλλά νομίζω ότι καλύτερα θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Μάρκο Σταυρίδη, που είναι και στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πρόκειται για έναν τοπικό θεσμό γεωργίας και εκτινοτροφίας με πάνω από 30 χρόνια ιστορίας, κύριε Σταυρίδη.
2: Ακριβώς όπως τα λέτε, φέτος είναι η 30η γεωργική έκθεση Φωτολίβους, η οποία πραγματοποιείται, και σε αυτό το σημείο λίγο θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Προφιτσάνης, το συνδιοργανωτή, την Αντιπεριφέρεια Δράμας, αλλά και την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, οι οποίοι για όλα αυτά τα χρόνια στέκονται αρρωγή και με συνέπεια για την εκδήλωση και την υποστήριξη του θεσμού αυτού. Εδώ λοιπόν φέτος είναι η 30η γεωργική έκθεση η οποία πραγματοποιείται. Είναι μια πολυδιάστατη έκθεση και ο δικός μας στόχος είναι να κρατήσουμε όσο μπορούμε σε καλύτερο επίπεδο το θεσμό αυτό, έτσι ώστε να δώσουμε έναν επιπλέον βηματισμό στον αγροτικό και εκτινοτροφικό κόσμο, ο οποίος αποτελεί το 90% του πληθυσμού της περιοχής μας.
0: Με δεδομένες και τις προκλήσεις στην κτηνοτροφία, υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα για ενημερωτικές δράσεις για αγρότες ή κτηνοτρόφους κατά τη διάρκεια της έκθεσης?
2: Ναι, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, όπως σας έχω προαναφέρει, δημιουργούνται διάφορες δράσεις και προσπαθούμε από την πλευρά μας να δώσουμε έναν επιπλέον βηματισμό σε διάφορες εταιρείες οι οποίες εξειδικεύονται στην καλλιέργεια της γης αλλά και στα προϊόντα τα αγροτικά, δίνοντας πάντα ένα τόνο μιας πιο σύγχρονης νέας τεχνολογίας μεθοδεύσεων και μεθόδων οι οποίοι θα ακολουθούνται στον τομέα τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό. Προσπαθούμε δηλαδή

0: από την πλευρά μας να δώσουμε ένα στίγμα, ένα τόνο, ένα βήμα σε όλες αυτές εδώ τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται πάνω σε αυτούς τους τομείς, έτσι ώστε να παρουσιάσουν πιο καινούργια, πιο σύγχρονα εργαλεία, μηχανήματα, τα οποία στοχεύουν στην πιο αποδοτικότερη εκμετάλλευση της γεωργικής γης.
1: Περιμένετε αρκετό κόσμο?
0: Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος, αν το συναφρίσουμε λίγο το όλη τη διάρκεια του τριημέρου, ξεπερνά τις 10.000 επισκεψιμότητα.
2: Οπότε δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή της Δράμας, έρχονται και από άλλες περιοχές, σωστά?
0: Ναι, έρχονται και από όμορους δήμους, από όμορους νομούς, διότι είναι μια έκθεση, μια δράση, μια εκδήλωση, η οποία προσπαθεί να συνδυάσει και τις εξελίξεις στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα. Παράλληλα να δείξουμε, έχουμε μια δράση η οποία είναι για ψυγνωσία, είναι ένα διαγωνισμός, αν θέλετε, μαγειρικής, ο οποίος έχει στόχο να προβάλλει τα παραδοσιακά μας προϊόντα, τα οποία προέρχονται έτσι από διάφορες... με συγχωρείτε,
1: από διάφορα προϊόντα, ναι, του πρωτογενούς τομέα εκεί της περιοχής σας, υποθέτω.
0: Ναι, διότι εδώ η περιοχή μας, ας το πούμε, υπάρχουν πόντι, εθνικότητες.
1: Διάφορες κουζίνες.
0: Ναι, είναι διάφορες κουζίνες, τις οποίες προσπαθούμε να συνδυάσουμε και να αναδείξουμε, έτσι ώστε να κάνουμε και μια, ας το πούμε, ιστορική αναδρομή στα παραδοσιακά προϊόντα, παραδοσιακά φαγητά, με τα οποία μεγαλώσαμε και τα οποία συνεχίζουν να μεγαλώνουν γενιές και γενιές ανθρώπων.
1: Και βλέπουμε και εκδηλώσεις επικεντρωμένες στα παιδιά, δεν τα βγάζετε έξω από αυτή την έκθεση, γιατί είναι κομμάτι της κοινωνίας και τα παιδιά, και εκεί κοντά σας τα έχετε με διάφορες δράσεις και βραβεύσεις.
0: Είναι το σημαντικότερο κομμάτι της κοινωνίας, αν θέλετε, το οποίο προσπαθούμε να μην το αφήσουμε απ' έξω, προσπαθούμε να το μοιήσουμε και σε αυτόν εδώ τον θεσμό, έτσι ώστε μεγαλώνοντας να έχουν ένα επιπλέον βηματισμό σε αυτόν εδώ. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους και εν ώψη της καινούργιας σχολικής χρονιάς να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες με σκοπό την ψυχαγωγία τους, αλλά και τη μάθησή τους μέσα από το παιχνίδι, αλλά και να βρεθούν πιο κοντά το ένα στο άλλο και την κοινωνικοποίησή τους, δηλαδή μέσα σε αυτές, από όλες αυτές εδώ τις δραστηριότητες.
2: Mm-hmm. Πρόεδρε, τώρα που εγώ δεν είμαι ούτε αγρότης ούτε κτηνοτρόφος, θα μπορέσω να έρθω στην έκθεση και να δω δύο πράγματα και να περάσω και ωραία?
0: Βεβαίως, γιατί εξών από τις εταιρείες που αποσκοπούμε να προσελκύσουμε, υπάρχουν και διάφοροι άλλοι εκθέτες. Είναι διάφορες οικοτεχνίες οι οποίες αφορούν μικρότερες αλυσίδες παραγωγής, mm-hmm, με διάφορα αγροτικά προϊόντα. Αλλά και επίσης για κάθε επισκέπτη έχουμε μεριμνήσει να υπάρχει ένα πλούσιο μουσικό τριήμερο. Αρχή γενομένης από την Παρασκευή 28 Οκτώβρου με παραδοσιακά και μετά λαϊκά τραγούδια. Και Σάββατο και Κυριακή φιλοξενούμε διάφορες ας το πούμε καλλιτεχνικές παρουσιάσεις, οι οποίες είναι καταξιωμένες στο πανελλήνιο μουσικό σκηνικό. Όπως, ας το πούμε, το Σάββατο θα έχουμε την κυρία Μαριάντα Πιερίδη να μας κρατήσει μουσική συντροφιά, και την Κυριακή θα έχουμε το σχήμα του κυρίου Δημήτρη Καραδήμου με την κυρία Ηλιάνα Αθωτίου, με το οποίο θα κλείσει και η αυλαία της 30ης Γεωργικής Έκθεσης. Προσκαλούμε λοιπόν όλους επισκέπτες για ένα πλούσιο μουσικό βράδυ, είτε σας ενδιαφέρουν είτε δεν σας ενδιαφέρουν τα επιπλέον για τα γεωργικά, αν δεν ασχολείστε με το γεωργικό τομέα.
1: Έχει όμως ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται, γιατί παρουσιάζονται πολύ πρωτοπόρα πράγματα στον τομέα της γεωργίας, του αγροτικού και της κτηνοτροφίας, που καλό είναι και ο απλός ο κόσμος να αντιλαμβάνεται λίγο πώς γίνεται η εξέλιξη. Είναι κομμάτι της ζωής μας, είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι το κομμάτι της ζωής μας, είναι η ζωή μας. Και παρουσιάζει ενδιαφέρον το να βλέπουμε αυτές τις εξέλιξεις και εμείς που δεν έχουμε εικόνα. Και να είμαστε και κοντά στους ανθρώπους.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, γιατί δίνεται εδώ η ευκαιρία και σε διάφορες μικρές οικοτεχνίες, οι οποίες παρουσιάζουν αυτά τα προϊόντα, τα οποία είναι πολύ βασικά για τη διατροφή μας, έτσι ώστε να έχουμε και μία εικόνα πέρα από τα τυποποιημένα προϊόντα τα οποία υπάρχουν και διαθέτουν τα σούπερ μάρκετ, ότι υπάρχουν και προϊόντα τα οποία γίνονται με μεράκι και ευθύνη από διάφορες μικρές οικοτεχνίες, οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους προσπαθούν να επιβιώσουν, αλλά και να δώσουν και ένα τόνο για

0: ιατρικό, αν θέλετε, στην όλη δική μας αλυσίδα.
1: Ναι. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, λοιπόν, στο Φωτολίβος, η 30η έκθεση.
0: Φωτολίβος.
1: Φωτολίβους. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Σταυρίδη.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το τμήμα που μας δώσατε και σας περιμένουμε όλους εκεί για να διασκεδάσουμε όσο μπορούμε σε ένα τελευταίο τρίμερο του καλοκαιριού.
2: Να είστε καλά. Καλή
1: σας μέρα.
2: Ήταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης, ο κύριος Μάρκος Σταυρίδης. Είπαμε για την γεωργική κτηνοτροφική έκθεση Φωτολίβους.
1: Αγκροζού 2026, βλέπω. 30 Αγκροζού.
2: Ναι.
1: Γεωργική και κτηνοτροφική έκθεση Αγκροζού 2026. Πάρα πολύ ωραία.
2: Εντάξει, μόνο το ότι γίνεται 30 χρόνια κάτι λέει.
1: Και ότι συγκεντρώνει πολύ 10.000 άτομα
2: σε
1: αυτό το τριήμερο στο Φωτολίβος, ας πούμε, της Προσοτσάνης. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι η συνάντηση των δημάρχων,
2: ναι,
1: με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. 12 η ώρα τώρα, στις 12 η ώρα είναι η πρώτη συνάντηση. Μία ομιλία που θα κάνει στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Και στις 4 θα τους δει μαζί με το επιτελείο του, έχοντας ζητήσει από τον καθένα από αυτούς 3 προτάσεις τοπικές που θέλουν να βάλουν στον Πρωθυπουργό, ζητήματα του τόπου τους, και 3 γενικότερες προτάσεις, εκεί όπου νομίζω πάνδημη είναι το αίτημα της δράμας.
2: Mm-hmm. Για τον δρόμο.
1: Για τον δρόμο.
2: Δράμας Αμφίπολης.
1: Δράμας Αμφίπολης. Να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τον καινούριο δρόμο,
2: ναι,
1: και να μπλακούν ή να βρεθούν τρόποι συνεργασίας 2 περιφερειών για τον υφιστάμενο δρόμο μέχρι να γίνει ο καινούριος, να γίνουν οι βελτιώσεις κυρίως στο κομμάτι της Κεντρικής Μακεδονίας, στο κομμάτι του νομού Σερών, το οποίο λίγο ενδιαφέρει την Κεντρική Μακεδονία, ενδιαφέρει περισσότερο γιατί ο δρόμος κατά 80% εξυπηρετεί τη Δράμα, κακά τα ψέματα. Οπότε σήμερα υπάρχουν ενδιαφέροντα, θα έχουμε ενδιαφέροντα νέα. Νομίζω ότι από αύριο θα μπορούμε να μιλάμε. Καθώς επίσης από...
2: Ήδη μιλήσαμε με κάποιους δημάρχους, μας είπαν τα θέματα που θα θέσουν στον Πρωθυπουργό. Θα είναι απόλυτη Βόρεια Ελλάδα η Δήμαρχη.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή μόνο της Καβάλας ή της Δράμας ή της περιφερειάς μας. Είναι απόλυτη Βόρεια Ελλάδα.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη σήμερα και μετά. Και στο μετρό της Θεσσαλονίκης ενδεχομένως από ένα σημείο και μετά.
2: Τις επόμενες 2 εβδομάδες θα μιλάμε με αφορμή τη Θεσσαλονίκη για όλα.
1: Ναι. Έτσι κι αλλιώς, το επόμενο χρονικό διάστημα περιμένουμε να έχουμε και αρκετές επισκέψεις,
2: ναι,
1: στελεχών της κυβέρνησης, υφυπουργούς, υπουργούς. Ναι. Οι πρώτες ανακοινώσεις έχουν γίνει σε γενικές γραμμές, ανακοινώσεις. Δηλαδή έχουν
2: διαρρεύσει. Ένα προσχέδιο των επισκέψεων. Αλλά... δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα το πρόγραμμα.
1: Και νομίζω ότι ποτέ δεν οριστικοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις, αν θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί ανάλογα πώς κινούνται οι υπουργοί και οι υφυπουργοί στη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθεί κάποιος για να δει κάποια θέματα δικού του ενδιαφέροντος σε κάποια περιοχή
2: που δεν ήταν, δηλαδή,
1: ναι, που δεν ήταν προγραμματισμένα.

0: Συζητούσαμε τώρα γι' αυτό το γεγονός ότι, ότι η Περιφερειάρχης Καβρός, ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος, έστειλε μια επιστολή στην Εγνατία Οδό και στη Νέα Εγνατία Οδό για την καθυστέρηση στα έργα του τούνελ της Εξωγής και την ταλαιπωρία των πολιτών. Μιλάμε για το τούνελ που βρίσκεται μεταξύ Καβάλας και των διοδίων της Μουσθένης.
1: Μίλησε νωρίτερα και ο Σάκης Βεστά για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι. Λογικό είναι, βλέποντας και τι γίνεται μέσα στο κομμάτι της περιφέρειας με τις καθυστερήσεις και με την κίνηση των οχημάτων, με δεδομένο ότι το τούνελ να έχει συνέχεια προβλήματα, καθώς πρόκειται για ένα τούνελ περίπου 1,2 χιλιόμετρα μήκος και όλα τα αυτοκίνητα να είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν κάθε βαρύ όχημα που προπορεύεται. Ταυτόχρονα η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους οδηγούς δεν είναι οφειλόμενη, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία εισπράττει ιδιαίτερα υψηλά διόδια στους παρακείμενους σταθμούς της Μουσθένης, τα πλευρικά των ελευθερών, τα πλευρικά της Εξωγής. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε την ενημέρωσή σας αλλά και την ενημέρωση όλων των φορέων για τους λόγους που η κυκλοφορία στο τούνελ διεξάγεται υπό αυτές τις συνθήκες και επίσης να αιτηθούμε την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια, καθώς η πληρωμή σε αυτά έχει και οφείλει να έχει αποδοτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να γίνει ανεκτό οι πολίτες αλλά και οι σκέπτες της περιοχής να πληρώνουν για συνθήκες τις οποίες δικαιούνται αλλά δεν απολαμβάνουν. Νομίζω το πρόβλημα είναι γενικότερο σε όλη την περιοχή, σε όλη την Εγνατία Οδό και σε άλλα τούνελ γίνονται εργασίες και θα γίνονται για τα επόμενα χρόνια νομίζω, όχι μόνο για το επόμενο χρονικό διάστημα έτσι περιορισμένο. Θα γίνονται αυτές οι εργασίες από την εταιρεία που ανέλαβε την Εγνατία Οδό. Και επίσης υπάρχουν και τα προβλήματα που βλέπουμε, τις ουρές που δημιουργούνται στα διόδια. Ουρές οι οποίες έχουν φέρει, έτσι, κάνουν τον κόσμο να έχει αρκετή ένταση, γιατί δεν μπορεί να έχουμε τόσο μεγάλη καθυστερήση σε έναν δρόμο τον οποίο υποτίθεται ανέλαβε μια ιδιωτική εταιρεία για καλύτερα. Δεν βλέπουν τα καλύτερα και βλέπουμε και πολλές αυξήσεις. Έχουμε αυτή την επιστολή του κ. Μαρκόπουλου, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο αντιδρά στην ταλαιπωρία που βλέπει ότι υφίστανται οι πολίτες της περιοχής αλλά και οι επισκέπτες. Είναι μια επιπλέον επιβάρυνση και αυτή. Νομίζω ότι το θέμα της Εγνατίας Οδού θα το δει και ο Πρωθυπουργός και ελπίζω να το δει και ο Πρωθυπουργός τώρα επισκεπτόμενο στην Θεσσαλονίκη.
1: Και στο πλαίσιο της έκθεσης σίγουρα.
0: Γιατί
1: είναι κάτι
0: και
1: θα
0: σε άλλες περιοχές, στη Δυτική Ελλάδα, σίγουρα έχει εντοπιστεί και θα το θέσουν αρκετοί. Λοιπόν, ξεκινούν από σήμερα τα προεόρτια για την Πανσέλινο.
1: Σωστά. Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Καβάλας συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου υπό τον τίτλο «Στο φως του φεγγαριού», που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Πολιτισμού και προσκάλει το κοινό να γνωρίσει τα μουσεία της Καβάλας και των Φιλίππων, τι άλλο,

0: από το φως του φεγγαριού. Τα μουσεία θα παραμείνουν ανοιχτά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από τις 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Για τις 28 Αυγούστου λέμε τώρα, έτσι, αύριο.
1: Ναι. Για σήμερα όμως.
0: Από τις 7.30 ναι. έως τις 12 το βράδυ.
1: Θα δώσουμε, θα το πούμε και μετά στο δεύτερο μέρος ναι. της εκπομπής. Για σήμερα όμως, εγώ να σας πω ότι αν βρεθείτε εκεί στη γειτονιά μου στη Χωράφα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Χωράφας ετοιμάζει μια βραδιά για όλους. Πανσέλινος λέγεται, στις 8.30 το βράδυ, εκεί που γίνονται οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις, με μουσική, μπουφέ, βαν με κοκτέιλ. Ελάτε, λέει, να περάσουμε όμορφα υπό το φως του φεγγαριού. Υπάρχουν προτάσεις, από σήμερα ξεκινούν οι προτάσεις και θα τις δούμε στην συνέχεια της εκπομπής, mm-hmm. Στη δεύτερη ώρα. Εμείς με μια μουσική επιλογή θα κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας και θα επανέλθουμε, παρακολουθούμε βεβαίως και τις εξελίξεις που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα με την παρουσία του Πρωθυπουργού.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η ώρα είναι 11.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, είναι 4 λεπτά μετά τις 11. Δελτίο ειδήσεων δεν μεταδόθηκε από το Earth News Radio, το οποίο είναι σε αυτή τη στιγμή μεταδίδει την ομιλία του Πρωθυπουργού από την Θεσσαλονίκη στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Είναι αυτή η επικαιρότητα η οποία είναι στο επίκεντρο σήμερα, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, η πολιτική επικαιρότητα και η παρουσία που λέγαμε του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Αλλά υπάρχει και μία παγκόσμια επικαιρότητα που μας κάνει να κοιτάζουμε με δέος την οργή της φύσης, αυτό το τσουνάμι λάσπης με πάνω από 1.300 αγνοούμενους

στο Νεπάλ. Κοιτάζουμε προς την πλευρά της Θράκης για την νέα γυναικοκτονία που είχαμε στη Ροδόπη χθες. Μια γυναίκα που είχε καταγγείλει το σύζυγό της για ενδοοικογενειακή απειλή. Μια γυναίκα η οποία είχε πάει, δούλευε σεζόν, είχε δεχθεί και πάλι επίθεση από τον άνδρα της εκεί που δούλευε, τον πρώην σύζυγό της από εκεί που δούλευε, και είχε γυρίσει για λίγο στη Ροδόπη για τα γενέθλια του ανήλικου παιδιού της. Έφυγε από τη ζωή από το χέρι του πρώην σύζυγου, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπόρεσε ποτέ να ισορροπήσει μέσα του αυτήν την αυτόν τον χωρισμό, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα επιθετικός, να έχει καταγγελθεί αρκετές φορές, αλλά να μην μπορεί κανένας τελικά τι έπρεπε να γίνει για να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη. Έχουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπου στο κόκκινο είναι η Αττική, αυξημένα είναι τα περιστατικά που καταγράφονται αυτή την εβδομάδα. Τα κρούσματα της νόσου ανέρχονται στα 232, 19 ασθενείς κατέληξαν, 73 νοσηλεύονται, εκ των οποίων 26 σε ΜΕΘ, μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι δύο επόμενες εβδομάδες θα υπάρχει κορύφωση των περιστατικών από τη μόλυνση, με την Αττική να καταγράφει τα περισσότερα κρούσματα στην χώρα. Εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, Καβάλα, Εύρος, Ροδόπη, τα πράγματα είναι καλύτερα σε γενικές γραμμές, καθώς δεν έχει εντοπιστεί κάποιο κρούσμα ή και κάτι που διερευνάται σε σχέση με την περιοχή της Θάσου, ενδεχομένως να μην αφορά την Θάσο. Και αυτά και βέβαια θέματα της τοπικής επικαιρότητας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, θα μας απασχολήσουν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς η ώρα είναι 6 λεπτά μετά τις 11. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Λουκουμής επίσης μαζί μου στο μικρόφωνο, σε λίγη ώρα μαζί μας. Η Γιώτα Δημούδη επιμελείται τον ήχο. Εσείς μας ακούτε από τις συχνότητες δύο περιφερειακών σταθμών, της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας, και από το διαδίκτυο από το ertecho.gr. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας. 2510-24-25-49 το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε για να επικοινωνείτε μαζί μας. Πάμε σε ένα τραγούδι, Γιώτα, και μετά να δούμε και πάλι τους καλεσμένους μας.

0: Λοιπόν, Ρένα, δεν πήγαμε καθόλου στη Θάσο σήμερα και νομίζω έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό. Οι περισσότεροι έχουμε συνδέσει το νησί με το απέραντο γαλάζιο, τον ήλιο, το καλοκαίρι. Όμως πίσω από τις κοσμοπολιτικές παραλίες, στα ορεινά και σκιερά πλατάνια και στα παλιά γεφύρια του νησιού κρύβεται μια άλλη θάσος, γεμάτη μυστήριο, ψήθυρους, ιστορίες που μεταφέρονται από στόμα σε στόμα. Ιστορίες για πλάσματα αλόκοτα, για στιά, άμα έχεις ακούσει, για στίχαινες. Αυτή την προφορική παράδοση λοιπόν, που κινδυνεύει να χαθεί στο πέρασμα του χρόνου, ανέλαβε να διασώσει, να ζωντανέψει και να αποτυπώσει στο χαρτί η ομάδα δημιουργικής γραφής Θάσου μέσα από το βιβλίο «Στιά και στίχαινες της Θάσου και άλλες ιστορίες». Γι' αυτό θα πούμε περισσότερα σήμερα με την κυρία Ευανθία Λατά. Είναι πρόεδρος, συντονίστρια μάλλον να το πω σωστά, της ομάδας δημιουργικής γραφής Θάσου. Καλή σας ημέρα, κυρία Λατά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Κυρία Λατά, ποιο ήταν το αρχικό ερέθισμα για την ομάδα δημιουργικής γραφής, ώστε να ασχοληθείτε με τα στιά και τις στίχαινες? Υπήρχε έτσι κάποια συγκεκριμένη ιστορία που ακούσατε και είπατε, ξέρεις, αυτό πρέπει να το γράψουμε?
2: Κοιτάξτε, η ιδέα για τη συγγραφή των ιστοριών για τα στιά και τις στίχαινες της Θάσου και της καταγραφής και της διατήρησης της λαϊκής παράδοσης της Θάσου γενικότερα γεννήθηκε μέσα στα μαθήματα που έγιναν το 2024 στα πλαίσια του Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής στα Λιμενάρια της Θάσου. Εκεί κάποιοι από τους συμμετέχοντες στο εργαστήριο αυτό δημιουργήσαμε μαζί μία ομάδα που πλέον αριθμεί 5 συγγραφείς μαζί με μένα. Και η ομάδα μας αυτή υπερηφανευόμαστε ότι λειτουργεί με έναν μοναδικό τρόπο, ενώ η γραφή είναι μοναχική τέχνη, ο κάθε συγγραφέας παλεύει με τα στοιχιά του, έτσι να το πω, για να χρησιμοποιήσω και το τίτλο του βιβλίου μας. Εμείς καταφέραμε να κάνουμε κάτι το ατομικό, να το μετατρέψουμε σε ομαδικό. Τώρα για να έρθω για τα στιά, αποφασίσαμε να γράψουμε για τα στιά. Μέσα από τα μαθήματα βγήκε αυτό. Θέλοντας να κάνουμε άλλη μία άσκηση, θέλοντας να γράψουμε κάτι διαφορετικό, αποφασίσαμε να γράψουμε για τα στιά ιστορίες μέσα στο εργαστήριο. Βέβαια αυτό μετά πρόκειται να εκτυπωθεί και σε βιβλίο το 2025 και πλέον να κυκλοφορεί και η δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη φέτος το καλοκαίρι από το τυπογραφείο του Σωτήρη Αντιπαναγιώτου στα Λιμενάρια.
1: Και πού μπορεί κανείς να βρει αυτό το βιβλίο?
2: Κοιτάξτε, στην Θάσο είναι σε επιλεγμένα σημεία σε όλο το νησί, τα οποία τα αναφέρουμε, πέραν από τα βιβλιοπολία βέβαια του νησιού, έτσι, τα οποία τα αναφέρουμε στην ιστοσελίδα μας, «Στιά και στίχαινες της Θάσου και άλλες ιστορίες» στο Facebook. Εκεί αναγράφουμε όλα τα μέρη τα οποία μπορούν να βρει κάποιο στο βιβλίο μας. Είναι σε διάφορα ξενοδοχεία, σε pit bar, ακόμα και στα κυλικεία των πλοίων της γραμμής. Οι τόπιοι στηρίξαν πάρα πολύ την προσπάθειά μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Τώρα για τους ακροατές μας που δεν γνωρίζουν, κυρία Λατά, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα στιό και μία στίχαινα, σύμφωνα με τη θασίτικη παράδοση? Έπαιρναν κάποιες μορφές? Τι ακριβώς είναι?
2: Πολύ ωραία η ερώτηση αυτή. Και εμένα με προβληματίζει έτσι τώρα που το ακούω, λοιπόν. Αλλά στιό, λέγοντας στιό, εννοούμε κάτι γενικότερο. Μπορεί να είναι απλά ένα φάντασμα, μπορεί όμως να είναι και ένα ζώο, παίρνει τη μορφή ενός ζώου, μια γουρούνα ή ένα σκυλάκι. Ενώ οι στίχαινες σίγουρα είναι γυναικείες μορφές εξ ολοκλήρου. Εγώ αυτό το οποίο έτσι μου φέρνει, έτσι να το πω, μου θυμίζει οι στίχαινες μέσα από τις ιστορίες που έχουμε γράψει, είναι για ομάδες γυναικών, όπως ήταν στην ελληνική μυθολογία οι σιρήνες ή άλλες γυναικείες μορφές που φέρανε το κακό. Οπότε ίσως επειδή αυτές οι ιστορίες μας έρχονται μέσα από τους αιώνες, δεν ξέρουμε πόσο παλιές είναι, και δεν ξέρουμε ο τρόπος που τις πρωτοδημιούργησαν. Ίσως να έχουν καταβολές έτσι τόσο παλιά αρχαία ελληνικά πρότυπα γυναικών.
0: Και αυτά τα πλάσματα φαντάζομαι γεννιόταν από την ανάγκη να εξηγηθεί το ανεξήγητο, όπως ένας ξαφνικός θάνατος, φαντάζομαι μια καταστροφή.
2: Ήτανε πολλοί οι λόγοι. Κάποιοι ήταν πολύ απλοί, όπως να μην βγαίνουν τα παιδιά το βράδυ από το σπίτι, γιατί υπάρχουν κακοτοπιές. Κάποιοι άλλοι ίσως ήταν προφανώς για να εξηγήσουν κάποια ανεξήγητα γεγονότα, ίσως κάποιες σκιές που φαινόταν το βράδυ. Βέβαια, μετά στην κατοχή υπήρχαν και πάρα πολλοί ντόπιοι, οι οποίοι ήταν πολύ φτωχοί και κλέβανε τα βράδια. Οπότε και αυτοί, δηλαδή, αυτές οι μορφές που κυκλοφορούσαν το βράδυ περίεργες, και αυτές είχαν όλοι την ονομασία του στιό, ας πούμε, έτσι να το πω.
0: Και εσείς αυτό που κάνατε ήταν να συλλέξετε μαρτυρίες από τους πιο παλιούς και να τις καταγράψετε και να αποτυπωθούν. Σωστά.
2: Είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται η προφορική αυτή η λαϊκή παράδοση της Θάσου. Εμείς κάναμε αυτή την προσπάθεια, μαζέψαμε αλλά και μαζεύουμε ακόμα ιστορίες. Πάρα πολλοί έχουν έρθει και τον τελευταίο καιρό που έχουν μάθει για την λειτουργία της ομάδας μας και μας εκμυστηρεύονται ιστορίες που τους έχουν πει οι παλιότεροι. Τις καταγράφουμε όπως έχουν μείνει, όπως έχουν έρθει μάλλον τα χρόνια μας, και τις πολλές τις μεταποιούμε και λογοτεχνικά, βέβαια, γιατί πολλές ιστορίες είναι ότι υπάρχει ένα στιό σε μια γωνία και μην πας από εκεί, δεν υπάρχει, δεν έχει μείνει κάτι άλλο πίσω από την ύπαρξη του στιού. Οπότε όμως να πω ότι υπάρχουν και πάρα πολλές ιστορίες μέσα στο βιβλίο μας, οι οποίες είναι πραγματικές και είναι εξ ολοκλήρου αληθινές, δεν έχουν παραπείθει από εμάς, όπως ας πούμε είναι ο Ντεντέικος, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα.
0: Όπως είναι ο?
2: Ο Ντεντέικος, που είναι ένα από τα διηγήματα που είναι μέσα στο βιβλίο μας.
0: Κυρία
2: Λατά... Αλλά δεν θα κάνω spoiler, δεν θα πω
0: πέρα. Όχι, όχι, αφήστε το, να πάρουμε το βιβλίο. Οι νέοι άνθρωποι στη Θάσο γνωρίζουν αυτές τις ιστορίες ή έχουν αρχίσει να σβήνουν με το πέρασμα των ετών?
2: Τις γνωρίζουν βεβαίως και οι νέοι και οι παλαιότεροι. Έχουμε αναγνώσει από όλες τις ηλικίες. Και βέβαια τις γνωρίζουν και τους αρέσουν και τις συνεχίζουν τις ιστορίες αυτές.
0: Μάλιστα. Κυρία Λατά, έχει μεταφραστεί και σε άλλη γλώσσα το βιβλίο?
2: Το έχουμε μεταφράσει στη ρουμάνικη γλώσσα, γιατί θέλαμε οι επισκέπτες του νησιού να μάθουν και κάτι περισσότερο για την παράδοση της Θάσου, για την ντοπιολαλιά μας, για όλες τις ιστορίες που λέμε εδώ στην Θάσο.
0: Θα γίνει...
2: Και ελπίζουμε να το μεταφράσουμε και σε άλλες γλώσσες του χρόνου.
0: Θα γίνει...
2: Είμαστε ακόμα στην αρχή. Ναι.
0: Θα γίνει κάποια βιβλιοπαρουσίαση το επόμενο διάστημα?
1: Είχαμε το προηγούμενο διάστημα βιβλιοπαρουσιάσεις. Α, μάλιστα. Είχαμε σε όλο το νησί, έτσι. Διαχύθηκε η πληροφορία.
2: Ναι.
1: Ο κόσμος πώς το είδε?
2: Μας αγκάλιασαν πάρα πολύ, όλοι, και ντόπιοι και ξένοι και Έλληνες εκτός Θάσου. Ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ για το βιβλίο μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε όλους, τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ και μέσα στην εκπομπή σας.
1: Άρα αυτό που λέει ο Κώστας, ότι πρέπει να ταξιδέψει εκτός Θάσου, πρέπει νομίζω να το προγραμματίσετε κι αυτό.
2: Κοιτάξτε, ήδη είναι διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπωλεία της χώρας.
1: Ενώ σαν παρουσίαση.
2: Σαν παρουσίαση. Είμαστε ανοιχτοί σε προσκλήσεις, γιατί τώρα και εμείς τελειώσαμε τις παρουσιάσεις του καλοκαιριού. Οπότε από το φθινόπωρο είμαστε διαθέσιμοι και για άλλα μέρη της Ελλάδας και θα χαρούμε πολύ να δεχτούμε προτάσεις και να δείξουμε το έργο μας και στους υπόλοιπους πιθανούς αναγνώστες.
1: Γιατί είναι και το βιβλίο ωραίο, αλλά είναι και όλη η ιστορία που ακολουθεί τη δημιουργία αυτού του βιβλίου με την ομάδα αυτή της δημιουργικής γραφής και πώς όλος αυτός ο κόσμος συγκεντρώνεται και βγάζει τον καλύτερο το εαυτό μέσα από αυτά τα μαθήματα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε και μιας και το αναφέρετε, να μπορώ να ονοματίσω λίγο και τους γραφείς.
1: Φυσικά.
2: Λοιπόν, αλφαβητικά θα τους αναφέρω. Είναι ο κύριος Δόξας Βασίλειος, η κυρία Γκροζόφσκα για Όλγα, η κυρία Διακουμήλα Σκαρίνα και η κυρία Καλλιόπη Οικονομίδη Λεονταράκη. Και εγώ ολοκληρώνω με την πεντάδα της ομάδας. Και όπως σας είπα, ο τυπογράφος μας, ο εκδότης μας είναι ο κύριος Σωτήρης Χατζηπαραγιώτης, στα λιμενάρια της Θάσου. Είναι τοπική όλη η προσπάθεια που έχει γίνει. Και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και προσωπικά μέσω της ομάδας σας για όλη την δουλειά που έχει κάνει και όλη την προσπάθεια για να μπορέσουμε εμείς και να έχουμε τα βιβλία στα χέρια μας.
0: Κυρία Λατά, τώρα η ομάδα δημιουργικής γραφής έχει κάτι άλλο στα σκαριά ή έχει επικεντρωθεί στο συγκεκριμένο βιβλίο?
2: ετοιμάζουμε, είναι ήδη έτοιμος ο επόμενος τόμος, τη συνέχεια δηλαδή των σπιών, καινούργιες mm-hmm. ιστορίες. Μέσα στο, σε λίγους μήνες θα είναι διαθέσιμος. Συνεχίζουμε και γράφουμε ιστορίες. Οι τόπιοι έρχονται και συνεχώς μας λένε για καινούργιες ιστορίες, τις οποίες και εμείς δεν τις γνωρίζαμε. Δηλαδή κάθε χωριό έχει τη δικιά του ιστορία να πει. Και βεβαίως εμείς θα τα καταγράψουμε όλα και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τις καταγράψουμε όλες όσες μας έχουν πει, για να, γιατί το θεωρούμε και εμείς χρέος μας απέναντι στους προγόνους μας, mm-hmm. αλλά και κληρονομιά για τις νέες γενιές που έρχονται.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κυρία Λατά, να περνάει αυτό από γενιά σε γενιά και να μην χαθούν αυτοί οι θρύλοι και γενικότερα οι λαϊκές παραδόσεις.
2: Ακριβώς και εμείς αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και σας ευχαριστώ και πάλι άλλη μια φορά που, που με καλέσατε και μπόρεσα και τα είπα αυτά και στο κοινό της Καβάλα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Λατά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν η συντονίστρια της ομάδας δημιουργικής συγγραφής Θάσου. Μάθαμε για τα αστιά και τις τύχαινες.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
3: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
2: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
3: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
2: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ταξίδια κάνουμε καθημερινά μέσα από την εκπομπή.
6: Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου.
5: Φυσικά. Δύο ξεχωριστές βραδιές πολιτισμού για την Πανσέληνο του Αυγούστου έχουμε στο Δίδυμο Ότιχο. Ο Δήμος Δίδυμο Ότιχου υποδέχεται την Πανσέληνο του Αυγούστου με δύο ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις οποίες έχει καλέσει κατοίκους και επισκέπτες να τις απολαύσουν. Η πρώτη, λέγαμε, χθες πραγματοποιήθηκε στο λόφο του Καλέ. Ήταν η θεατρική παράσταση από το θεατρικό εργαστήριο Διόνυσος με την κωμωδία Παπαθανασίου Ρέπα «Συμπέθερη από τα Τύρανα» σε σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη, μια παράσταση που έχει ταξιδέψει σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη και την έχει απολαύσει πολλοίς κόσμος και ακόμη περισσότερες και βρέθηκαν στο Δίδυμο Ότιχο χθες το βράδυ. Και έχουμε και αύριο το βράδυ μια μουσική βραδιά την Παρασκευή την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο σε πλήρη εξέλιξη, που είναι και το ιδανικό σκηνικό για μια μεγάλη μουσική βραδιά, όπου εκεί η Μελίνα Ασλανίδου έρχεται στο Δημότυχο για μια ξεχωριστή συναυλία στην Αγία Μαρίνα Δημοτήχου στο πλαίσιο του Summer Tour 2026, μια συναυλία που είναι στην διοργάνωση του Δημοτήχου και της Περιφέρειας στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων για την Πανσέληνο. Να ακούσουμε μια συνομιλία που είχε η συνάδελφος η Μαρία Μανάκα με τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Δημοτήχου, τον κύριο Τσολακίδη, σχετικά με αυτό το πλαίσιο των εκδηλώσεων, τις δύο εκδηλώσεις, την χθεσινή και την αυριανή.
7: Και θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες σε ένα διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με διαφορές, αλλά και με δύο κοινά σημεία, την τέχνη και το φεγγάρι. Θεωρούμε ότι η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος για το Δημότυχο αποτελεί θεσμός οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και προσπαθούμε κάθε χρόνο, στηριζόμενοι και στο παρελθόν, να ενισχύουμε αυτό το θεσμό, να ενισχύουμε αυτές τις εκδηλώσεις, να το συνδέουμε με ειδηλιακά τοπία, με εμβληματικά σημεία του Δημοτύχου και με την ιστορικότητα της πόλης. Γιατί θεωρούμε πολιτισμός χωρίς την ιστορικότητα, χωρίς το κάστρο, δεν υφίσταται.
5: Πολύ
7: και δόξα τω Θεώ, το Δημότυχο έχει πολλά ωραία εμβληματικά σημεία τα οποία πρέπει να αναδειχθούν και να αποτελέσουν το σκηνικό για ωραίες και ευχάριστες εμπειρίες πολιτισμού των επισκεπτών μας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι υπάρχει και μια πρωτοβουλία από τους Καστροπολίτες την Πέμπτη που συμπληρώνει αυτό το παζλ των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
2: Τρίμερο λοιπόν.
7: Και την πολιτιστική ομάδα, την άτυπη ομάδα της, των Εξίκαρων, με την περιήγηση στο Κάστρο και το κλείσιμο στην Κάιδρα. Και θα ήθελα να τους συγχαρώ και αυτούς τους ανθρώπους, γιατί συμμετέχουν με τον τρόπο τους σε όλο αυτό το θεσμό.
2: Πάντως η Κάιντρα, αυτές οι εκδηλώσεις στην Κάιντρα που διοργανώσατε ως αντιδήμαρχος πολιτισμού, πραγματικά είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλο αυτό το άνοιγμα που έγινε, που σε διάφορα έτσι σημεία της περιοχής εκεί που αναπτύχθηκαν εκδηλώσεις, άρεσε πολύ στον κόσμο και είχε μεγάλη επισκεψιμότητα, η αλήθεια είναι.
7: Ναι, ναι, και μας ενδιαφέρει αφενός να κάνουμε να αρέσει τον κόσμο και να κάνουμε γνωστά σημεία της πόλης που μέχρι τώρα είναι άγνωστα, αλλά και ένα άλλο στοιχείο που έχει το Art Night είναι να δείξουμε στον κόσμο ότι οι καλλιτέχνες είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Είναι ο γείτονας, είναι ο φίλος, ο οποίος έχει την επιθυμία να εκφραστεί και έχει και το θάρρος να δείξει στο ευρύ κοινό τα έργα του. Και ευελπιστούμε σε ωραία πράγματα να αναβαθμιστεί αυτός ο θεσμός, όπως αναβαθμίζεται τώρα το αποκριστιάτικο Φεγγάρι με το θεατρικό από το εργαστήριο Διόνυσος με τον σκηνοθέτη τον Άκη τον Τζονίδη, που είναι συμπέθερη από τα Τύρανα, το οποίο θα διεξαχθεί, θα πραγματοποιηθεί στο Κάστρο, στο σημείο και του πάρκινγκ του πύργου της Βασιλοπούλας. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη, και όπως και με την βραδιά της Παρασκευής, όπου η Μελίνα Στρανίδου θα μας παρουσιάσει ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα μαζί με τους συνεργάτες της, την οποία και ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνει, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι μόνο επαγγελματικό το θέμα. Ένας καλλιτέχνης όταν επιλέγει το Δημότυχο για μια τέτοια σημαντική βραδιά, γιατί θεωρώ ότι η Αυγουστιάτικη Παρασκευή είναι ένα σταθμό σε μια πορεία, σε ένα tour κάποιου καλλιτέχνη, δεν είναι λίγο πράγμα.
2: Και η Μελίνα Σλανίδου θα ολοκληρώσει αυτή την τριήμερη πολιτιστική, τις τριήμερες πολιτιστικές δράσεις στο Δημότυχο, στην Αγία Μαρίνα σε 9 το βράδυ. Εξαιρετικό τοπίο, το βράδυ γίνεται ακόμα πιο όμορφο, να βλέπεις από το βράχο έτσι να από πίσω και να είναι φωταγωγημένος όμορφα, και δεν ξέρω πώς θα στηθεί, βέβαια θα έχει καρέκλες, θα είναι στο όρθιο, δεν ξέρω πώς το έχετε σκεφτεί.
7: Θα υπάρχουν κάποια στάντ, δυστυχώς καρέκλες για μια τέτοια μεγάλη συναυλία
2: ναι, δεν γίνεται.
7: Δεν γίνεται. Και πάλι το τονίζουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Ωραία, πολύ ωραία.
7: Και στο πλαίσιο αυτό να ευχαριστήσω και την περιφέρεια, διότι είναι συνδιοργανώτρια στη συναυλία. Όπως να ευχαριστήσω και τους χορηγούς μας που πάντα μας στηρίζουν σε όλες αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, που είναι και συγκεκριμένα για αυτές τις δύο επιχειρήσεις του τόπου μας.
5: Αυτό λοιπόν. Μελίνα Σλανίδου, αύριο το βράδυ στο Δημότυχο και πολλές άλλες βραδιές βέβαια, αλλά. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να δίνουμε και τις προτάσεις, γιατί θα προλάβουμε αύριο όλες.
6: Ναι. Δεν

0: Λοιπόν, από το διδημότυχο που θα πάμε στη Δράμα.
1: Στη Δράμα. Έχουμε αλωνίσει όλη την περιφέρεια σήμερα.
0: Όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και έχουμε λόγο που το κάνουμε αυτό, γιατί έχουμε πολλές εκδηλώσεις υπό το φως της Πανσελίνου και έχουμε και μία εκδήλωση στην Δράμα, στον αρχαιολογικό χώρο της Καλής Βρύσης, στη γειτονιά του Φεγγαριού. Λέγεται η εκδήλωση αυτή, για την οποία θα μας μιλήσει η έφορος αρχαιοτήτων Δράμας, η κυρία Βασιλική Πουλιούδη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Πουλιούδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πριν μας πείτε για την εκδήλωση, θα θέλετε να μας δώσετε δύο στοιχεία για τον αρχαιολογικό χώρο της Καλής Βρύσης στη Δράμα?
2: Ναι, πρόκειται για ένα αρχαίο κτίριο. Τοποθετείται χρονολογικά στα τέλη του 4ου αιώνα. Μια πρώτη δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα στο κτίριο πραγματοποιήθηκε από Γάλλους αρχαιολόγους της αρχαιολογικής, Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής το 1922. Βέβαια, μετά η συστηματική ανασκαφή που έγινε το 1991-1994 από την Ιώτα Ήτα Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Καβάλας έδειξε ότι πρόκειται για ένα, όπως σας είπα, πυργό σχημοκτήριο που τοποθετείται χρονολογικά στα τέλη του 4ου αιώνα.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτό το κτίριο βρέθηκαν διάφορα ειδόλια, φαλικά αντικείμενα, σάτυροι, ειδόλια σατύρων που επιβεβαιώνουν βέβαια ότι ο χώρος χρησιμοποιούνταν για τα καταγρούς Διονύσια.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και είναι ένας χώρος ο οποίος έχει αναδειχθεί, είναι προσβάσιμο στο κοινό?
2: Ναι, είναι προσβάσιμος, έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει πολύ κόσμο και ως συνήθως το βρίσκουν πολύ καλό για αυτές τις εκδηλώσεις Πανσελίνου και η περιφέρεια και ο πολιτιστικός σύλλογος, και έτσι γίνεται συνδιοργάνωση και γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να έρθει και να απολαύσει την Πανσέλινο του Αυγούστου.
0: Τι περιλαμβάνει η εκδήλωση αυτή στη γειτονιά του Φεγγαριού για όσους βρεθούν στην
2: Καλλιδρύση? Είναι μια μουσική εκδήλωση με ελαφρολαϊκά τραγούδια και θεωρώ ότι αγγίζει τον περισσότερο κόσμο της περιοχής, γι' αυτό και συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο.
0: Η εμπειρία σας δείχνει ότι αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται με την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο συγκεντρώνουν, φέρνουν κόσμο στους αρχαιολογικούς χώρους και σε αυτά τις ήπιες πολιτιστικής βραδιές που ετοιμάζεται.
2: Ναι, ειδικά για την περιοχή δεν έχει φύγει. Ο περισσότερος κόσμος ακόμη δεν έχει φύγει. Βρίσκεται σε διακοπές στην περιοχή, οπότε συγκεντρώνει και πέρα από τους κατοίκους της περιοχής, συγκεντρώνει και τον κόσμο που βρίσκεται για διακοπές.
0: Και συγχρόνως θα αξιοποιηθούν και άλλοι αρχαιολογικοί χώροι, όπως η Ακρόπολη του Κεφαλαρίου, όπως και πέρυσι με εκδηλώσεις θα ανοίξουν και άλλοι χώροι για την Πανσέλινο?
2: Ναι, έχουμε μία άλλη εκδήλωση που γίνεται στο Κεφαλάρι με τίτλο «Ήχος και φως από την Πανσέλινο του Αυγούστου». Ήταν καθορισμένη να γίνει, βγήκε φεγγριά να γίνει στην Ακρόπολη του Κεφαλαρίου, αλλά ο δρόμος παρουσιάζει διάφορα προβλήματα και για την προστασία των πολιτών θεωρήθηκε καλύτερο να γίνει στην πλατεία του Κεφαλαρίου. Θα είναι μια μουσική βραδιά με τραγούδια από τον Αντώνη Σιδηρόπουλο και τον Δημήτρη Ρίβα. Γίνεται συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και Μορφωτικό Σύλλογο του Κεφαλαρίου, του Δήμου Δοξάτου και την περιφέρεια. Συγκεντρώνει και εκεί αρκετό κόσμο, γιατί όπως σας είπα, το αγαπάει ο κόσμος, αγαπάει αυτές τις εκδηλώσεις ο κόσμος. Είναι όπως είπατε, ήπιες μουσικές, ήπιες βραδιές διασκέδασης, που θεωρώ ότι τις εκμεταλλεύεται αναλόγως το, αναλόγως οι άνθρωποι. Επιπλέον θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει και ένα, ένας άλλος χώρος που για φέτος ανοίγει, είναι ο αρχαιολογικός χώρος του, του Αρκαδικού. Σε αυτή την περίπτωση είναι πρώτη χρονιά που διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση στην, στο χώρο του Αρκαδικού. Έχει τίτλο «Ηχό των αιώνων, από τον Πυθαγόρα στο σήμερα, ένα ταξίδι στην ιστορία της ελληνικής μουσικής». Γίνεται σε συνδιοργάνωση με την Υπεριφέρεια, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αρκαδικού, Άγιος Ευγένιος ο Τραπεζούντιος, με την διεύθυνση του Μανώλη του Παργεντάκη. Είναι, όπως σας είπα, είναι η πρώτη φορά που γίνεται στον αρχαιολογικό χώρο του Αρκαδικού. Και σε αυτή την περίπτωση, επειδή ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει τον, τον χώρο, έχουμε βάλει στην πρόσκληση και στην αφίσα του, της εκδήλωσης ένα QR που θα οδηγήσει, θα έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει του όλους τους επισκέπτες που επιθυμούν να έρθουν στον Αρκαδικό, θα τους οδηγήσει εκεί.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
2: Σκανάροντας δηλαδή το QR, ναι.
0: Θα μπορεί να, να βρεθεί στο χώρο για πρώτη φορά, πάρα πολύ ωραία. Άρα ναι, υπάρχουν προτάσεις αρκετές. Όπου και αν βρίσκεται καθένας, μπορεί, είτε αν βρίσκεται κοντά στην περιοχή, είτε να κάνει και μια επιλογή ανάμεσα στο τι θέλει, ποιο χώρο θέλει να δει και πού θέλει να βρεθεί. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
2: Έτσι, έτσι. Θα υπάρχει παράλληλα ενημέρωση από αρχαιολόγο για την, για την κάθε περιοχή και οποιοδήποτε επιθυμεί θα, θα υπάρχει αρχαιολόγος εκεί για να ενημερώνει το, τον, τον κόσμο.
0: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Πουλιώδη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η έφορος αρχαιοτήτων δράμας, η κυρία Βασιλική Πουλιώδη. Μας έδωσε το, τη βεντάλια των εκδηλώσεων της Πανσελλήνου σε αρχαιολογικούς χώρους. Τρεις εκδηλώσεις σε τρεις διαφορετικούς αρχαιολογικούς χώρους. Η μία είναι στην πλατεία εκεί πέρα του Κεφαλαρίου, όχι στην Ακρόπολη. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Και πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις από τις 9 η ώρα το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Ήπιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όμορφες στο φως του φεγγαριού.
1: Και να θυμίσουμε και στην Καβάλα για αύριο από τις 7.30 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ. Τα μουσεία θα παραμείνουν ανοιχτά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Τώρα ο καιρός θα είναι καλός.
1: Αύριο.
0: Ναι.
1: Για αύριο δεν είδα κάτι περίεργο. Για σήμερα είπαμε θα έχουμε κάποιες συνθήκες αστάθειας εκεί κατά το, τις απογευματινές ώρες, περίπου όπως εχθές, κυρίως στη Δράμα, αλλά για αύριο δεν είδα κάτι δηλαδή που να μας προβληματίζει.
0: Ναι, για να δούμε τι μας λέει.
1: Δηλαδή και, ακόμα και σήμερα η πόλη μάλλον δεν θα επηρεαστεί, γιατί έχουμε και τη γιορτή της αγοράς, να μην ξεχνάμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Βλέποντας έτσι μια ματιά στα προγνωστικά, ίσως ένα πέρασμα εκεί το απογευματάκι.
0: Για αύριο. Αύριο.
1: Ναι,
0: αύριο,
1: αλλά μέχρι εκεί, ίσως.
0: Ναι. Γιατί βλέπω δίνει κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, στα βορειοανατολικά ορεινά, δίνει κάποια αστάθεια η γενικότερη πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με θερμοκρασία που θα σημειώσει και μια κρυπτώση στα βόρεια και τα ανατολικά. Οπότε σιγά σιγά έχουμε και μια αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών. Mm-hmm. Ελπίζουμε για να αρχίσουμε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε ότι τελειώνει το καλοκαίρι και να κοιμόμαστε λίγο καλύτερα.
1: Τώρα από ό,τι βλέπω στους 28 βαθμούς είναι η θερμοκρασία στο κέντρο της Καβάλας. Γύρω στους 28 και στη Δράμα. Βέβαια βλέπω Ζυγός, Ελευθερούπολη, Παλαιοχώρη εκεί. Το 30 κρατάει όπως και στη Θάσο.
0: Ναι, είναι αρκετά υψηλές θερμοκρασίες αυτή την ώρα για κάποιες περιοχές.

0: Έχουμε απάντηση σε μια ερώτηση που κατατέθηκε από στη Βουλή. Υπήρξε ένα αίτημα, αν θυμάσαι, με την πυρκαγιά στο Παγκαίο επάνω που είκε για 15 μέρες πριν δύο χρόνια. Η φωτιά αυτή έκαιγε ψηλά. Γινόταν οι προσπάθειες κυρίως με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στο τέλος ευτυχώς έβρεξε, γιατί πού να πιάσει τη φωτιά σε δύσβατη περιοχή. Δηλαδή ούτε νερό μπορούσε να
1: οχήματα
0: φτάσει
1: δεν μπορούσαν
0: εκεί,
1: να
0: οχήματα
1: εκεί.
0: Δεν μπορούσαν να ανεβούν, νερό δεν υπήρχε. Ήταν μόνο οι άνθρωποι και οι εθελοντές προς τιμήν τους.
1: Πεζοπόρα τμήματα.
0: Με τα πεζοπόρα, με τι, με αυτά που είχαν στα χέρια τους. Ας πούμε, mm-hmm. τις τσάπες και οτιδήποτε άλλο έχουν στα χέρια τους για να περιορίζουν, να οριοθετούν την φωτιά. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Διήρκησε. Η δυσκολότερη κατάσταση ήταν όταν κατέβαινε, όταν πλησίαζε προς την πλευρά των Σερών σε mm-hmm. Πευκόδασος. Είχε Πευκόδασο εκεί κάπου, είχε ένα δάσος, αλλά δεν προσέγγισε ποτέ. Και η πλευρά της Μουσθένης, όπου εκεί βλέπαμε. Που κατέβαινε λίγο προς τη Μουσθένη, αλλά εκεί είχαν κινητοποιηθεί ο κόσμος, ήταν και η έδρα και ο συντονισμός των πυροσβεστικών υπηρεσιών εκεί, γιατί υπήρχε η οπτική επαφή και ήταν πιο κοντινό το πέρασμα για να ανεβούν προς το Παγκαίο, τα πεζοπόρα τμήματα mm-hmm. πάντα. Και η προσπάθεια ήταν να μην κατεβεί προς το χωριό, γιατί κατέβαινε.
1: Να μην πλησιάζει κατοικημένη περιοχή.
0: Και κατέβηκε και προς το πλατανότοπο. Εκεί λοιπόν έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους κατοίκους εκεί της περιοχής και το Δήμο Παγκαίο. Υπήρχε μια γούρνα η οποία ήταν άδεια. Λοιπόν, αυτοί γέμισαν με νερό. Τη γέμισαν με νερό.
1: Κάθηκε
0: εκεί και όλες τις περιοχές. Και κατέβαιναν τα Έριξον τα ελικόπτερα, παίρναν νερό και ρίχναν προς την πλευρά εκεί του πλατανοτόπου mm-hmm. και της Μουσθένης και όπου έπρεπε να επιχειρήσουν ανάλογα με το πώς συντονιζόταν αυτή η επιχείρηση. Εκεί υπήρχαν και ελαιώνες, όπου όταν κατέβαιναν το αμπέλι, ας πούμε, ήταν αμπελώνες, ήταν κυρίως δύο αμπελώνες. Mm-hmm. Το ένα καταστράφηκε ολοσχερός και καταστράφηκε, άνοιξε και στην προσπάθεια των κατοίκων να γεμίζουν με νερό την μεγάλη αυτή δεξαμενή
1: που υπήρχε.
0: Θυσιάστηκε, ναι, το παιδί έκανε μια μεγάλη προσπάθεια και αυτό. Αλλά όταν κατέβαιναν, ουσιαστικά τα αμπέλια τα διέλυε mm-hmm. όλος αυτός ο αέρας.
1: Οι ισχυρές ρηπές από τους έλικες του ελικοπτέρου.
0: Θυμάμαι ότι είχε γίνει μια αρκετά καλή προσπάθεια. Όχι, μην το κλείνεις το ερκοντήσιο.
1: Αφού σε ακούω, ξέρω, βήχη συνέχεια.
0: Ναι, αλλά ζεστάνομαι κιόλας.
1: Εντάξει, στην πορεία θα το ανοίξω.
0: Ναι. Θυμάμαι ότι είχε γίνει και μια προσπάθεια και από τους κατοίκους να βοηθήσουν τον το συμπολίτη τους εκεί, από τους κατοίκους του πλατανοτόπου, ήταν από την περιοχή του πλατανοτόπου. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να βοηθήσουν, να επαναφέρουν ό,τι μπορούσαν να επαναφέρουν. Αλλά ζημίες έγιναν. Και έχει ζητηθεί, αν υπάρχει διαδικασία, να υπάρξει μια, για αυτή την καταστροφή, να υπάρξει κάποια αποζημίωση. Mm-hmm. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη μέσω ΕΛΤΑ, όπως λέει τουλάχιστον το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο αίτημα για αποζημίωση των παραγωγών, των οποίων οι αμπελώνες καταστράφηκαν από τις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο Παγκαίο Όρος το 2024. Αυτή είναι η απάντηση. Ξεκαθαρίζει απόλυτα ότι οι καταστροφές αμπελιοκαλλιέργειας της περιοχής του Παγκαίου, οι οποίες προκλήθηκαν εξαιτίας των υδροληψιών, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, αναφέρεται κυρίως για τον ΕΛΓΑ, μέσω εγγράφου του ΕΛΓΑ που βάζει φρένο στις ελπίδες των παραγωγών για κάποια κάλυψη της ζημιάς, τουλάχιστον από το συγκεκριμένο οργανισμό. Τώρα είπε τη λέξη γούρνα, έτσι.
1: Είπε τη λέξη γούρνα.
0: Πρέπει να πούμε και τα δυσάρεστα.
1: Ναι, γιατί είχαμε ένα συμβάν χθες το βράδυ στη Ζαρκαδιά του Δήμου Νέστου. Ένας άντρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε γούρνα στην περιοχή της Ζαρκαδιάς, ξαναλέω. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε στο χωράφι εκεί για να ποτίσει. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες βρέθηκε μέσα στη γούρνα. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό γύρω στις 10.30 το βράδυ. Εκεί άμεσα κινητοποιήθηκαν και οι αρμόδιες αρχές και το ΕΚΑΒ. Ένας άνδρας περίπου 57 χρονών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν να κρατηθεί στη ζωή, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Τα ακριβή αιτία του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ατύχημα.
0: Ο άνθρωπος μάλλον γλίστρησε και έπεσε και δεν έβρισκε τρόπο για να βγει. Νομίζω κάτι αντίστοιχο είχαμε και στον Εύρο Γιώτα, έτσι, σε ποια περιοχή. Στην Παλάκια, εκεί που μένει η Γιώτα, είχαμε ένα αντίστοιχο περιστατικό. Θέλει την προσοχή σε αυτές τις αγροτικές εργασίες όταν βρισκόμαστε κοντά στις περιοχές όπου υπάρχει νερό και θέλει να πηγαίνουμε και λίγο, να μην είμαστε μόνοι μας από ένα σημείο και μετά. Να πούμε λίγο και για την ευκαιρία που δίνει ο Δήμος Καβάλας και άλλοι Δήμοι, αλλά έχουμε την ανακοίνωση του Δήμου Καβάλας σε μαθητές από οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες να συνεχίσουν την εξωσχολική τους προετοιμασία χωρίς οικονομικό βάρος. Έτσι λοιπόν υπάρχει, τίθεται σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται εδώ και χρόνια από το Δήμο Δράμας, γίνεται και από το Δήμο Καβάλας, παροχής δωρεάν φροντιστηριακής εκπαίδευσης και μαθημάτων αγγλικής γλώσσας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Δήμου απευθύνεται αποκλειστικά σε νοικοκυριά που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, τα οποία παιδιά, τα οποία νοικοκυριά αδυνατούν να καλύψουν τα εκπαιδευτικά έξοδα των παιδιών και φυσικά σε αυτό συνεισφέρει ο Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Καβάλας, καθώς και ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Πάλσο του Νομού. Ενδιαφερόμενοι που είναι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου από την προσεχή Δευτέρα, 31 Αυγούστου, έως και την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου. Διευκρινίζεται πως ο τελικός αριθμός των μαθητών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τις κενές θέσεις των εκπαιδευτηρίων. Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι οικογένειες που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις δαπάνες φροντιστηριακής κάλυψης των παιδιών τους. Αν έχουμε αναφορά και για τα δικαιολογητικά, νομίζω κάποιος μπορεί εύκολα να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες και να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα που δίνεται και από τον Δήμο Καβάλας, Κώστα.
1: Και να πω εγώ ότι έχουμε κάποιες προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης για αύριο, 28 του μήνα, από τις 8 το πρωί, σύμφωνα με το ΔΔΕ, από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στο χωριό Λεκάνη, όλο το χωριό, και επίσης αύριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το χωριό Διπόταμος, ένα κομμάτι του χωριού.
0: Τώρα... Όσον αφορά τον νομό Καβάλας.
1: Ναι, όσον αφορά τον νομό Καβάλας πάντα, έτσι.
0: Γιατί βλέπω αύριο προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος 8.30 με 3 και στο Δήμο Φερών, εκεί στο χωριό των Φερών και στους δρόμους Βασιλέως Γεωργίου, Φιλικής Εταιρείας, Παύλου Μελάμα, Κοδονομάχων, Αναπαύσεως, Μάρκου Μπότσερη, Σαμοθράκης, Περιφερειακή Νότια Φερών, Πλάτωνος, Μαρόνιας, Κρά Ξενοφόντων για συντήρηση. Mm-hmm. Αυτός είναι ο σκοπός, γιατί το αναφέρει κιόλας.
1: Ενώ στη Δράμα δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης.
0: Ναι, ας το έχουν αυτό υπόψη τους όσοι μένουν στις
1: συγκεκριμένες. Και οι ώρες είναι ενδεικτικά. Τώρα μπορεί να λέει 8 με 1, ας πούμε, αλλά μπορεί να επανέλθει νωρίτερα.
0: Ναι, για την απαραίτητη συντήρηση. Mm-hmm. Βλέπω και φωτιά στοιχείο.
1: Μάλιστα. Σε εξέλιξη, μάλλον είναι.
0: Ναι, να προσέχουμε. Φτάνουμε εμείς στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να προσέχουμε. Έχουμε πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Χθες είχαμε και στη Μεσορόπη, που ευτυχώς κινητοποιήθηκαν και οι εθελοντές. Είχαμε και στην πρώτη
1: Σερών. Πάλι από κεραυνό.
0: Έχουμε στην περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πυρκαγιές.
1: Δηλαδή, βλέπουμε από εκεί που πέρασε το Μπουρίνι, είχαμε περιστατικά εκδήλωση πυρκαγιές από κεραυνό.
0: Ναι, ήταν κεραυνική δραστηριότητα και θέλει προσοχή. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί. Στο σημείο αυτό, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Κώστας Λουκούμης, ήταν η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο. Η Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκε τον ήχο. Μια τελευταία μας μουσική επιλογή για να κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή και να τα πούμε αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων. Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Μωτινή και το Κέντρο Υγείας Εχίνου. Ανάλογες επισκέψεις θα πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες στους νομούς Ξάνθης και Δράμας. Με το ποσό των 3.335.000 ευρώ, ο Δήμος Σουφλίου αποκτά νέα χρηματοδότηση για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου και του Δημάρχου Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκου, η χρηματοδότηση προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών 2026-2030 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την υποβολή πρότασης του Περιφερειάρχη για τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή Λαβάρων Κυσαρίου. Παράλληλα, η νέα παρέμβαση έρχεται να προστεθεί στο ήδη εκτελούμενο έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης του Σουφλίου συνολικού προϋπολογισμού 600.708.000 ευρώ περίπου, ενισχύοντας τον συνολικό σχεδιασμό του Δήμου για την προστασία της περιοχής από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και των ολοένα συχνότερων ακραίων καιρικών φαινομένων. Την συμβολή του στην αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά την πρώτη συνάντηση που είχε χθες στο γραφείο του με τη νέα Πρίτανη Μαρία Μιχαλοπούλου. Ο κ. Κακλαμάνης, αφού συνεχάρη την κυρία Μιχαλοπούλου και την ανάληψη των νέων καθηκόντων της, διαβεβαίωσε πως θα σταθεί αρρωγός στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου για τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και έρευνας, επισημένοντας την σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη της Ροδόπης, της Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής. Η έμπρακτη στήριξη πρωτοβουλειών με ουσιαστικό αποτύπωμα στην εκπαίδευση και την κοινωνία αποτελεί σταθερή επιλογή της Βουλής, η οποία μέσα από ανάλογες δράσεις αναδεικνύει στην πράξη το κοινωνικό της πρόσωπο και τη διαρκή σύνδεσή της με τις ανάγκες των πολιτών, καταλήγει η δήλωση του Προέδρου. Η κυρία Μιχαλοπούλου συνοδευόταν από τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Διονύση Χιονή. Σε δημόσιο κάλεσμα εγρήγορσης και διεκδίκησης προβαίνουν πολίτες και νέοι γονείς της Αλεξανδρούπολης με βασικό αίτημα την ανακατασκευή από τη Δημοτική Αρχή της Παιδικής Χαράς που απομακρύνθηκε μετά την ισχυρή ανεμοθύελα του περασμένου Ιανουαρίου. Σε ανακοίνωση τους, οι γονείς και κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση του χώρου, επισημένοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η επανακατασκευή της Παιδικής Χαράς, ενώ όπως αναφέρουν δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασής της. Παράλληλα αναφέρουν ότι μετά την απομάκρυνση του εξοπλισμού απομακρύνθηκαν και τα παγκάκια που υπήρχαν στο χώρο. Η κινητοποίηση περιλαμβάνει συγκέντρωση όσων ενδιαφέρονται το πρωί της Κυριακής στις 11 στο Πάρκο Ακαδημίας.

Τη δημιουργία κινητής ομάδας βοήθειας ηλικιωμένων ΑΜΕΑ ανακοίνωσε με προσωπική του ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Πολιτισμού Ηλίας Δαστερίδης. Στόχος, όπως τονίζει, είναι η παροχή ουσιαστικής υποστήριξης σε ανθρώπους που λόγω ηλικίας, αναπηρίας ή άλλων συνθήκων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους με σεβασμό στις ανάγκες και στην αυτονομία τους. Η μονάδα αποτελεί ένα προσωπικό όραμα του ιδίου και της Δημοτικής Αρχής, αποτελώντας έναν ακόμη πιο άμεσο μηχανισμό υποστήριξης για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. Στον Εύρο καταγράφηκαν χθες οι τρεις από τις πέντε υψηλότερες θερμοκρασίες στη Θράκη. Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναουτογλου, την πρώτη θέση κατέχει η Αλεξανδρούπολη με 36,8 βαθμούς Κελσίου, τη δεύτερη η Οριστιάδα με 36,4 και την τέταρτη το Δημότυχο με 35,7 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κάλεσμα στους πιστούς απευθύνει η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης να συμμετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις του Πανηγυρίζοντα Ιερού Ναού Αγίου Αλεξάνδρου στις Σφαίρες. Οι εκδηλώσεις, τις οποίες θα χωροστατεί ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως Άνθιμος, θα πραγματοποιηθούν στις 29 του μήνα το απόγευμα στις 7 με το Μέγα Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό και ανήμερα τις εορτής 30 Αυγούστου στις 7 το πρωί με την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Δελιβαλτάς είναι ο νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ Δημοτήχου. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου, μετά την παρέτηση του μέχρι πρότινος Προέδρου Παναγιώτη Γιαχτζίδη, ο Δήμαρχος Δημοτήχου Ρομίλος Χατζηγιάννογλου πρότεινε το τακτικό μέλος Δημήτρη Δελιβαλτά στη θέση του.

0: θέση του οποίου καταλαμβάνει ο αποχωρήσας Παναγιώτης Γιαχτζίδης. Την 8η Λευκή Νύχτα Οριστιάδας διοργανώνει την σήμερα η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της πόλης με πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει 9 live μουσικές σκηνές στην κεντρική πλατεία, στους πεζοδρόμους, σε διάφορα σημεία του εμπορικού κέντρου και σε καταστήματα εστίασης, ενώ με πρωτοβουλία και των ιδίων των επαγγελματιών θα στηθούν και DJ πλατό μπροστά στα καταστήματα. Τέλος, μια ακόμα εκδήλωση υπό το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού ανακοινώθηκε για το Διδημότυχο, που ήδη έχει γεμάτο πρόγραμμα εν ώψη Πανσελλήνου του Αυγούστου. Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Καστροπολίτες, σε συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα X Ίκαρη, ετοιμάζουν σήμερα περίπατο βραδινό στο κάστρο του Διδημοτήχου, συνδυασμένο με απαγγελία ποιημάτων για το φεγγάρι και το κάστρο σε επιλεγμένα ιστορικά σημεία της διαδρομής. Ο περίπατος θα ολοκληρωθεί στο λαξευτό μεσαιωνικό σοκάκι της Κάιντρας, όπου η λογική βραδιά θα συνεχιστεί με ζωντανή μουσική. Ήταν το μεσημβρινό τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Οριστιάδας. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Καλό μεσημέρι.
1: Είναι πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας έδωσε ο ραδιοθάλαμος της Κομοτηνής ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην Ευκαδάλα, στην Ευκαδάς και στην Ευκαδάς για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουν τους συναδέλφους, να κάνουμε μια μικρή βόλτα με τίτλους, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και στην χώρα μας. Καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ και στο Τιμπέτ, τουλάχιστον 165 νεκροί, πάνω από 1.000 αγνοούμενοι, είναι ο τελευταίος απολογισμός που έχει βγει πριν από λίγο στις ΗΠΑ η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA Ράτκλιφ στη Μόσχα. Είχε στόχο να αποτρέψει τη Ρωσία να επιθετεί στο ΝΑΤΟ. Είναι οι διαρροές που υπάρχουν από τα αμερικάνικα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η επίσκεψη έχει γίνει με μυστικότητα, αλλά διέρευσε την ώρα που ήταν να γίνει. Ενώ στη Μέση Ανατολή τώρα το Ιράν καταγγέλνει την οικονομική τρομοκρατία των κυρώσεων, τον είπα σε επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Το Ουμάν και οι Ιρανοί φαίνεται ότι έχουν βρει μια μέση λύση για να, έτσι, για τα διόδια που θα επιβάλλουν, και περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις για να δούμε αν μπορούν να γίνουν και αποδεκτές. Σήμερα ο Πρωθυπουργός του Κατάρ θα επισκεφτεί την Τεχεράνη, επίσης μια επίσκεψη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πούμε ότι στο ενδιάμεσο πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς. Δεν έχουμε στοιχεία από πού προέρχεται για την ώρα. Είχαμε και την επιτυχή κατάρριψη εχθρικών ντρόν από την ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία, που περιμένουμε να δούμε αν θα γυρίσουν στην Κρήτη και αν θα παραμείνουν για λίγο διάστημα εκεί. Και μια είδηση που έρχεται από την Ιγυρία: σχεδόν 6 εκατομμύρια λίτρα σε ένοπλες οργανώσεις στην Ιγυρία μέσα σε ένα χρόνο έχουν δοθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στο φως της δημοσιότητας. Και μια είδηση από την τεχνολογία: η ΜΕΤΑ πληρώνει δισεκατομμύρια για να κλείσει μια ιστορική δίκη και βάζει πλέον περιορισμούς στις εφαρμογές της. Ο συμβασμός στον οποίο κατέληξε η ΜΕΤΑ στις ΗΠΑ ανοίγει ένα νέο μέτωπο στην παγκόσμια μάχη κατά των βλαβερών συνέπειων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους νεούς, και όχι μόνο. Θυμίζουμε ότι η εξάρτηση υπάρχει και σε πολύ μεγάλες ηλικίες πλέον, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Στη δική μας τη χώρα, στη Θεσσαλονίκη, είναι ο Πρωθυπουργός, ήδη θα είναι και για το διήμερο. Έκανε την ομιλία του στην παράδοση του επέκταση του μετρού προς την Καλαμαριά. Σε λίγο πλέον και η συνάντηση με τους δημάρχους, αλλά και οι υποοπτικές που βλέπει η κυβέρνηση για την ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης, να πούμε ότι συνεχίζεται η αυξανόμενη καταγραφή νέων κρουσμάτων από την λίμωξη του ιού του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με την νεότερη έκθεση του ΕΟΔΗ που έχει δοθεί. Και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί από αυτές τις μέρες και μετά, μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Και είχαμε και μια μεγάλη ταγουδιά από χτες το βράδυ, κάνει το γύρο της Ελλάδας και όχι μόνο. Μια ταγουδιά, μια γενοκτονία ακόμα που σημειώθηκε στην διαλαμπή της Οδόπης. Ένας 53χρονος σκότωσε τη γυναίκα του με μαχαίρι μπροστά στα μάτια των παιδιών του. Μια γυναίκα η οποία πήρε μόλις μια μέρα άδεια από την Θάσο που εργαζόταν για να δει τα γενέθλια της μικρής κότης της ανήλικης. Θυμίζουμε ότι ο άνδρας που έκανε το φωνικό είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια περίπου, όταν η ίδια γυναίκα τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για εντοικιακή απειλή. Κρίμα που δεν μπορέσαμε να προστατέψουμε μια ζωή που ακόμα χάθηκε, Και το πιο ανησυχητικό είναι το φαινόμενο αυτό αρχίζει και παίρνει διαστάσεις και στη χώρα μας. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τη Ρένα Παταζόλα. Ένα καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Είχαμε σαμήνια επιστολή στην Εγνατία Οδό και στη Νέα Εγνατία Οδό ΑΕ από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα, τον κύριο Θοδωρό Μαρκόπουλο, για την καθυστέρηση που παρατηρείται στο έργο του τούνελ της Εξοχής, ένα τούνελ περίπου 1,2 χιλιόμετρα, και την ταλαιπωρία των πολιτών. Στην επιστολή αναφέρει μεταξύ άλλων για την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους οδηγούς, η οποία δεν είναι η οφειλόμενη, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία εισπράττει ιδιαίτερα υψηλά διόδια στους παρακείμενους σταθμούς της Μουσθένης, τα πλευρικά των Ελευθερών ή τα πλευρικά της Εξοχής και τα άλλα. Γι' αυτό ζητά ενημέρωση για τους λόγους που η κυκλοφορία στο τούνελ διεξάγεται υπό αυτές τις συνθήκες και μάλιστα αιτείται την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια, καθώς η πληρωμή σε αυτά έχει και οφείλει να έχει εντυπωδοτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να γίνει ανεκτό οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής να πληρώνουν για συνθήκες τις οποίες δικαιούνται αλλά δεν απολαμβάνουν. Στη Θάσο χθες υπογράφηκε από τον Δήμαρχο τον κύριο Κυριακίδη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας Σύμβαση για νέα έργα ασφαλτοστρώσεων στο νησί, ένα έργο που έχει διάρκεια υλοποίησης 10 μηνών για την βελτίωση της πρόσβασης κυρίως σε οικόπεδα και την αναβάθμιση των κυκλοφοριακών συνθήκων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Να μεταφερθούμε στη Δράμα, στην Προσοτσάνη της Δράμας, όπου σήμερα υπάρχει μια ανοιχτή συνάντηση για το πρόγραμμα μαζικών δωρεάν στηρώσεων ζώων που κάνει ο Δήμος και ο Φιλοζωικός Σύλλογος Ελπίδα του Δήμου της περιοχής. Καλούν όλους τους πολίτες, κτηνοτρόφους, κυνηγούς και εθελοντές στο Δημαρχείο για ενημέρωση σήμερα στις 7 το απόγευμα. Στην Προσοτσάνη μπορούμε να πάμε και το επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα στο Φωτολίβος, καθώς Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα πραγματοποιηθεί ακόμη μια χρονιά η μεγάλη διοργάνωση που μετρά περισσότερες από 3 δεκαετίες παρουσίας και έχει εξελιχθεί στην μεγαλύτερη έκθεση γεωργίας και κτηνοτροφίας της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τη γεωργική και αγροτική και κτηνοτροφική έκθεση του Φωτολίβους Δράμας. Είναι ένας τοπικός θεσμός, 30 χρόνια και πλέον, λόγω της ανταπόκρισης των εκθετών και της συμμετοχής του κόσμου, μας έλεγε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής, για 10.000 άτομα που επισκέπτονται την έκθεση στο τριήμερο. Έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη έκθεση και στηρίζεται άμεσα από τον Δήμο Προσοτσάνης και την Αντιπεριφέρεια Δράμας αλλά και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάντως, αυτές τις 3 βραδιές, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κλείνουν οι βραδιές με μουσική, με γνωστά ονόματα ερμηνευτές. Και υπάρχουν και πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά για όποιους βρεθούν εκεί εκτός από την έκθεση. Και να κλείσω για απόψε το βράδυ, όπου στο κέντρο της Καβάλας έχουμε πια μία ακόμη εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου, το Καβάλα Summer Shopping Night 2026, μια γιορτή που συνδυάζει τις αγορές με τη διασκέδαση. Τα καταστήματα του κέντρου θα παραμείνουν ανοιχτά 6 με 9.30 κανονικά, προσφέροντας εκπτώσεις και ειδικές τιμές στο καταναλωτικό κοινό, και στις 9 το βράδυ θα υπάρξουν 2 μουσικά δρόμενα, ένα στην πλατεία με την γνωστή ραδιοφωνική παραγωγό Έλενα Κόνστα και ένα στο δημοτικό κήπο της πόλης με πάρτι με DJ για όσους βρεθούν στην Καβάλα απόψε το βράδυ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, για όλες τις πληροφορίες και από την περιφερειακή κοινότητα Δράμας και από την περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας. Καλό υπόλοιπο της μέρας να έχεις και να πάμε προς την περιφερειακή κοινότητα του Εύου σιγά σιγά. Εκεί μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χθες στον Εύρο, 3 από τις 5 περιοχές της Θράκης καταγράφηκαν εδώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Είχαμε την Αλεξανδρούπολη πρώτη με 36,8 βαθμούς Κελσίου χθες, η Ορεσιάδα αμέσως μετά με 36,4, το Δημότυχο στην τέταρτη θέση με 35,7 και ενδιάμεσα, επειδή είναι περιφερειακό το πρόγραμμα, να πούμε ότι είναι η Ξάνθη με 35,9 βαθμούς το μεσημέρι και οι προσκυνητές Ροδόπης 35,5. Θερμοκρασία έδειξε το θερμόμετρο το μεσημέρι.
1: Το αισθανόμαστε. Είναι σαν να ψινόμαστε, Μαρία, αυτή την εποχή. Σαν να έχουν ανάπτει τα μαγκαλιά για να μας ψήνουνε.
3: Και ξέρεις, το απόγευμα δεν ξέρω αν συμβαίνει σε εσάς, αλλά επειδή δεν φυσούσε χθες, είχε άπνοια, ήταν ακόμα πιο αποπνικτικό. Προκαλούσε δυσφορία ιδιαίτερη στον άνθρωπο.
1: Γι' αυτό λέμε και πρέπει να προσέξουν πολύ αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι και τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Πρέπει να τα προσέξουμε.
3: Ας μείνουμε μέσα σε χώρους που κλιματίζονται όσοι μπορούμε και όσοι δεν μπορούμε, ας μην βγαίνουμε έξω τις επικίνδυνες ώρες. Λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχουμε μία εξόρμηση υπουργών στον Εύρο και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη γενικότερα. Έχουμε την επίσκεψη την ερχόμενη Δευτέρα της Υφυπουργού Μετανάστευσης, της κυρίας Εύης Βολουδάκη. Οι πληροφορίες μας μέχρι στιγμής αναφέρουν ότι η κυρία Βολουδάκη θα επισκεφθεί το ΚΙΤ στο Φυλάκιο το πρωί. Έχει δημοσιοποιηθεί το πρόγραμμα επίσκεψης του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη την Τρίτη πρωτομηνιά στον Εύρο και γενικά σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο κύριος Γεωργιάδης την Τρίτη θα επισκεφθεί τα δύο κέντρα υγείας στα Δίκαια και στο Σουβλί. Συνοδευόμενος από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Γαβριδάκη και τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Και μετά θα επισκεφθεί την ίδια μέρα τα κέντρα υγείας, το κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας στην Κομωτινή και το κέντρο υγείας στον Εχήνο. Την Τετάρτη θα έχει συναντήσει στην Ξάνθη και με τον Μητροπολίτη και με τον Δήμαρχο και με τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης. Θα πάει στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, στο κέντρο υγείας της Σταυρούπολης, Νευροκοπίου επίσης, Προσοτσάνης και στο κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας στη Δράμα. Και την Πέμπτη θα είναι στη Δράμα, θα έχει συνάντηση με τον Μητροπολίτη Δωρόθεο, τον Δήμαρχο Δράμας, τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας και θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Τώρα την Πέμπτη οι πληροφορίες αναφέρουν για επίσκεψη των Υπουργών Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου και Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, χωρίς ακόμα να έχουμε στη διάθεσή μας το ακριβές πρόγραμμα. Πάντως θα έχουμε πολλές επισκέψεις.
1: Είναι τα συνηθισμένα που γίνονται κάθε χρόνο περίπου έτσι, λίγο πολύ. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα.
3: Έχουμε μία ανακοίνωση σήμερα πριν από λίγο του Δημάρχου Σουφλίου, όπου πλέον επιχορηγείται με ένα ποσό της τάξης των 3.300.000 ευρώ η περιοχή του Δήμου Σουφλίου για την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών Λαβάνου και Κυψαρίου που πλήττονται πάρα πολύ, το θυμόμαστε χρόνια τόσα, από τις πλημμύρες, μέσα από το ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης αποκατάστασης καταστροφών της περιφέρειας. Και αυτό είναι ευχάριστο. Στο συνολικό πρόγραμμα των περίπου 6.700.000 ευρώ που ο Δήμος διαθέτει για να ενισχύσει έτσι, την αντιπλημμυρική θωράκιση του Σουφλίου. Έχουμε ένα δημόσιο κάλεσμα γονέων και πολιτών, ένα κάλεσμα εγρήγορσης και διεκδίκησης. Στην Αλεξανδρούπολη οι πολίτες και νέοι γονείς καλούν τους υπόλοιπους να συγκεντρωθούν στο Πάρκο Ακαδημίας στις 11 το πρωί με βασικό αίτημα την ανακατασκευή από την Δημοτική Αρχή της Παιδικής Χαράς που απομακρύνθηκε μετά την ισχυρή ανεμοθύελα του περασμένου Ιανουαρίου. Είναι ανήσυχοι για την κατάσταση του χώρου. Επισημαίνουν ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προχώρηση η επανακατασκευή της Παιδικής Χαράς.
1: Έχουν περάσει 8 μήνες και είναι δικαιολογημένοι, νομίζω.
3: Δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα από κατάσταση. Οπότε στις 11 το πρωί της Κυριακής συγκεντρώνονται όλοι στο πάρκο της Ακαδημίας. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια αυγουστιάτικη εκδήλωση διαφορετική από τους Καστροπολίτες, τον Ιστορικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Δημοτικού Καστροπολίτες με τη δημιουργική ομάδα Ιξίκαρη σήμερα στις 8 το βράδυ. Θα συγκεντρωθούμε πάνω στο κάστρο, στο χώρο στάθμευσης εκεί στον Καλέ και θα κάνουν ένα περίπατο λογοτεχνικό, ένα βραδινό περίπατο συνδυασμένο με απαγγελία ποιημάτων για το φεγγάρι και το κάστρο σε επιλεγμένα ιστορικά σημεία της διαδρομής. Ένας περίπατος που θα ολοκληρωθεί στο λαξευτό μεσαιωνικό σοκάκι της Κάιδρας, όπου η ποιητική βραδιά θα συνεχιστεί και με ζωντανή μουσική, με δωρεάν την είσοδο. Και επίσης η Λευκή Νύχτα σήμερα στην Ορεστιάδα, η 8η κατά σειρά, από την Ένωση Επαγγελματιών της πόλης, με πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει 9 live μουσικές σκηνές, στην κεντρική πλατεία, στους πεζόδρομους, σε διάφορα σημεία του εμπορικού κέντρου και σε καταστήματα εστίασης, ενώ οι ίδιοι οι επαγγελματίες θα στήσουν και DJ πλατό μπροστά από τα καταστήματά τους, αλλά και η παραγωγή της περιοχής θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία με τα τοπικά τους προϊόντα. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα για όσους επιθυμούν να πάρουν κάτι από τις τελευταίες προσφορές, γιατί η εκδοτική περίοδος τελειώνει σιγά σιγά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Να ευχηθούμε να έχει πολύ κόσμο σήμερα στην Οριστιάδα στη Λευκή Νύχτα, για να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι επαγγελματίες για την επόμενη περίοδο. Να έχει ένα καλό υπόλοιπο τη ημέρα και λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί θα συναντήσουμε τη Θάλια Καμπορίδου, η οποία μας περιμένει με πολύ υπομονή και πολύ χαρά. Θάλια, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσουμε το καιρικό. Περιμένουμε να έρθει η υποσχεθής απτώση της θερμοκρασίας από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Και σήμερα υπάρχουν οδηγίες για τη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο. Και επίσης και χθες είχαμε μία ακόμη πυρκαγιά. Μία ακόμη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή της Πρώτης, στο Δήμο Αμφίπολης. Και την κατάστασή της κινητοποιήθηκαν συνολικά 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, όπως επίσης και 4 πυροσβεστικά οχήματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε στο χάρτη επικινδυνότητας στο κόκκινο, στην περιφερειακή ενότητα Σερών, η παραταμένη ξηρασία μπορεί πολύ εύκολα να τη σπίθα να την κάνει πυρκαγιά. Γι' αυτό είναι συνεχείς οι κλήσεις που γίνονται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για την προσοχή μας, για την ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή που θα πρέπει να επιδείξουμε για τη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο. Κατά τα άλλα, ένοχοι και για τις τρεις πράξεις που τους αποδίδονται, κρίθηκαν χθες από το δικαστήριο 23 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην δομή φιλοξενίας στο κλειδί Συνδικής το βράδυ του Σαββάτου. Ολοκληρώθηκε χθες το αργά το απόγευμα, μετά τις 18:30, η δίκη των 23 αραδαπών που φιλοξενήθηκαν για τα επεισόδια αλλά και την απόδραση από τη δομή την κλειστή δομή φιλοξενίας στο κλειδί. Οι κατηγορούμενοι αντιμετώπισαν τις κατηγορίες της τάσης κρατουμένων, της φθοράς ξένης περιουσίας και της απόδρασης ή απόπειρας απόδρασης. Για τη στάση κρατουμένων επιβλήθηκε ποινή 18 μηνών φυλάκισης, ενώ για τη φθορά ξένης περιουσίας ποινή 12 μηνών. Για την απόδραση επιβλήθηκε ποινή 2 μηνών και στους 3 κατηγορούμενες αιγυπτιακής καταγωγής και 4 μηνών στους υπόλοιπους. Μετά τη συγχώνευση των ποινών, η συνολική ποινή διαμορφώθηκε σε 25 μήνες φυλάκιση για τους 3 Αιγυπτίους και 26 μήνες για τους υπόλοιπους 20 καταδικαστέντες. Η εθνικότητας είναι ένας αριθμός Αιγυπτίων και οι υπόλοιποι από τον Μπαγκλαντές. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, γεγονός που σημαίνει ότι οι καταδικαστέντες οδηγήθηκαν αμέσως σε σοφρονιστικά καταστήματα. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα των επισκέψεων των μελών της κυβέρνησης που ξεκίνησαν, να σας λέω, χθες, ήδη έχει οριστικοποιηθεί με επισκέψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών που θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Χθες σας έλεγα για την επίσκεψη που πρόκειται να πραγματοποιήσει την Πέμπτη ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ τη Δευτέρα στην πόλη και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών θα βρίσκεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, την Τρίτη ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, και την Παρασκευή ο πρώην Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Μάκης Βορύδης. Σήμερα Σεραίοι Δήμαρχοι θα συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό από τις 4 και μετά στη Θεσσαλονίκη, ενώ επίσης στη Θεσσαλονίκη συνάντηση θα έχουν οι Πριτάνοι των τριών ΑΕΗ της Θεσσαλονίκης, δηλαδή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, σχολές τις οποίες το ΔΠΑΕ έχουμε και εδώ στην πόλη των Σερών. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πρίτανης του ΔΠΑΕ, ο κ. Σταμάτης Αγγελόπουλος, στα αιτήματα που αναμένεται να παρουσιάσει στον Πρωθυπουργό είναι και η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των φοιτητικών εστιών στην πόλη των Σερών, που τόσο έχει ανάγκη η Πανεπιστημιούπολη των Σερών.
1: Και που τόσο καιρό το ακούμε κιόλας.
4: Αυτό είναι αλήθεια, που τόσο καιρό το ακούμε. Πάντως είναι πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, γιατί είναι ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας τώρα από δεκαετίες, έτσι. Mm-hmm. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Τώρα, πότε θα φτάσουμε στο αποφούμενο, φυσικά μόλις εγκριθούν οι χρηματοδοτήσεις.
1: Είδαμε, ένα αναμονή λοιπόν.
4: Ένα αναμονή, ναι. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για να αλλάξω θέμα, θα ισχύσουν σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών στο οδικό τμήμα της επαρχιακής οδού Μεσοράχης Αμφίπολης πλησίων της εισόδου της τοπικής κοινότητας Μυρκίνου από την Δευτέρα έως την Παρασκευή για μία εβδομάδα. Από τις 7 το πρωί ως τις 5 οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, γιατί θα διακόπτεται η κυκλοφορία πότε στο ένα ρεύμα και πότε στο άλλο, προκειμένου να γίνουν οι εργασίες. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από αύριο και το Σαββατοκύριακο στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, είτε με αφορμή το αυγουστιάτικο φεγγάρι, είτε όχι, είναι ανταμώματα, γλέντια, θεσμοί εκδηλώσεων, όπως θεσμός εκδηλώσεων είναι η χορευτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καμήλας. Είναι η 12η χορευτική συνάντηση κατά σειρά, Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, 28, 29 και 30 Αυγούστου. Μία διοργάνωση που γίνεται από τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Κάτω Καμήλας, το Δήμο Σερών και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ένα τρίμηνο αφιερωμένο στην παράδοση, τη μουσική, το χορό. Είναι ένα χαρακτηριστικό ότι την αυλαία των εκδηλώσεων θα ανοίξουν τα χάλκινα από τη Γουμένισσα. Ολοκληρώνω την επικοινωνία μας με μία πραγματικά ιδιαίτερη εκδήλωση. Θα πραγματοποιηθεί και σε ένα ξεχωριστό ούτως ή άλλως χώρο, το Οθωμανικό Μνημείο Ζιζιρλί Τζαμί, όπου θα ανοίξει τις πόρτες του αύριο από τις 8 και μετά για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, όπου οι φωνές της Ελλάδας και της Ιταλίας θα συναντηθούν σε μια μεγάλη γιορτή του τραγουδιού. Από τη Φλωρεντία πρόκειται να έρθει η μεικτή πολυφωνική χοροδία Γκρεκάλε για να μας ταξιδέψει με τις καθαρές γυμνές φωνές τους, ακαπέλα δηλαδή, από τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια μέχρι τις μακρινές πεδιάδες της Αμερικής, ένα μουσικό διπορικό γεμάτο ιταλικό ταμπεραμέντο, πολυφωνία και ρυθμό. Και από κοντά τους θα είναι και το γυναικείο φωνητικό σύνολο The Voices του οδείου Βασίλη Ταπέ, με γνωστά ελληνικά και ξένα τραγούδια, με κέφι, πολύ καλή διάθεση. Να συναντηθούμε, να αφουγκραστούμε το σφιγμό της όμορφης νυχτιάς, να χαμογελάσουμε, να τραγουδήσουμε, γιατί αυτή η βραδιά δεν είναι μόνο για να ακούσουμε. Μας καλούν οι διοργανωτές σε μια πραγματικά ιδιαίτερη εκδήλωση, την οποία θα παρουσιάσει η φιλόλογος Ισιδώρα Μάλαμα.
1: Νομίζω θα είναι πολύ τυχεροί οι άνθρωποι που θα βρεθούν σε αυτή την εκδήλωση και νομίζω είναι από τις πολλές καλές, ας πούμε, όπως κλήσεις που μας δίνεις και να βρεθούμε και στην περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις εικόνες που έχεις μεταφέρει με λέξη από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε να πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, να συναντήσουμε δύο από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στις μουσικές που έχουν περάσει ποτέ από αυτό τον πλανήτη, στη Ζάβια Εύωρα και ένας πολύ μεγάλος επίσης μουσικός, ο Κουμπάς Εγκούντο από την Κούβρα και η Σεζάρια Εγώρα από το Πράσινο Ακροτήριο, η ξυπόλυτη δίπα, έτσι όπως τη λέγανε όσο ζούσε και μας ταξίδευε με αυτά τα υπέροχα τα γούδια.

0: και πολύ μεγάλες μουσικές προσωπικότητες σε μια εξαιρετική συνεργασία, ο Κουμπάης Εγούντο από την Κούβα και η Σεζάρια Έβορα από το Πράσινο Ακροτήριο. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1941 και είπαμε να τη θυμηθούμε με αυτό το τραγούδι, και έχει ταξιδέψει σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Να γυρίσουμε στην δική μας την περιοχή, να θυμίσουμε ότι έχουμε μπει πλέον στους ρυθμούς της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ήδη από σήμερα είναι ο Πρωθυπουργός εκεί το πρωί, ήταν και στα Εγγένεια, στην επέκταση για την ακρίβεια του μέτρου προς την Καλαμαριά και μίλησα. Αυτή την ώρα νομίζω ότι παρουσιάζει και το προγραμματισμό για τη Βόρεια Ελλάδα, το πώς βλέπουν στην κυβέρνηση την ανάπτυξη στη δική μας την περιοχή. Θα έχει και μια συνάντηση με τους δημάρχους όλης της Βόρειας Ελλάδας εκεί σε ένα εμβληματικό κτίριο στην Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς είπαμε να συνομιλήσουμε με δύο μικρούς δημάρχους, με δημάρχους από δύο μικρούς δήμους, για να δούμε τι θα βάλουν στο τραπέζι της ατζέντας στις συζητήσεις και τι ζητάνε από τον Πρωθυπουργό να τρέξει για το δικό τους το Δήμο. Ο πρώτος από αυτούς είναι ο Δήμαρχος Αυδείων, ο Γιώργος Ζητηρίδης, είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε τι έχουν, τι θα ζητήσουν στη σημερινή συνάντηση από τον Πρωθυπουργό.
1: Ο Δήμος Αυδείων αυτή τη στιγμή σαν πρώτη προτεραιότητα έχει την κατασκευή του νέου μουσικού και ειδικού σχολείου στον οικισμό της Διομήδειας, μια και οι κτηριακές υποδομές έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες. Πάντα σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη αλλά και τον Βουλευτή Ξάνθης τον Σπύρο τον Τσελιγκύρη, που όλο αυτό το διάστημα ενδιαφέρθηκε για την κατασκευή του νέου μουσικού ειδικού σχολείου και όλες τις ενέργειες που έχει κάνει ο Δήμος Αυδείων τα τελευταία χρόνια όσον αφορά το τοπικό ρημοτομικό το οποίο είχε ολοκληρωθεί, το κτηριολογικό πρόγραμμα, την ανάθεση στις κτηριακές υποδομές προκειμένου να γίνουν οι μελέτες. Έχει μείνει μόνο η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, γιατί το ποσό είναι 17 εκατομμύρια ευρώ, 12 εκατομμύρια ευρώ για το νέο μουσικό σχολείο που αφορά όλη την Ξάθη και 5 εκατομμύρια για το ειδικό σχολείο.
0: Αυτό περιμένουμε ως απάντηση αύριο, να δείτε τι θα γίνει.
1: Ακριβώς. Γιατί εκεί είμαστε. Όλα αυτά τα χρήματα φυσικά είναι δύσκολο να απορροφηθούν από την περιφέρεια, γιατί ξέρετε το κονδύλι για τα σχολεία μπορεί να είναι 30 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια για όλους τους δήμους Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οπότε πρέπει κάποια χρήματα να βρεθούν και από το Υπουργείο Εσωτερικών και με παρέμβαση ήδη σαν Δήμαρχος Αυδείρων έχω ενημερώσει το γραφείο του Πρωθυπουργού ότι έχουν ολοκληρωθεί μελέτες, ψάχνουμε τη χρηματοδότηση. Πρόκειται για δύο καινούργια σχολεία που αφοράνε όλο το νομό Ξάνθης, και το μουσικό και το ειδικό σχολείο, το οποίο αφορά για 350 μαθητές για το μουσικό σχολείο και 60 για το ειδικό σχολείο. Τελείωσαν μετά από τόσο διάστημα οι μελέτες και είμαστε στη διαδικασία της χρηματοδότησης και της δημοπράτησης του έργου. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα, γιατί εμείς επενδύουμε στην εκπαίδευση και στο μέλλον που είναι τα παιδιά αυτού του τόπου, και πρόκειται για δύο ιδιαίτερα σχολεία. Τόσο το μουσικό σχολείο μας κάνει περήφανος όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι γνωστό όχι μόνο το Χατζηδάκι, όπως λέγαμε παλιά, το Μάνος Χατζηδάκης που γίνεται το φεστιβάλ τώρα Ξάθη Πόλης Ονείρων, αλλά έχει γίνει γνωστή και η Ξάθη μέσα από το μουσικό σχολείο, και το ειδικό σχολείο αφορά μια ειδική κατηγορία σχολείο, το οποίο αναφέρεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και νομίζω ότι θα ικανοποιηθεί το αίτημα πάντα σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υφυπουργό Εσωτερικών και τον Περιφερειάρχη και φυσικά τον Βουλευτή Ξάθης Σπύρο του Ζηλιγκύρη. Και σύντομα θα δημοπρατήσουμε τα δύο καινούργια σχολεία. Το δεύτερη προτεραιότητά μας έχει σχέση με τα λουτρά της Ποταμιάς. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Μετά την επίσκεψη που κάναμε στην Υπουργό Τουρισμού την Όλγα την Κεφαλογιάννη και συνεννοηθήκαμε όσον αφορά τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο Δήμος. Ήδη έχει αναθέσει την αναγνώριση του φυσικού πόρου σε εταιρεία προκειμένου να δούμε ότι το νερό είναι κατάλληλο και για ποιες παθήσεις, και έχουμε ξεκινήσει και την διαδικασία για να βγάλουμε το σήμα του ΕΟΤΕ, το οποίο απαιτείται, για να βγάλουμε σε συνέχεια όλες τις μελέτες που είναι απαραίτητες για να κατασκευαστεί κάτι καινούριο από την αρχή στα λουτρά της ποταμιάς και να λειτουργήσουν όχι όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα, να μπορεί κάποιος να κάνει ένα απλό μπάνιο 20 λεπτά, αλλά να μπορεί και να μείνει εκεί, να υπάρχει και εστιατόριο, να υπάρχουν και άλλες υποδομές, μεγαλύτερες πισίνες ή ατομικοί λουτήρες, και νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει με σωστά βήματα και σε συνεννόηση πάντα με το Υπουργείο Τουρισμού. Και όπως ξέρετε, πρέπει σε αυτό μέσα, πέρα από το Δήμο Αυδείρων, να γίνει και η παραχώρηση από την ΕΤΑΒ στο Δήμο Αυδείρων.
0: Εκεί έχουμε εξέλιξη.
1: Ήταν πάρα πολύ θετική η Υπουργός, θα μας βοηθήσει, αρκεί να κάνουμε τις ενέργειες που έχουμε συνεννόηση. Τις έχουμε συνεννοηθεί και τις έχουμε ξεκινήσει και νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο και πολύ σύντομα θα έχουμε και γι' αυτό θετική απάντηση από την ΕΤΑΒ. Και το τρίτο είναι, νομίζω ότι προέκυψε μέσα από κάποια προβλήματα που δημιουργήθηκαν όσον αφορά και αφορά τις μαθητικές κατασκηνώσεις των Αυδείρων, οι οποίες από το 21, από την εποχή του COVID, δεν λειτουργούν οι μαθητικές κατασκηνώσεις για τα παιδιά, και πάντα σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη και τον Βουλευτή θα ζητήσει ο Δήμος Αυδείρων να παραχωρηθούν οι κατασκηνώσεις που ανοίγουν στο Υπουργείο Παιδείας στον Δήμο Αυδείρων, γιατί θα λειτουργήσει ο Δήμος Αυδείρων αυτές τις κατασκηνώσεις τόσο για παιδιά όσο και για να φιλοξενεί κάποια άτομα. Τα κτίρια υπάρχουν, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εμείς θέλουμε την παραχώρηση για να μπορέσουμε να τα λειτουργήσουμε. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση και με τον στρατηγό εδώ, ο οποίος μπορεί και αυτός να βοηθήσει για κάποια πράγματα, εργασίες που θα γίνουν εκεί πέρα. Και νομίζω από το να ερημώσουν οι μαθητικές κατασκηνώσεις, γιατί 5 τελευταία χρόνια δεν λειτουργήσαν, αν τις πάρει ο Δήμος Αυδείρων, που είναι θετική, και η Διευθύντρια Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μας τα παραχωρήσουν, νομίζω ότι θα είναι προς το καλό όλης της τοπικής κοινωνίας, τόσο για τα παιδιά όσο και για μεγαλύτερους που μπορούμε να φιλοξενούμε στα κτίρια τα οποία υπάρχουν και δεν λειτουργούν τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Αυτός είναι ο κύριος Γιώργος Ιτριίδης, ο Δήμαρχος Αυδείρων του Δήμου, που έχει και ένα παραλιακό μέτωπο που φέτος και για λουτικά βούλιαξε από τον κόσμο. Είναι για αυτά που θα πάρουν στο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό και αυτά που ζητάνε πλέον από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Τρία θέματα τα οποία έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Πάμε τώρα και πώς την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Εκεί θα πάμε στο Δήμο, πώς Ατσάνης, θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον Αθανασιάδη Θεοδόρου, να δούμε και αυτός από την πλευρά του, ένα μικρό Δήμο που κάνει όμως πάρα πολύ δουλειά, τι θα βάλει στο τραπέζι σε αυτή τη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, τα αιτήματα τα δικά του.
2: Ιδιαίτερα όμως εμείς στο νομό δράμας, εκείνο που ταλανίζει εδώ και χρόνια, έτσι, είναι αυτό κυρίως η απομόνωση του συγκεκριμένου νομού. Έτσι είμαστε σε απομόνωση, είτε το θέλουμε είτε όχι, γιατί έτσι πως είμαστε γεωγραφικά τοποθετημένοι, είμαστε έξω από οδικούς άξονες και δυστυχώς από το 90 μιλάμε πάντα για δράμα Αμφίπολη και δράμα Αμφίπολη δεν βλέπουμε. Έτσι, τα χρόνια περνάνε, η γενιά έρχεται, οι νέοι φεύγουν και δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω γιατί απογοητεύονται, ας πούμε, γιατί δεν φτάνει μόνο στο νομό να είναι τα χωριά σε καλή κατάσταση ή η πόλη σε καλή κατάσταση, όμως υπάρχει, ας πούμε, και η εξωστρέφεια, ο τρόπος με τον οποίο ο εμπορικός κόσμος, αν θέλετε, για θέματα υγείας ή κίνηση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, να γίνεται με καλόν τρόπο. Και κυρίως είναι για μας, πρωτεύουν για μας, είναι ο δρόμος αυτός, δράμας Αμφίπολης, που ναι μεν έχει εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό εδώ και 2 χρόνια ότι θα ξεκινήσει, θα ολοκληρωθεί κτλ. Η αλήθεια είναι ότι είναι με το ΣΔΙΤ, βρισκόμαστε σε μια φάση που ότι θα γίνει, θα γίνει. Υπάρχει όμως, ας πούμε, αυτή η βραδύτητα των δημοπρασιών, οι παθογένειες του ελληνικού δημοσίου, χτυπάει προς τα πίσω και εγώ η δικιά μου εκτίμηση είναι εγκατεστημένη εργολαβία για δράμα Αμφίπολη πριν το 2030 δεν βλέπω να έχουμε. Γιατί έτσι είναι δυστυχώς η κατάσταση. Οι ενστάσεις, απολωτριώσεις, πολλά πράγματα που είναι έξω από τη θέλησή μας. Mm-hmm. Όμως την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει όμως ο δρόμος ο σημερινός, ο οποίος θα πρέπει άμεσα να βελτιωθεί. Άμεσα. Άμεσα. Η αλήθεια είναι ότι από αυτόν τον δρόμο που είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, ένα κομμάτι, τα 10-12 χιλιόμετρα ανήκουν στον νομό δράμας, αλλά ανήκουν στον νομό Σερών και δυστυχώς ο νομός Σερών είναι σε άλλη περιφέρεια. Εκεί μπαίνουν άλλα πράγματα. Τελευταία, ας πούμε, μετά από τουλάχιστον σε επίπεδο νομού δράμας από οι δήμαρχοι, αντιπεριφέρειες, κινούμαστε, ας πούμε, να πούμε μιλήσαμε και με τον Περιφερειάρχη, το δικό μας, να έρθει σε επαφή με την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και να συζητήσουν να συγχρηματοδοτηθεί αυτό το έργο. Αλλά επειδή κατά 80% εξυπηρετεί το νομόδραμας, εμείς θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να το, για να το φέρουμε σε καλή κατάσταση τον υπάρχοντα δρόμο τουλάχιστον για τα επόμενα 4-5 χρόνια που μέχρι να τελειώσει ο άλλος, για να μπορεί ο κόσμος να επιβιώσει, για να μην φύγει, να το χρηματοδοτήσουμε, ας πούμε, 4-1, 4 εκατομμύρια να βάλουμε εμείς, ενώ να βάλει άλλη περιφέρεια, τρόπος του λέγει, με μια προγραμματική σύμβαση. Για να γίνει αυτό το πράγμα, για να ανακουφιστεί, γιατί δεν φτάνει μόνο να λέμε θα γίνει ένα μεγάλο έργο, όταν όμως την ίδια στιγμή ο κόσμος αυτός πρέπει να επιβιώσει για να απολαύσει το μεγάλο έργο. Αυτό είναι για μας το κέριο σημείο. Σε όλα αυτά δεν είναι μόνο να αιτήσει, να ζητάς, να έχεις και μια σχετική ωριμότητα, αυτό που ζητάς να μπορείς να το κάνεις. Εμείς είμαστε έτοιμοι, ειδικά στον γεωργικό τομέα, να ζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα και έχουμε μελέτες έτοιμες να υλοποιήσουμε.
3: Εντάξει,
2: παρότι θα σας πω, κοιτάξτε, εγκυοβελτικά έργα καινούρια. Έτσι, υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες, ας πούμε, είχαν γίνει έργα τη δεκαετία του 60, πλέον αυτά έχουν ό,τι ήταν να δώσουν, δώσανε, πλέον προγραμματίσαμε εμείς για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Αυτό το προγραμματισμό, τον οποίο εμείς είμαστε έτοιμοι και να το πραγματοποιήσουμε, τη χρηματοδότηση πιστεύω ότι θα είναι πολύ εύκολο για την κυβέρνηση να το χρηματοδοτήσει. Γιατί ξέρετε, οριμότητα σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι εμείς πλέον μπήκαμε στην ουσία του προβλήματος για να αναβαθμίσουμε τις υποδομές αυτές που υπάρχουν, να τις κάνουμε υποδομές για τα επόμενα 30-50 χρόνια. Την νομοθετική ρύθμιση, αυτά στα διοικητικά όρια τα δικά μας, αυτά που δεν ζητάμε να μας χρηματοδοτήσουν, νομοθετική ρύθμιση, γιατί και εμείς αυτά που έχουμε
3: να κατευθύνουμε... Να λύσουν τα χέρια ουσιαστικά.
4: Για να μπορέσουμε να λύσουμε. Τα γραφειοκρατικά προβλήματα.
2: Μα αυτό είναι το πάνω. Δηλαδή πάμε για αναθεώρηση του συντάγματος, έτσι δεν είναι? Και εμείς είμαστε δηλαδή πολύ πίσω. Αναθεώρηση συντάγματος σημαίνει πρέπει να εναρμονιστούμε με την εποχή μας. Δεν μπορεί να είσαι εσύ δήμαρχος, να έχεις στα διοικητικά σου ή αν θέλετε στον ιστό της πόλης σου να υπάρχει ένα οικόπεδο, ένα κίνητο και να ανήκει στην τάδε υπηρεσία του δημοσίου και να το ζητάς εσύ, γιατί το έχει ανάγκη ο Δήμος, το έχει ανάγκη ο κόσμος που μπαίνει, και να βρίσκεσαι εκείνη την γραφειοκρατία να σου κάνει από μερικούς μήνες μέχρι ορισμένα χρόνια για να το πάρεις, για να το αξιοποιήσεις, για να το δώσεις στον κόσμο. Λες και ζητάμε από άλλο κράτος να κάνουμε προσάρτηση. Αν αυτό λυθεί, γιατί να ξέρετε κάτι, αν αυτό λυθεί, η αυτοδιοίκηση θα κάνει παπάδες που λέμε, θα κάνει θαύματα.
3: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς συγκρούμαστε με το βαθύ κράτος, αυτή είναι αλήθεια. Έχω μια εμπειρία από το 90, σας λέω, δεν λέμε τα ίδια πράγματα. Και ξέρετε, έχεις και ευξημένη πλειοψηφία για όλα τα πράγματα αυτά, παίρνεις αποφάσεις ομόφωνες και εξαρτάσαι, ας πούμε, από κάποιο υπαλληλικό γραφείο, ας πούμε, του Δημοσίου, όπου, ας πούμε, ξέρετε, δεν έχει το νομοθετικό πλαίσιο να βοηθήσει τον Δήμο. Σου λέει, ξέταξε, η νομοθεσία είναι αυτή. Νομοθεσία, ας πούμε, πριν 50-60 χρόνια που είχε άλλο σκοπό και άλλους τρόπους σκέψης.
5: Καταρχάς, όπως γνωρίζετε, η εκπονή...
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Αθανασιάδης Θεοδόρος, ο δήμαρχος Ποσοτσάνης. Ζητάνε απλά πράγματα, νομοθετικές ρυθμίσεις για να γίνουν πράγματα και να μπορέσουν να βγάλουν άκρη με αυτό το βαθύ κράτος που λέμε, που μερικές φορές μπορεί το Υπουργείο να έχει καλή θετική διάθεση, αλλά κάποιος υπάλληλος μέσα στο Υπουργείο ή κοντά στις δικές μας περιοχές να μην έχει καλή διάθεση και να περιμένεις μήνες, εβδομάδες, μερικές φορές και πολλές φορές και χρόνια. Θα δούμε αν μπορεί να λυθεί. Δεν έχουμε λύσει τα πολύ βασικά ζητήματα που θα έπρεπε να είχαν λυθεί και που τα έχουν λυμμένα κάποιοι άλλοι σε κάποιες άλλες χώρες. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που επίσης νομίζω και μας απασχολεί όλο το καλοκαίρι, γιατί είχαμε ένα θέμα με τα κουνούπια και θα μας απασχολήσει και για την επόμενη περίοδο, τουλάχιστον μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, καθώς συνεχίζεται η αυξανόμενη καταγραφή νέων κρουσμάτων από τη λίμωξη αυτή τη φορά του ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα αντίστοιχα με τον Αντιπεριφερειακό, τι ετοιμάζουν από την πλευρά της καταπολέμησης και κυρίως για τον ιό του Δυτικού Νείλου?
5: Καταρχάς, όπως γνωρίζετε, η περιφέρεια εκπονεί ένα μεγάλο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, κυρίως όμως ελέγχου της κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου ή κάλων ασθενειών που μπορεί να προέρχονται από τα κουνούπια. Υπάρχουν παγίδες και κλωβεί σε όλο το μήκος και πλάτος περιφερειάς μας, που ανά βδομάδα παίρνουμε δείγματα των γνωπιών και ελέγχονται επιστημονικά εάν είναι φορείς του Δυτικού Νείλου, και αιματολογικά από πουλιερικά, τα οποία και αυτά είναι απλωμένα σε όλη την περιφέρειά μας, κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις αν μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι λοιπόν μπορούμε πολύ εύκολα και ανατακτά διαστήματα να ελέγχουμε την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, και αν προέρχεται, αν δηλαδή είναι κουνούπια τα οποία είναι μολυσμένα ή αν και το μεταδίδουν κιόλας. Έτσι λοιπόν έχω την τιμή, μάλλον τη χαρά θα έλεγα, να ανακοινώσω, γιατί είναι ένα γεγονός σημαντικό, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν, ο ιός του Δυτικού Νείλου από το 2010 και μετά έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας, στην Ελλάδα, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα, στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν η περιφέρειά μας ίσως είναι από τις ελάχιστες περιφέρειες να χτυπήσουμε και ξύλο. Μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι τα χρυσινά αποτελέσματα που έχει βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο οποίος δεν έχει κανένα κρούσμα.
6: Στο μηδέν δηλαδή η περιφέρεια.
5: Μηδέν αυτή τη στιγμή. Θέλω να τονίσω ότι εμείς από τους ελέγχους βρίσκουμε κουνούπια τα οποία είναι μολυσμένα και έχουν, είναι φορείς του Δυτικού Νείλου, όπως και σε κάποιες περιοχές βρήκαμε ότι μεταδίδουν κιόλα σε κάποια πουλερικά. Αλλά στα σημεία τα οποία βρίσκουμε, αυτό έχει με την έννοια ότι δημιουργούμε και ψάχνουμε να βρούμε, ότι στις περιοχές που βρίσκουμε κουνούπια τα οποία είναι φορείς του Δυτικού Νείλου, είτε μεταδίδουν, σε εκείνες τις περιοχές αυξάνουμε κατά πολύ τις δράσεις μας για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ή και να σκοτώσουμε ακόμα αυτά τα μολυσμένα κουνούπια, τα οποία όντως επαναλαμβάνω ότι είναι και μια πολύ δύσκολη, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Βεβαίως, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κρούσματα μέχρι τώρα στην περιφέρειά μας, αλλά ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να εμφανιστούν. Και αν δούμε ότι κυρίως εμφανίζονται στην περιοχή μας περίπου στο τέλος Αυγούστου, γιατί τότε έχουμε μετακινήσεις κυρίως πουλιών άγριων, όπου εκεί πηγαίνουν τα κουνούπια και παραλαμβάνουν από τα τσιμπήματα το αίμα. Έτσι λοιπόν εμείς δεν εφησυχάζουμε. Γι' αυτό φέτος ιδιαίτερα πιέζουμε πάρα πολύ τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας βέβαια, έτσι, για να έχουμε όλες τις μεθόδους καταπολέμησης των κουνούπιων, μια που η περιφέρειά μας, επειδή έχει πολλούς υγροβιότοπους, είναι μια περιοχή με αυξημένες ποσότητες κουνούπιων, και βέβαια και η γειτονία με την Τουρκία, και αυτό μας δημιουργεί προβλήματα. Έτσι λοιπόν πιέζουμε πάρα πολύ του Υπουργείου

0: Έχουμε όλες τις μεθόδους, ιδιαίτερα τη μέθοδο του ULV, δηλαδή της ακμεοκτονίας, όπως προείπατε, δηλαδή τις βραδινές πτήσεις των ελικοπτέρων, των αέριων μέσων, γιατί είναι μια δραστική μέθοδο σε μια περιοχή που όντως έχει πάρα πολλά κουνούπια. Φέτος, πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Κατ'
0: εξαίρεση πήρε μια. Και οπότε την εφαρμόσουμε λίγο νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, γιατί άλλη κάθε χρονιά δεν γνωρίζαμε. Με συνέπεια, ούτε οι εργολάβοι να ξέρουν να πάρουν τα φάρμακα να τα προμηθευτούν. Οπότε εμείς πιέζουμε και συνεχίζουμε να πιέζουμε, ακόμα και όχι μόνο για αυτή τη μέθοδο. Θα πρέπει λοιπόν, γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα σε όλη την Ευρώπη για τα κουνούπια. Θα πρέπει ίσως να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση. Θα πρέπει να μπουν και άλλα φάρμακα, να γίνουν έρευνες, να δουν λόγω της κλιματικής αλλαγής τα κουνούπια αν έχουν αλλάξει τρόπο και αυτά το πώς συμπεριφέρονται. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και εμείς από επιστημονικούς φορείς καινούργια δεδομένα για να μπορέσουμε να γίνει η καταπολέμηση πιο εύχρηστη και πιο. Γιατί είναι θέμα καθαρά υγείας αυτό το ζήτημα.
2: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Κώστας Βενετίδης, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τα κουνούπια, μια και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί την επόμενη περίοδο για τη λίμωξη του ιού του δικού νίγου. Στην περιοχή μας δεν είχαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε. Να φωτίσουμε κυρίως τους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά. Και από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ να πάμε που στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, τον Γιώργο Κυριώργη, καθώς σήμερα έχουμε το Summer Shopping Night στην Καβάλα.
3: Υπάρχει ένα αίτημα εδώ και χρόνια από τους συναδέλφους να γίνει μια εμπορική, μια λευκή νύχτα, μια εμπορική βραδιά και, και μέσα στο καλοκαίρι που να έχει τουρισμό. Εμείς κρίνουμε ως διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου τα τελευταία τρία χρόνια ότι προς το τέλος που είναι και τελευταίες μέρες των εκτόσεων, γιατί οι εκτόσεις τελειώνουν 31 Αυγούστου, θα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία έτσι ώστε να κατεβάσουμε τον κόσμο με στοχευμένη διαφήμιση, με δύο δράσεις μουσικές εκείνη τη βραδιά. Η μία είναι στην κεντρική πλατεία με την Έλληνα Κόνστα και η άλλη είναι στον κήπο της Δημαρχίας με ένα DJ party σώμα με τον Γιώργο Κιώρη, η οποία απευθύνεται περισσότερο στους νεότερους σε ηλικία από εμάς, οι οποίοι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και θα το αγκαλιάσουν όπως είναι τα μηνύματά μας μέχρι σήμερα. Αυτό να συνοδευτεί από ψώνια, από αγορές που μας δίνει την δυνατότητα να αισιοδοξούμε. Η περσινή και η προπέρσινη αντίστοιχη βραδιά, η οποία πήγαν πάρα πολύ καλά οι εισπράξεις στα καταστήματα των μελών μας. Δεν θα υπάρχει παράταση ωραρίου, θα είναι η γνωστή αγορά 6 με 9, απλώς δεν θα ανοίξουμε 6.30, θα ανοίξουμε 6 ώρα τα απογεύματα τα μαγαζιά μας. Θα υπάρχουν πολύ καλές τιμές από τα καταστήματα, θα υπάρχει διάθεση, θα υπάρχει κέφι και στο τέλος θα υπάρχουν και δύο μουσικά event, έτσι ώστε ο καθένας ανάλογα με τα θέλω του να πηγαίνει, να πάει και να τα επισκεφτεί και να διασκεδάσει και να μπορέσει να περάσει καλά, μαζί φυσικά με την εστίαση, η οποία πάντα είναι ο μεγάλος κερδισμένος κάθε δράσης που γίνεται στο κέντρο της πόλης. Στα καταστήματα θα υπάρχει τουρισμός, γι' αυτό και θα γίνει και στοχευμένη διαφήμιση. Θα υπάρχει ο Έλληνας, ο οποίος ακόμα είναι τουρίστας στην περιοχή μας, θα υπάρχουν οι ντόπιοι καταναλωτές, οι οποίοι θέλουν να πάρουν κάτι σε πολύ καλή τιμή και τα καταστήματα, βλέποντας αυτόν τον κόσμο, θα κάνω τις καλύτερες των τιμών για να μην τους μείνουν τα εμπορεύματα για την επόμενη χρονιά. Γιατί κατά τα ψέματα, από τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, πλέον σκεφτόμαστε μόνο τα σχολικά. Και αφήνουμε σε οποιαδήποτε, οτιδήποτε άλλο σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Αφρικά, Αφρικά, Αφρικά, Αφρικά, Αφρικά,
2: Αφρικά, Αφρικά. Και είπαμε να σας αποχαιρετήσουμε με αυτούς τους υπέροχους ρυθμούς. Δύο από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του κόσμου από την Αφρική. Αφρικανόσα, ο τίτλος του τραγουδιού. Σεζάρια Έβορα από το Πράσινο Ακροτήρι. Και ένας επίσης πολύ μεγάλος μουσικός, ο Ισμαήλ Λο, σε αυτή την υπέροχη συνεργασία. Και θυμίζουμε, αν ζούσε σήμερα, θα ήταν η μέρα των γενεθλίων για την Σεζάρια Έβορα. Σας αποχαιρετούμε με αυτό το τραγούδι. Αύριο, αν είμαστε καλά, κάπου εδώ θα είμαστε.

Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος. 5η σήμερα, 27 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Νωρίτερα έγινε η τελετή παράδοσης παρουσία του Πρωθυπουργού. Ξεκινάμε γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στη Χίο. Ισχυρή δύναμη η πυρόσβεση στην περιοχή. Συλλαλητήριο κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε σήμερα για το Μετρό Θεσσαλονίκης με τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Η τελετή παράδοσης του έργου έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση πάντως για το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι πλέον η δυτική πλευρά της πόλης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά που παραδόθηκε σήμερα στους πολίτες αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει την συζήτηση για την επέκταση του δικτύου προς τις πυκνοκατοικημένες περιοχές βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα αυτό έστειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον τερματικό σταθμό Μίκρα, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή εγγενείων της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Πρωθυπουργός αυτός του σταθμού με το ίδιο το μετρό, ξεκινώντας από την Ομαρχία μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 9.30, ολοκληρώθηκε γύρω στις 11. Όπως είπες και εσύ Βίκη, στις 3 το μεσημέρι οι 5 νέοι σταθμοί θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία. Στη Μίκρα τώρα το μεγαλύτερο σταθμό της επέκτασης τελέστηκε ο αγιασμός από τον Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο, παρουσία των εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης αλλά και πολιτών. Με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, το δίκτυο του μετρό φτάνει πλέον τους 18, με συνολικό μήκος σχεδόν τα 15 χιλιόμετρα. Η επέκταση της Καλαμαριάς, περίπου 4,8 χιλιόμετρα, συνδέεται με τη βασική γραμμή του μετρό, θα πρέπει να πούμε, στην 25η Μαρτίου σε αυτή τη στάση και δημιουργεί νέες δυνατότητες μετακίνησης για χιλιάδες κατοίκους Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τώρα, για τους πολίτες Καλαμαριάς και των γύρω περιοχών η αλλαγή δεν είναι μόνο συγκοινωνιακή, είναι μια αλλαγή στην καθημερινότητα.

0: Και αυτό θα το δουν άμεσα οι άνθρωποι που ζουν εκεί, αλλά και με τα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν στην Οδό Πόντου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράφησε στην ομιλία του ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει ακόμα αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος των αλλαγών που προκαλεί επέκταση. Όπως σημείωσε, η επένδυση αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τις μετακινήσεις, αλλά και την ποιότητα ζωής και την αξία των περιοχών που συνδέονται με το δίκτυο. Στην ομιλία του έκανε αναφορά στην πολυετή ιστορία του έργου, υπενθύμησε ότι χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια μέχρι το μετρό Θεσσαλονίκης να γίνει πραγματικότητα. Σήμερα, όπως είπε, η πόλη διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και όμορφα μετρό της Ευρώπης, πλήρως αυτοματοποιημένο, προσβάσιμο σε όλους και με ένα χαμηλό κόστος εισιτηρίου μέχρι τώρα. Το είπαμε και το κάναμε, είπε ο Πρωθυπουργός, και τον ουσιαστικά έργο που παραδίδεται αποτελεί μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ευκαρπία, Αμπελόκηπη, Εύοσμος και Κορδελιό, περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του επόμενου σχεδιασμού. Πρόκειται για μια μεγάλη και πυκνοκατοικημένη ζώνη της πόλης με σημαντικό πληθυσμό και έντονη καθημερινή κινητικότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι κάτι της Δυτικής Θεσσαλονίκης δικαιούνται τις σύγχρονες υποδομές που θα βοηθήσουν την καθημερινότητά τους. Τώρα, η επέκταση του μετρό εντάσσεται, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, σε ένα ευρύτερο σχέδιο μεγάλων έργων που αλλάζουν σταδιακά τη Θεσσαλονίκη. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στο flyover, το δυτικό προαστιακό, την επέκταση του προβλήτα στο λιμάνι, στο κέντρο logistics στο στρατόπεδο Γκόνου και την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Σοφία, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφημα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε. Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα, αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία, ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος της όφυλαν τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικοί θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη.
1: Σοφία, αυτή την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης συναντάται με φορείς και εκπροσώπους της περιοχής εδώ της Θεσσαλονίκης.
0: Πάντως, σε εξέλιξη βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης η εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, παρουσία του Πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών. Να πούμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, μετά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν διαδοχικές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης διευρυμένη σύσκεψη με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με δημάρχους από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ το βράδυ θα βρεθεί στη Φλόρινα και αύριο στην Κοζάνη.
1: Τώρα να γίνουμε και πιο πρακτικοί, Σοφία, για όσους μας ακούν. Πες μας για το ωράριο τώρα και για τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Είπαμε ότι σε ό,τι αφορά στην Καλαμαριά, ξεκινούν σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 2 ώρες από τώρα, τα δρομολόγια. Από σήμερα λοιπόν, από τις 5 και 4 το πρωί, θα ξεκινούν οι σειρμοί από τους θερματικούς σταθμούς της Νέας Ελβετίας, της Μίκρας και του συνδεροδρομικού σταθμού. Είναι τα πρώτα δρομολόγια μέχρι και τις 12.30 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και την Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Θυμίζουμε ότι την περίοδο της έκθεσης, τα 2 Σαββατοκύριακα δηλαδή, θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία του μετρό. Ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συζητηθεί ξανά με το νέο χρόνο, αν μπορεί να γίνει σε όλο το δίκτυο καθημερινά, Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων, κατηγορείται ο 53χρονος, ο οποίος δολοφόνησε χθες την 43χρονη σύζυγό του στο Διαλαμπή της Ροδόπης. Βέβαια, για αυτές τις εξελίξεις της νέας υπόθεσης γυναικοκτονίας θα μας μεταφέρει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤΑ Κομωτινής αμέσως μετά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς τώρα με ενημερώνουν ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, καθώς έχουμε εκεί μία πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Βίκη. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι κοντά στο χωριό Βίκη, στη Βόρεια Χίο. Εμείς βρισκόμαστε τώρα λίγο πριν από το χωριό Αμάδες. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός στην περιοχή, αλλά είναι μέσα σε δασική έκταση, σε πευκοδάσος. Και επίσης το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ανέμους ισχυρούς στην περιοχή αυτή την ώρα. Είναι 3 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία συμμετέχουν από αέρος, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Παράλληλα με οχήματα, και αυτή την ώρα ανεβαίνει πυροσβεστικό όχημα στην περιοχή, παράλληλα με οχήματα από την πλευρά του Δήμου Χίου για την βοήθεια ειδικά υδροφόρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους ζητήματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11, υπήρξε το σήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου. Είναι σε εξέλιξη, με θετικό στοιχείο το ότι δεν έχουμε ανέμους δυνατούς στην περιοχή.
1: Και δεν κινδυνεύει μάλιστα και καμία κατοικημένη περιοχή.
3: Ναι. Να σε... όπως είναι αυτή την ώρα η κατάσταση, δεν κινδυνεύουν.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Βίκη, με συγχωρείς. Ναι. Έχει δοθεί σήμα 112 πριν από 45 λεπτά περίπου, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι όσοι κινούνται στην περιοχή αυτή της Βόρειας Χίου, δηλαδή από το χωριό Αμάδες μέχρι και το χωριό Βίκη και Καβιά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στην Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει όλες τις εξελίξεις στη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας. Αμαλία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Τραγωδία σημειώθηκε στην Διαλαμπή Ροδόπης, όπου ένας 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έμενε μόνιμο εδώ και πολλά χρόνια στη Διαλαμπή και έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία. Μετά το περιστατικό, ο άνδρας φέρεται να κατανάλωσε φυτοφάρμακο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος, εκτός κινδύνου πρέπει να πούμε. Η άθικη 43χρονη δούλευε σεζόν στη Θάσο, πήρε μια μέρα ρεπό και επέστρεψε στο σπίτι της για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της ανήλικης κόρης τους. Ο άντρας φαίνεται να είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Οι έρευνες της αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
1: Μάλιστα.
4: Αυτά από την Κομωτινή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αμαλία. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ είναι αυτή την ώρα συλλαλητήριο, το οποίο διοργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Λέσβου μπροστά από τα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλίνη, με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, είναι σε εξέλιξη συλλαλητήριο που διοργανώνει ο Φορέας Πρωτογενούς Τομέα και στηρίζει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔ. Ενώ την ίδια ώρα, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση για την ενημέρωση για την ζωονόσο του αχθόδους πυρετού. Να σου πω, Βίκυ, ότι εδώ καταγράφεται η αγωνία των ανθρώπων του ΜΟΧΤΟΥ, των ανθρώπων που βρίσκονται στο χωράφι του πρωτογενού τομέα, γιατί έχουν εξαντληθεί, βλέπουν ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση της ζωονόσου. Αυτό που λέγαμε και χθες, 5,5 μήνες μετά, και συνεχίζουμε να βρίσκουμε κρούσματα. Και δεν υπάρχει λύση. Από την πλευρά του, το Υπουργείο λέει ότι προχωρούν οι αποζημιώσεις και όλα αυτά που προβλέπονται, αλλά η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέα στην Λέσβο είναι δραματική. Άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν ζωοτροφές για τα σταυλισμένα ζώα τους. Οι επιδοτήσεις οι οποίες είχαν υποσχεθεί έχουν καθυστερήσει. Έρχονται μέσω ΚΙΑ, λέει το Υπουργείο. Και αυτό που έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής είναι μόνο οι μισές εκμεταλλεύσεις που έχουν εντοπιστεί με αυτόν τον πυρετό και τα ζώα έχουν θανατωθεί. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τοποθετούνται οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα. Να σου πω ότι σε τηλεδιάσκεψη παρακολουθεί τη συζήτηση ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αθανάσιος Καβαδάς, ο οποίος και αναμένεται να τοποθετηθεί, ενώ λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, με δελτίο τύπου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενημέρωσε για το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την Λέσβο. Και όσον αφορά αυτά που ζητάνε από εδώ και πέρα οι αγρότες, είπαν ότι αναμένεται η ΚΙΑ για τις επιδοτήσεις, για τις αποζημιώσεις τις οποίες έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση και ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και η συνυλάτηση. Όμως 5,5 μήνες μετά και με κρούσματα να εντοπίζονται ακόμα και σε καθαρές περιοχές, δεν νοείται ο όρος της συνυλάτησης σύμφωνα με τους καθηγητές. Κλείνοντας, να πω ότι οι αντιπεριφερειάρχες του πρωτογενούς τομέα, όπως και οι πρωτογενείς τομέας, ζητάνε εμβολιασμό των ζώων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Χθες, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, μαζί με εκπροσώπους των κέντρων υποβολής δηλώσεων των γνωστών ΚΙΔ, στην διάρκεια συνέντευξης τύπου, έκαναν λόγο για δυσλειτουργία του MyArgo, της νέας εφαρμογής της ΑΔΕ, όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για το 2026 ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει, καθώς η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για την εξυγίανση των αγροτικών επιδοτήσεων δεν λειτουργεί. Επισημάνθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου ότι ενδεικτικό της δυσλειτουργίας της εφαρμογής που ξεκίνησε στις 4 του Αυγούστου είναι το γεγονός ότι ελάχιστες είναι οι αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί στο νησί. Την ώρα που να θυμίσουμε ότι η Κρήτη έχει περίπου 80.000 δικαιούχους. Προθεσμία λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Γαβαλάς τη χαρακτηρίζει ανέφικτη, ενώ ο εκπρόσωπος της Ειδικής Επιτροπής που εξελέγει από τη Γενική Συνέλευση όλων των ΚΙΔ της Κρήτης, ο Γιώργος Γεωργουλάκης, επισήμανε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η πλατφόρμα, αλλά υπάρχει και το νομικό πλαίσιο, καθώς μετατίθεται στα ΚΙΔ οι ευθύνες όλων των ελέγχων εγγράφων για τη γνησιότητα και την ακρίβειά τους. αλλιώς υπάρχουν κυρώσεις με βαρύτατα πρόστιμα. Σύμφωνα με τα αγροτικά στελέχη, βρίσκονται στον αέρα οι επιδοτήσεις του ΠΚΠ για το 26, τα σχέδια βελτίωσης, η ταξινόμηση αγροτικών οχημάτων, οι νέοι αγρότες, ενώ και η παραγωγή του ρυθμού που κάηκαν οι καλλιέργειές τους, αδυνατούν να λάβουν αποζημιώσεις εάν δεν λειτουργήσει το ΜΑΗ Άγκρο, ώστε να εκδοθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υπάρχει ένα καθολικό αίτημα για παράταση μέχρι και 4 μήνες της προθεσμίας, όπως επισημαίνεται και σε υπόνοιμα της Κοινής Επιτροπής Εκπροσώπησης όλων των συνεταιριστικών και ιδιωτικών κύρτων της Κρήτης, η οποία συγκροτήθηκε πριν από λίγες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σε κατάσταση διαρκού συναγερμού παραμένουν οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες της Ηλίας και η παραγωγή, καθώς ο εφιάλτης της ευλογίας των αγωπροβάτων συνεχίζει να πλήττει την ευρύτερη περιοχή. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
7: Πράγματι έτσι έχει η κατάσταση, καθώς από τις 3 Ιουλίου έως σήμερα, δηλαδή σε ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, ο απολογισμός είναι δραματικός. Έχει επιβεβαιωθεί η θανάτωση συνολικά 257 ζώων στο πλαίσιο των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου. Η αρχή έγινε στις 3 Ιουλίου στην περιοχή του Πανόπουλου, όταν εντοπίστηκε το πρώτο μεγάλο κοπάδι με ζώα και θανατώθηκαν 135 ζώα. Η ανησυχία εντάθηκε στα μέσα Αυγούστου, όταν η νόσος έκανε ξανά την εμφάνισή της. Συγκεκριμένα στις 14 Αυγούστου στην Πέρσενα οδηγήθηκαν σε θανάτωση 51 ζώα, ενώ στις 16 Αυγούστου καταγράφηκε ένα τρίτο νέο κρούσμα στο Χελιδόνι με τη θανάτωση ακόμα 71 ζώων. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται, όπως είπε, σε πλήρη ετοιμότητα, διενεργούν συνεχείς ελέγχους και επιβάλλουν ζώνες προστασίας και επιτήρησης την ώρα που οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να εκφράζουν την απόγνωσή τους για το μέλλον του ζωικού τους κεφαλαίου. Και είναι σε λειτουργία επίσης η σταθμή, το δίκτυο καλύτερα να πω, των σταθμών απολίμανσης στην Λία, τα οποία είναι στο Παλαιοχώρι, είναι στο Θολό, στην Κρέστενα, στην Παλαιοβαρβάσενα, στα Λεχενά, στο Πανόπουλο και βέβαια στην πύλη εισόδου εκταλάσσης για το νομό Ηλίας, στο λιμάνι της Κυλλήνης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί σιτηρών της Αρκαδίας για τις αποζημιώσεις μετά και τις ζημιές που υπέστησαν από τις πλημμύρες και τον παγετό του περασμένου χειμώνα και του περασμένου Μαΐου. Επιστολή του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον ΕΛΓΑ για να μην αποκλειστούν από τις αποζημιώσεις λόγω των προβλεπόμενων προθεσμιών. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη πάνω στο θέμα της αποζημίωσης πληγέντων παραγωγών σιτηρών της Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης κυρίως, οι ζημιές των οποίων στα σιτηρά δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν εξ αρχής και έτσι λοιπόν τότε δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν να μην πάρουν αποζημίωση και για τον λόγο αυτό εδώ και καιρό με επιστολή του ο Αγροτικός Συνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας ζητά να εξεταστεί κάθε πρόσφορος τρόπος για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού. Πρόκειται λοιπόν για ζημιές που υπέστη η παραγωγή σιτηρών από τις πλημμύρες του περασμένου χειμώνα και έναν παγετό το Μάιο που μας πέρασε. Τότε, όπως είπα, οι παραγωγοί δεν μπόρεσαν να τηρήσουν τις προθεσμίες για την κίνηση των διαδικασιών αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, διότι αρχικά δεν φαινόντουσαν οι ζημιές στις καλλιέργειες. Φάνηκαν αργότερα. Δεν είχαν γίνει δηλαδή αντιληπτές οι ζημιές. Και τώρα ζητείται λοιπόν από το Υπουργείο και τον ΕΛΓΑ να υπάρξει μέρημνα, να εξεταστεί γρήγορα και ουσιαστικά η δυνατότητα αντιμετώπισης των περιπτώσεων αυτών, ώστε να μην αποκλειστούν από την λήψη αποζημίωσης αυτή η παραγωγή. Και βέβαια αναγνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού και να εξαρτηθεί κάθε δυνατότητα που παρέχει δίκη το θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα. Και έτσι παρατείνεται φυσικά και η ταλαιπωρία των οδηγών. Η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, με απόφαση που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η αστυνομική διεύθυνση της Κροτίας, παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δηλαδή η μονή λωρίδα στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα, ενώ οι ίδιες αποφάσεις αναμένονται μέχρι το τέλος του μήνα για ολόκληρο το μήκος της Εγνατίας Οδού. Να πούμε ότι οι προηγούμενες αποφάσεις έλεγαν 31 Αυγούστου. Δεν λείπουν βέβαια τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες από τους οδηγούς, καθώς στην ουσία οι μονοδρομήσεις, οι μονές λωρίδες στις σύραγγες δημιουργούν ατέλειωτες ουρές οχημάτων, ενώ και το οποιοδήποτε μικρό ατύχημα συμβεί μέσα στις σύραγγες με τα κολονάκια δημιουργεί ουρές μέχρι και 10 χιλιόμετρα. Την ίδια στιγμή πλησαίνουν και οι διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι παρόλο που ο δρόμος είναι λειψός, τα αδειώδια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Όλο αυτό γίνεται για να δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις από την διαχειριστική αρχή σειράγκων στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού σε περίπτωση ατυχήματος με φορτηγά που μεταφέρουν υγρά καύσιμα ή άλλα επικίνδυνα φορτία. Όμως, επειδή αυτό έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, οπότε και πέρασε η Εγνατία οδός σε παραχωρησιούχο και πλέον το διάστημα που έχει περάσει είναι 8 μήνες και θα συνεχίσει χωρίς να είναι γνωστό κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα τελειώσουν οι καταγραφές των αναγκών και πότε θα εγκατασταθούν τα νέα συστήματα στις σύραγγες. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η αβεβαιότητα αλλά και η ταλαιπωρία προκαλεί συνεχείς διαμαρτυρίες από τους οδηγούς και κυρίως τους επαγγελματίες οι οποίοι πλέον δεν μπορούν ούτε να υπολογίσουν τους χρόνους άφιξης στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας για να προλάβουν τα πλοία για Ιταλία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάσο, και να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας. Καθώς, Σάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έχει στείλει επιστολή για τη μονοδρόμηση τούνελ στην εξοχή. Μιλάμε πάντα για τούνελ, για σύραγγα της Εγνατίας Οδού.
3: Πράγματι, καλησπέρα, Βίκη. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης, έστειλε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς την Εγνατία Οδό ΑΕ, αναφορικά με την καθυστέρηση στο έργο του τούνελ της εξοχής και την ταλαιπωρία των πολιτών. Όπως αναφέρει, έχουν παρατηρήσει ότι τα έργα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόοδος, τα οποία στο τούνελ που βρίσκεται μεταξύ του Αγίου Ανδρέα και Εξοχής στην περιφερειακή ενότητα, έχουν οδηγήσει τον αποκλεισμό ενός ρεύματος κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση και έχουν προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, δεδομένου ότι το τούνελ υπερβαίνει τα 1000 μέτρα και όλα τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν κάθε βαρύ όχημα που προπορεύεται, παράδειγμα τα λύκες. Ταυτοχρόνως η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους οδηγούς δεν είναι οφειλόμενη, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία εισπράττει ιδιαίτερα υψηλά διόδια στους παρακείμενους σταθμούς, στις Μουσταίνεις, πλευρικά διόδια ελευθερών, πλευρικά διόδια έξω κτλ., όπως τονίζει ο κύριος Μαρκόπουλος, και στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν την ενημέρωση τους, αλλά και την ενημέρωση όλων των φορέων για τους λόγους που κυκλοφορίας του εξάγεται από αυτές τις συνθήκες, και επίσης κάνουν έτσι στην εταιρεία για την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια, καθώς η πληρωμή σε αυτά έχει και οφείλει να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής να πληρώνουν για συνθήκες τις οποίες δικαιούνται αλλά δεν απολαμβάνουν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 60χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη.
4: Ναι, γεια σας. Είναι η έκτη φορά που συμβαίνει δωρεά οργάνων. Και καθοριστικό ρόλο παίζει σε αυτό ότι υπάρχει ΜΕΘ και λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για δωρεά οργάνων από 60χρονο άντρα με καταγωγή από τη Σαλαμίνα, που είχε υπέστη έμφραγμα και είναι κλινικά νεκρός, και ο οποίος νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Στανόπουλος. Η διαδικασία λήψης των νεφρών ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες την Κυριακή 23 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτιο και στο Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, προσφέροντας ελπίδα και μια νέα ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας που ανέμεναν τη μεταμόσχευση. Μάλιστα. Όπως αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου. Η επέμβαση λήψης των οργάνων πραγματοποιήθηκε από την εξειδικευμένη ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ήπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Λαϊκό και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευκρίνησε η διοίκηση. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, για την επιτυχή υλοποίηση της δωρεάς οργάνων συνεργάστηκαν το προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού Τμήματος, του Μικροβιολογικού, Βιοχημικού και Ματολογικού Εργαστηρίου, της Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς και το ΕΚΑΒ, υπό συνεχή και άρτιο συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Μάλιστα, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια για τους οικείους του εκλειπώντος και αποτείει χώρο τιμή στην απόφαση για δωρεά των οργάνων του. Μια πράξη υψής της ανθρωπιάς, όπως αναφέρει και η αλληλεγγύης, μέσα από την οποία απώλεια μετατρέπεται σε ελπίδα και ζωή για άλλους συνάνθρωπους μας. Τέλος, η διοίκηση του νοσοκομείου τονίζει ότι το νοσοκομείο έμπρακτα στηρίζει κάθε προσπάθεια προώθησης της δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων και υπενθυμίζει τη σημασία της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από μια πράξη που αποτελεί ανεκτήμητη προσφορά ζωής.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις στην παθολογική κλινική και στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων καταγγέλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για επισφαλή λειτουργία δύο κρίσιμων τμήματων. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το νοσοκομείο μας εδώ, το μοναδικό που έχουμε, εκπέμπει σήμα κινδύνου. Εφημερεύει βέβαια καθημερινά και το επισκέπτονται προς εξέταση γύρω στους 400 ασθενείς, διπλάσιοι σχεδόν από το ίδιο διάστημα πέρυσι, λένε τα στοιχεία. Μιλάμε για μια επισκεψιμότητα πολύ μεγαλύτερη από τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Κι όμως, στο αυτόνομο τμήμα των επιγόντων περιστατικών υπηρετεί ένας γιατρός και ένας με απόσπαση στις 8 οργανικές θέσεις. Και στην παθολογική κλινική που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και εξετάζονται κάθε μέρα 100 παθολογικά περιστατικά και νοσηλεύονται 50 ασθενείς, λειτουργεί με 3 παθολόγους στις 12 οργανικές θέσεις. Προκηρύξεις γίνονται συνεχώς, αλλά βγαίνουν άγονες. Από το 2020 σταδιακά έχουν προκηρυχτεί 13 θέσεις παθολόγων, μόνο 2 καλύφτηκαν. Ήδη από καρδιωτική εικόνα και στο νοσηλευτικό προσωπικό είναι τεράστιες εκεί οι ελλείψεις. Έχουν προκηρυχτεί 31 θέσεις προσωπικού, έχουν καλυφθεί οι 9, οι 21 νοσηλευτές δεν αποδέχτηκαν τις θέσεις. Τι φταίει? Οι αρνήσεις έχουν να κάνουν με το ύψος των αποδοχών και το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος στέγασης είναι γνωστό που υπάρχει εδώ στα Χανιά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου λειτουργούν μόνο οι 3 σήμερα. Γιατί δεν έχει προσωπικό. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, η Ομοσπονδία, όπως είπες πολύ σωστά, Βίκη, ζητά από το Υπουργείο Υγείας και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των γενών θέσεων αυτών, δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα στην παθολογική κλινική και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Ένα από τα πιο δύσκολα 24 ώρα πέρασε χθες η Ιερά Πέτρα, με τις συνεχείς αφήξεις δεκάδων μεταναστών, ενώ νέα λέμβος εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί νότια της Χρυσής. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
6: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτή την ώρα εξελίχθηκε η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί. 40 είναι οι μετανάστες οι οποίοι είναι πάνω στο λέμβο σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Πιθανόν να είναι και περισσότεροι, δεν έχουμε εικόνα για τον ακριβή αριθμό. Το θέμα είναι ότι μέσα σε 24 ώρες στην Ανατολική Κρήτη ήρθαν πάνω από 500 μετανάστες. Η πίεση στην Ιερά Πέτρα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μέχρι χθες το βράδυ που αποχώρησαν 117, σε κάποια στιγμή μιλάμε για περίπου 280 μετανάστες όπου θα έπρεπε να διαχειριστεί ο Δήμος σε ανύπαρκτες εγκαταστάσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα σχολείο στη Μακρυλιά με μια τουαλέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες. Έπρεπε να βρεθεί και το ιατρικό προσωπικό προκειμένου να ελέγξει τους μετανάστες αυτούς αν πάσχουν από κάποιες μολυσματικές ασθένειες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και βέβαια συνεχίστηκε και σήμερα με αυτή τη λέμβωση που βρέθηκε νότια της Χρυσής. Από εκεί πέρα τώρα αυξάνονται οι άνεμοι. Οπότε η εικόνα λέει, μέχρι και ο τρόπος που οι δουλέμποροι λειτουργούν, φαίνεται ότι θα σταματήσουν αυτές τις ροές όσο υπάρχει αέρας. Από εκεί πέρα μετά θα συνεχίσει. Δεν έχουμε μείωση καμία όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές στην περιοχή. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
6: Μεταφέρονται περισσότεροι στην υπηρετική χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σήμερα είχαμε μία τραγωδία που σημειώθηκε στις Ράγες όταν αμαξοστοιχεία του προαστιακού παρέσυρε και σκότωσε άνδρα που κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε ο άνδρας αυτός στις Ράγες, στη Λάρισα. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα.
8: Καλό μας ειδική κυρίες και κύριοι. Και πολλά τα ερωτηματικά, βέβαια, όσον αφορά τις συνθήκες στις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές. Λίγο έξω από τη Λάρισα και πριν ο προαστιακός, η αμαξοστοιχεία του προαστιακού, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες, και λίγο λοιπόν πριν φτάσει στο σταθμό, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία ενός ατόμου στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση που έχουμε από την πλευρά της Εργοσέ, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πλευρά του μηχανοδηγού, ο οποίος ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης, τα ηχητικά συστήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του άτυχου άντρα. Να πούμε ότι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της πυροσβεστικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Αντιλαμβάνεστε και το σοκ για τους 68 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, οι οποίοι χρειάστηκε βεβαίως μετά να μεταφερθούν με λεωφορείο στον συνδροδρομικό σταθμό. Παρελήφθη η σωρός του άτυχου άντρα και βεβαίως τώρα διερευνώνται τα αίτια, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές του τρένου. Είχαμε και καθυστερήσεις επειδή διακόπη η κυκλοφορία μέχρι ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση ανάσυρσης της ορού του άτυχου άνδρα από τις γραμμές. Είχαμε και καθυστερήσεις στα δρομολόγια, όμως σιγά σιγά έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 80.000 ευρώ απέσπασαν από ολικιωμένο στις ΣΕΡΕΣ επί TV, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ για την νέα απάτη με θύμα. 80χρονο αυτή τη φορά θα μας ενημερώσει η Δέσποινα Γιανακίδου από την Ερτσερών. Δέσποινα.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τελειωμό δεν έχουν αυτές οι περιπτώσεις, δυστυχώς, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά και γενικά το τελευταίο διάστημα και νεότερους σε ηλικία. Αυτή τη φορά θύμα μιας απίστευτης και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών, με τους δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες της Σερών, να το αποσπούν μετρητά και κοσμήματα, όπως σωστά είπες, περίπου 80.000 ευρώ. Οι απατεώνες λοιπόν χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΔΙΕ, εκμεταλλευόμενοι τον τρόμο μιας επικείμενης καταστροφής, για να αναγκάσουν ηλικιωμένο να τους παραδώσουν τους κόμπους μιας ζωής. Όλα εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα όταν άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άνδρα. Προσποιούμενος λοιπόν τον υπάλληλο του ΔΕΔΙΕ, ο απατεώνας υποστήριξε με άκρος πιστικό και επίγοντα τόνο ότι στο δίκτυο της περιοχής και του σπιτιού του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας πως υπήρχε κίνδυνος και μάλιστα άμεσος, εκδήλωσε μεγάλης πυρκαγιάς στο σπίτι του και με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, τα χρήματα και τα κοσμήματά του θα καιγόταν ή θα κατεστρεφόταν από τις δίθεν ηλεκτρολογικές εργασίες αποκατάστασης βλάβης. Ο ηλικιωμένος άνδρας μέσα στον πανικό του και την αναστάτωση που προκλήθηκε από την δίθεν απειλή για το σπίτι του, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων, συγκέντρωσε όλα τα μετρητά που είχε στο σπίτι του, μάζεψε και οικογενειακά κοσμήματα και τη μαλφή και τα τοποθέτησε έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, πλέον, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, ήταν αργά, καθώς οι δράστες είχαν γίνει άφαντοι.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Τώρα, απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Άργος Ορεστικό, όταν δύο γείτονες καυγάδισαν για τις κότες τους και μάλιστα ο ένας απείλησε τον άλλον με όπλο. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε ένας άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο κατοίκους της περιοχής του Άργους Ορεστικού εξαιτίας των μπουλερικών, τις κότες που διατηρούν στην αυλή τους. Με τον έναν να δραστηριοποιείται ως έμπορος και τον άλλον να εκτρέφει για προσωπική χρήση τις κότες. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε γρήγορα, Βίκη, όταν ο ένας κατηγόρησε τον γείτονά του για κλοπή των πτηνών. Η ύβρις και οι αλληλοκατηγορίες κλιμακώθηκαν επικίνδυνα, μέχρι που ο ένας από τους δύο έβγαλε όπλο που προσωμείωσε σε καραμπίνα και απείλησε ευθέως τη ζωή του άλλου. Στο σημείο έφτασαν αμέσως άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι αφόπλησαν και συνέλαβαν τον δράστη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όπλο ήταν αεροβόλο, ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι αρχές, αυτό δεν αναιρεί τη σοβαρότητα της πράξης και την επικινδυνότητα, καθώς από κοντινή απόσταση μπορεί να επιφέρει θανάσιμο τραύμα ένα αεροβόλο. Ο συλληφτής τώρα, να πούμε, ότι διήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όρισε τακτική δικάσιμο και συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Τα μεγάλα έργα τώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη και γενικότερα οι ανάγκες του νησιού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Γκίκας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων στα τρία κέντρα υγείας και σε πτέρυγες του νοσοκομείου Κέρκυρας, συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για λιμενικά έργα της Μαρίνας Πηλιές και Γουβιών, καθώς και για την αναμενόμενη έναρξη το φθινόπωρο του μεγάλου έργου της Μαρίνας Μεγκαγιότ. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στα έργα στο Εθνικό Κέντρο, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης τα μεγάλα λιμενικά έργα στους Οθονούς, στο Μαθράκι, τη Λευκήμη και τον Άγιο Στέφανο Βιωτών, καθώς και η πορεία του Αχιλλείου και το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων. Η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας για το εργοστάσιο αποσκλήρισης της χρυσίδας δυναμικότητας 15.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού και συνολικής χρηματοδότησης 22 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Γκίκα ζήτησε ακόμη να προχωρήσει η επικαιροποίηση των μελετών για την παρακαψή των Μπενιτσών, ένα χρόνιο αίτημα για το οδικό δίκτυο, ενώ έθεσε στον Πρωθυπουργό ζητήματα που αφορούν τους μικρομεσαίους, το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων, τη μετεγκατάσταση των φυλακών και τις ανάγκες στελέχων του νοσοκομείου σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικού προσωπικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Στην αναγκαιότητα προστασίας της δημόσιας περιουσίας και στην αποτροπή βανδαλισμών εστιάζει η κοινότητα Μυτιλινιών Σάμου με αφορμή πρόσφατο περιστατικό πρόκλησης φθορών σε παιδική χαρά από αγνώστους. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Σάμου έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι από τη Σάμου. Να σας πω ότι από τη μια φωνάζουμε γιατί δεν έχουμε παιδικές χαρές και όταν γίνονται παρεμβάσεις κάποιοι άγνωστοι βγάζουν την... θα έλεγα εκτονώνονται δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη στο συγκεκριμένο που κατέστρεψαν τα σημεία όπως είδατε που μπαίνουν μέσα τα παιδιά, μάλλον την περίφραξη του χώρου και βεβαίως έχουν προχωρήσει και σε άλλους βανδαλισμούς. Να σημειώσουμε ότι στο χώρο, αυτός ο χώρος προορίζεται για την ψυχαγωγία, την καθημερινή ψυχαγωγία για την ασφαλή παραμονή των παιδιών και των οικογενειών. Η καταστροφή τώρα τμήματος του Τικιού, πέραν από το κόστος που απαιτείται για την αποκατάστασή του, δημιουργεί ζήτημα ασφάλειας για όσους χρησιμοποιούν την παιδική χαρά και ιδίως τα παιδάκια, που καμιά φορά μπορεί να ξεφύγουν και από τα βλέμματα των γονιών. Να πω ότι, όπως είπες και εσύ, οι υποδομές αποτελούν περιουσία όλων των πολιτών και αυτό αναφέρουν. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να μπορεί να συμβάλλει στην διερεύνηση και να ενημερώσει την κοινότητα. Από εκεί και πέρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών. Αυτό που θέλει να σημειώσουμε και αυτό που μας λένε και από τον Δήμο αλλά και από το Λιμενικό Ταμείο που διαθέτει τέτοιου είδους παιδικές χαρές, ότι χρειάζεται να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και να τα φυλάμε ως κόρυνο οφθαλμού, γιατί πρώτον χρειάζονται δύσκολα, μάλλον πολύ δύσκολα παίρνει κανείς αδειοδοτήσεις και δεύτερον χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να έρθει και να βάλει και να τοποθετήσει οποιαδήποτε εργαλεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν και μηχανήματα για τα παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν προξενούμε και από μόνοι μας φθορές, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και οι γονείς θα ζητούν κάθε φορά να υπάρξει ένας χώρος αναψυχής για τα παιδιά τους, αλλά δεν θα τον διαθέτουμε δυστυχώς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα μεγάλο έργο συντήρησης στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά οι εργασίες επισκευής των εξωτερικών επιφανειών στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού βρίσκονται σε εξέλιξη λίγες μέρες πριν από το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα το οποίο φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και φθορές στις εγκαταστάσεις του. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου 500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται δίκαιη και εκτελείται από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των φθορών που έχουν προκληθεί από την ενανθράκωση του σκυροδέματος με στόχο την προστασία και την αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων. Στο ίδιο συγκρότημα είχε προηγηθεί έργο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ για τη στεγανοποίηση και ενεργειακή αναβάθμιση των ορόφων με την τοποθέτηση ρηγών υγρομονωτικών και θερμομονωτικών υλικών. Την πορεία τώρα των εργασιών επιθεώρησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Ανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών Δημήτρη Μαθαγγελόπουλο, και κατά την αυτοψία υπήρξε επικοινωνία και με τον Διευθύντονα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών, τον κ. Θανάση Γιάνναρη. Το ζητούμενο, Βίκυ, πλέον είναι οι παρεμβάσεις αυτές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις και η σχολική κοινότητα να επιστρέψει σε ένα ασφαλέστερο και λειτουργικότερο περιβάλλον. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ένας 49χρονος καθηγητής δημοσίου σχολείου στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία, ενώ καταγγέλθηκε και από μία ενήλικη σήμερα όμως κοπέλα ότι όσο ήταν μαθήτρια είχε συνάψει σχέσεις μαζί της. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
4: Πριν από λίγη ώρα έφτασε στον εισαγγελέα της Πάτρας ο 49χρονος καθηγητής, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες της αστυνομίας έπειτα από καταγγελία που έκανε μια 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει σε ασθενείς πράξεις βάρωσης κατά την διάρκεια που η ίδια ήταν ανήλικη και μάλιστα μαθήτριά του. Σύμφωνα με την καταγγελία λοιπόν της κοπέλας, από τα 14 της χρόνια φαίνεται να υπήρχε να γινόντουσαν αυτές οι ασθενείς πράξεις βάρωσης από τον συγκεκριμένο καθηγητή, τον οποίο τον είχε μάλιστα και εκπαιδευτικό στο σχολείο που φοιτούσε η κοπέλα, αλλά της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι. Η ιστορία αυτή κράτησε μέχρι τα 17 της χρόνια. Στη συνέχεια οι δρόμοι των δύο χώρισαν και πλέον η κοπέλα βρήκε το θάρρος να κάνει την σχετική καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, ενώ ο καθηγητής αντιμετωπίζει, όπως είπε και εσύ, την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, καθώς στο κινητό του τηλέφωνο υπήρχαν φωτογραφίες και βίντεο με την κοπέλα, με την 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, οι οποίες είναι από την εποχή που γινόντουσαν αυτές οι ασθενείς στην πράξη της βάρωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Η διεύρυνση τώρα του πτητικού προγράμματος της Wizz Air προς τη Σκιάθο και το ενδεχόμενο σύνδεσης του νησιού με νέες τουριστικές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Σκιάθου, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Αλέξανδρος Ευσταθίου και η Διευθύντρια Ανάπτυξης Αεροδρομίων της Wizz Air, η Σβίζια Βασβάρη. Και η συζήτηση αφορούσε το σχεδιασμό των κοινών δράσεων προβολής για το 2027 και επίσης την περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο και την αεροπορική εταιρεία. Δόθηκε έμφαση κυρίως στην ενδεχόμενη επέκταση της διάρκειας των πτήσεων κατά 3-4 εβδομάδες στην αρχή και στο τέλος τουριστικής περίοδου, τον Ιούνιο δηλαδή και το Σεπτέμβριο. Εξετάστηκε το άνοιγμα νέων γραμμών στις αγορές, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για τη Σκιάθο. Δεν ανακοινώθηκαν βέβαια άμεσα νέοι προορισμοί, έγινε συζήτηση. Πάντως, κατά την φετινή τουριστική περίοδο, η Wizz Air συνδέει το αεροδρόμιο της Σκιάθου με τη Ρώμη και το Μιλάνο, πραγματοποιώντας συνολικά 7 πτήσεις την εβδομάδα. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα εμφανίζει αύξηση 18% σε σύγκριση με το 2025. Οι επαφές με την εταιρεία τη συγκεκριμένη, του Δήμου δηλαδή, με την εταιρεία ξεκίνησαν το 2021. Με στόχο να ενταχθεί το νησί σε απευθείας προορισμού της εταιρείας από διεθνή αεροδρόμιο της Ιταλίας. Η πρώτη σύνδεση, να υπενθυμίσω, έγινε το 2022 με τη συμμετοχή του Δήμου σε κοινό πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Συνεργασία που συνεχίστηκε βέβαια μετά πολύ πιο διευρυμένη τα επόμενα χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στα 268 εκατομμύρια ευρώ είναι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ζητείται όμως άμεση ενίσχυση προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σε μια περίοδο κατά την οποία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εισέρχεται σε μία από τις μεγαλύτερες φάσεις ανάπτυξης της ιστορίας του, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σοβαρό πρόβλημα, όπως πολύ καλά και εσύ προείπες, την έλλειψη προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου ενέρχεται συνολικά στα 268 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει από νέες φοιτητικές εστίες και το τεχνολογικό πάρκο έως ενεργειακές αναβαθμίσεις, πράσινα κέντρα δεδομένων και το δεύτερο υπερυπολογιστή της χώρας. Να πούμε όμως ότι είχαμε πρόσφατα ένα περιφερειακό συμβούλιο και εκεί ο πρίτανης, ο κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ζήτησε από τον Περιφερειάρχη και βέβαια αύριο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, επίκειται και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στην Κοζάνη. Mm-hmm. Θα είναι αύριο στην Φλόρινα και στην Κοζάνη. Ζήτησε ειδικό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια μεταβατική λύση, ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις και στις προθεσμίες των έργων. Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων οι νέες φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 105 εκατομμυρίων ευρώ, το τεχνολογικό πάρκο ύψους 11 εκατομμυρίων και έργα ενεργειακής και ψηφιακής αναβάθμισης συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, προχωρεί ο σχεδιασμός για το αστρονομικό πάρκο στον Όρλιακα ύψους περίπου 14 εκατομμύρων ευρώ, καθώς και το κτηριακό έργο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, προϋπολογισμού 21 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
6: Την ίδια ώρα, η επιστολόγηση δεν αφορά μόνο τη διαχείριση των έργων. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει σήμερα περίπου 225 μέλη ΔΕΠ, ενώ οι πραγματικές ανάγκες, σύμφωνα με τον Απρίτανη, φτάνουν στα 385 άτομα. Στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, η επιστολόγηση υπολογίζεται στο 55%. Παρά τις ελλείψεις, και θα κλείσω, Δίκη, δεν έχεις χρόνο, ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται. Περίπου 14.000 ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές φοιτούν σήμερα στα τμήματα του Πανεπιστημίου, ενώ οι μεταπτυχιακοί φτάνουν τους 4.500 έως 5.000 και οι υποψήφοι διδάκτορες περίπου τους 500. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεσαι, ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε εδώ, μόνο η παρουσία των 9.000 φοιτητών που ζουν και σπουδάζουν στην Δυτική Μακεδονία, εκτιμάται ότι διοχετεύει στην τοπική οικονομία τουλάχιστον 63 εκατομμύρια ευρώ. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου, να κλείσω, επιδιώκει πλέον να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του στην έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή δραστηριότητα με τη νέα οικονομία της περιοχής στην μετάλιγνητη εποχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Δύο μεγάλες μουσικές διοργανώσεις που θα γίνουν στη Σαμοθράκη αρχές Σεπτεμβρίου δημιουργούν αναστάτωση σε μερίδα κατοίκων και φορέων της περιοχής. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας τώρα θα μας εξηγήσει η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
7: Πρόκειται για μια δημόσια ανταλλαγή θέσεων μεταξύ Δήμου, διοργανωτών και φορέων που ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες για τα δύο αυτά διεθνή μουσικά φεστιβάλ που θα γίνουν διαδοχικά στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη. Με τη Δημοτική Αρχή να λέει ότι ο Δήμος δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη, ούτε μπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία. Ζητά από τους διοργανωτές να απαντήσουν σε σοβαρά, πρακτικά και ουσιαστικά ερωτήματα που εγείρει κάθε μεγάλη εκδήλωση, όπως η διαχείριση των λιμάτων, των απορριμμάτων, η επαρκή σιδηροδότηση του χώρου, η χορύπανση, η αστυνόμευση. Πρόκειται για 1.800 άτομα, 1.000 στο πρώτο φεστιβάλ και 800 αυστηρά στο δεύτερο φεστιβάλ, όπως λένε οι διοργανωτές. Ο Δήμος Σαμοθράκης θέτει και ζητήματα αναφορικά με τη διαμονή των συμμεταχόντων στο φεστιβάλ, δεδομένου ότι η Σαμοθράκη, η ελεύθερη κατασκήνωση στο νησί, μάλλον απαγορεύεται, αλλά και για την επάρκεια στο ενδεχόμενο ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής βοήθειας από το κέντρο υγείας του νησιού. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν ότι είναι οργανωμένοι να αντιμετωπίσουν κάθε ζήτημα που προκύπτει. Κάνουν λόγο για ένα ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και στην τοπική οικονομία του νησιού. Μάλιστα, πρόκειται το φεστιβάλ αυτό, το ένα από τα δύο, να προσελκύσει επισκέπτες από περίπου 40 χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερα διεθνή παρουσία σε Σαμοθράκη. Τώρα, οι άνθρωποι της εστίασης και των καταλυμάτων, με τοποθέτησή τους, αφού ζητούν να τηρηθούν τα νόμιμα και τα ασφαλή, αναφέρουν ότι η αλήθεια είναι ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός επισκεπτών στο νησί, το προφίλ των οποίων, όπως διαβεβαιώνουν οι διοργανωτές, δεν έχει καμία σχέση με την εμπειρία παλαιότερων ετών, και το τουριστικό προϊόν του νησιού θα βοηθήσει σε μια περίοδο που βρίσκεται εκτός αιχμής, ο Σεπτέμβριος δηλαδή. Mm-hmm. Το αίτημα πάντως Δήμου και φορέων παραμένει σαφές. Ναι, στη μουσική και τον τουρισμό που αυτή φέρνει, αλλά με απόλυτο σεβασμό στη Σαμοθράκη. Μένει να το δούμε.
0: Έτσι ακριβώς, μένει να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
8: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.

Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr. Είναι το Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.

0: Γράψει κανείς αυτό το φωνικό τσουνάμι λάσπης που είχε σοπεδώσει τα πάντα στο Νεπάλ. Όποιος έχει δει τα σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στο news.gr, πραγματικά δυσκολεύει να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έχει συμβεί αυτό όλο το κακό. Με τους ειδικούς να κάνουν λόγο εδώ στο σταθμό μας για ένα διανόητο και πολύ σπάνιο φαινόμενο που συνδυάζει την κατάρρευση ενός παγετώνα, φύγει ένα ολόκληρο βουνό, βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, σεισμό, κατολισθήσεις και διάλυση φραγμάτων και δεν συμμαζεύεται. Πραγματικά κάτι το πολύ σπάνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 27 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλο στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ, τουλάχιστον 270 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στοιχείου, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στο Βίκι. Επιχειρούν 5 ενέργεια μέσα, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και αντικά οχήματα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Εύβοιας. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Προειδοποίηση προς τη Βρετανία, απευθύνει εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με φόντο τις Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζεται χεράνι τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης κινείται πλέον η πολιτική επικαιρότητα της χώρας, κυρίες και κύριοι. Τα πάντα, οι πάντες και τα πάντα κινούνται στους ρυθμούς της διεθνούς έκθεσης. Είχαμε πριν από λίγο εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για καλύτερες μέρες για όλους και για ένα μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, όπου και αν βρίσκονται, δίνοντας την περιφερειακή ανάπτυξη χαρακτήρα κεντρικής κυβερνητικής επιλογής και όχι αποσπασματικών, όπως είπε, τοπικών παρεμβάσεων.
1: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους. Μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο του News Θεσσαλονίκη, τον Μίλτο Σακελάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, μόλις το ηχητικό απόσπασμα, Μίλτο, να λέει ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, και είπε ο κ. Μητσοτάκης πως το κάνουμε αυτό γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας. Παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη για την Βόρεια Ελλάδα, τα μεγάλα έργα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί και αυτά τα οποία δρομολογούνται και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες στον δρόμο.

0: προς τις κάλπες και άλλα μετά θα παραδοθούν και μετά τις κάλπες που θα στηθούν. Εμβληματικά έργα, παραδείγματος χάρη, όπως το Flyover, ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε, σχεδίασε και υλοποιεί πέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι έτοιμο τους δύο πρώτους μήνες του 2027, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης μαζί με το πάρκο, το οποίο θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο μέρος την εικόνα της πόλης. Και φυσικά να πούμε και τις νέες επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν στην Εγνατία Οδό. Ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε και στο γεγονός πως η Εγνατία Οδός ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ήταν ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε ο ίδιος. Από τότε, είπε, μέχρι και σήμερα δεν έχουν γίνει πολλές επενδύσεις στον κεντρικό δρόμο. Αυτές θα τις δούμε να υλοποιούνται, επενδύσεις τους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ήταν μια συγκινητική αναφορά αυτή στον πατέρα του και χειροκροτήθηκε μάλιστα από το ακροατήριο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια, μίλη το Πρωθυπουργό, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ναι, έκανε και ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια. Το γεγονός ότι δηλαδή από τη μία στο παρελθόν, από τη μία μεριά στο παρελθόν είχαμε αιώνιους φοιτητές, τώρα δεν έχουμε αιώνιους φοιτητές, έχουμε ξένους φοιτητές οι οποίοι έρχονται εδώ και πληρώνουν, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, δίδακτρα στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν αναπτυχθεί και σε επίπεδο καινοτομίας. Και στάθηκε φυσικά και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληξη, ακόμη μια προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης που, όπως είπε, υλοποιείται.
1: Και βέβαια από το πρωί τα φώτα είναι σταμένα στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, πριν από αυτήν την ομιλία, ο Πρωθυπουργός, κατά την τελετή παράδοσης του έργου του μετρό, το εμβληματικό αυτό έργο, ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, Μίλτο.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Η επέκταση του μετρό στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Ήταν κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και το ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, και το είδαμε λίγους μήνες αργότερα να γίνεται. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και σε αυτή την κατεύθυνση τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να εξελίσσονται.
1: Αλλά αυτό που κάνει εντύπωση ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού στον Κωνσταντέλια, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίος πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό.
0: Ακριβώς, και το είπα αυτό χαριτολογώντας, ναι, γιατί τον σταμάτησαν κάποιοι νέοι έξω από το μετρό στην Μίκρα, στην Καλαμαριά. Ένας από αυτούς του είπε: «Τι μας λες τώρα για το μετρό? Εγώ θέλω να γυρίσω πίσω». Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, που απάντησε ο κ. Μητσοτάκης και το ανέφερε μάλιστα και στην εκδήλωση, πως αυτό δεν μπορώ να το κάνω.
1: Μίλτος Αγγελάρης, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως από εδώ και πέρα το ενδιαφέρον στρέφεται, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις επαφές του στη συμπρωτεύουσα με ορίζοντα την ομιλία του το μεθεπόμενο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά του Πρωθυπουργού στο μετρό, στην ομιλία του που είχε νωρίτερα, με αυτή την προσωπική εμπειρία, στην ομιλία που είχε στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.
2: Πριν από 2 ώρες είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή. Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
1: Στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός ανέταξε και το μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα, απορρίπτοντας τη λογική της κομματικής ανταπόδοσης.
2: Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Το γεγονός ότι γίνονται πολύ σημαντικές επενδύσεις στο λιμάνι, το γεγονός ότι επενδύουμε στις υποδομές διασυνδεσιμότητας, κυρίως στο σιδηρόδρομο, η επένδυση η οποία γίνεται στο στρατόπεδο Γκόνου που δημιουργεί το πρώτο μεγάλο κέντρο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη στη φυσική πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
1: Ιδιαίτερα καθαρή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα προς όσους εξακολουθούν να αντιδρούν στη μεταρρύθμιση.
2: Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα κέντρο καινοτομίας, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό κέντρο εκπαίδευσης. Εγώ χαίρομαι γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια μας, κυρία Υφυπουργέ, με πρώτο το Αριστοτέλειο, επενδύουν στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα πια των δημόσιων πανεπιστημίων, συμπεριλαμβάνω και σε αυτά το Αριστοτέλειο αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων όταν για πρώτη φορά μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες το 2019. Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις, σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες. Και εκεί που υπήρχαν αιώνιοι φοιτητές που δεν ενδιαφερόντουσαν για τις σπουδές τους, υπάρχουν πια ξένοι φοιτητές, οι οποίοι επιλέγουν να πληρώσουν, το τονίζω αυτό, να πληρώσουν δίδακτρα για να φοιτήσουν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και δίπλα σε αυτά, βέβαια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα 10 ετιών.
1: Τώρα, νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο μας, συναντήθηκε με βουλευτές, ενώ αργότερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε, παραδόθηκε η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, οι οποίοι θα ανοίξουν για το κοινό στις 3 το μεσημέρι, δηλαδή σε περίπου 45 λεπτά από τώρα. Η νέα υπόγεια διαδρομή που αλλάζει συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ξεκινάμε γρήγορους σχεδιασμούς, ρυθμούς, με συγχωρεί, το σχεδιασμός και υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές νοικίες της συμπρωτεύουσας. Η παράδοση της επέκτασης αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός πυκνού διημέρου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις που χαρακτήριζαν επί δεκαετίες την κατασκευή του μετρό της πόλης.
2: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση, το είπαμε και το κάναμε.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Το μετρό Θεσσαλονίκης διαθέτει πλέον 14 σταθμούς και σήμερα με την Καλαμαριά το μετρό μπαίνει σε γειτονιές. 5 νέοι σταθμοί. Πάμε στο σταθμό Αριτσού. Εκεί βρίσκεται ο φέδωνας, ήταν νωρίτερα ο φέδωνας του Μόσογλου. 5 χιλιόμετρα νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Φέδωνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μόλις αναχωρήσαμε από τον σταθμό της Αριτσού, και όχι για να φύγουμε, αλλά για να πάμε και σε κάποιον άλλο σταθμό, να δούμε ποια είναι η κατάσταση και στους άλλους σταθμούς. Μας χωρίζουν περίπου 45 λεπτά μέχρι την επίσημη έναρξη λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά.
1: Τρεις η ώρα ακριβώς
3: και έχουμε καταγράψει εμείς από το πρωί αρκετό κόσμο που προσδοκά να φτάσει αυτή η ώρα για να μπορέσει να επιβιβαστεί το μετρό και να το χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στην Καλαμαριά. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόταν η Καλαμαριά. Πολύ σημαντική αυτή η γραμμή που θα εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο. 63.000 αναμένεται να είναι οι επιβάτες που θα χρησιμοποιούν καθημερινά το μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, από και προς την Καλαμαριά. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι θα υπάρξει και μια αποσυμφόρηση στο οδικό δίκτυο της πόλης. 12.000 είναι τα οχήματα που εκτιμάται ότι θα αφαιρεθούν από το οδικό δίκτυο. Καταλαβαίνετε ότι ακόμη και σε ώρες αιχμής αυτός ο αριθμός θα δώσει μια ανάσα σε όλους όσοι χρειάζονται το αυτοκίνητό τους για την καθημερινή τους μετακίνηση. Βέβαια, ελπίζουμε όλοι ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και την επέκταση προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, κάτι που προανήγγειλε ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο θα βοηθήσει και στη συνδεσιμότητα με τις δυτικές συνοικίες. Τη συνδεσιμότητα του μετρό με τις δυτικές συνοικίες, οπότε δεν θα χρειάζεται ο κόσμος τόσο πολύ το αυτοκίνητό του για τις μετακινήσεις τους.
1: Φεδάνο Τωμόσογλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι από τη Δευτέρα, σε κάθε περίπτωση έτσι και αλλιώς, γιατί πλέον η επικαιρότητα κινείται σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης, το Air News Radio λοιπόν 105,8 από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ανοίξει στα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους μιλητηρίων, εκπροσώπους των επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως εργαζόμενους, δηλαδή σε όλους τους εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Μάριος Παπαδόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη συμπρωτεύουσα.
4: Εννοείται ότι οποιοδήποτε φοροελαφρύνσεις και οποιοδήποτε μειώσεις του ασφαλιστικού κόστους θα φέρουν μεγαλύτερο χρηματικό υπόλοιπο στις οικογένειες. Ξέρετε, δεν γίνεται ο μισθός να επιβαρύνεται με τόσο μεγάλο κόστος από τις ίδιες επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν το θέμα των 120 δόσεων. Να δούμε εκείνο το ευχολόγιο του περίφημου ΦΠΑ που θα είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά και με έλεγχο της αγοράς θα μπορέσει να μειώσει το κόστος των προϊόντων στο ράφι όσο μπορέσει. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Εκπροσωπούμε όλο τον τεχνικό κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Εμείς κατεβάζουμε μία πρόταση για τη δημιουργία της πρότυπης Ακαδημίας Βιοτεχνικών Επαγγελμάτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο δελτίο μας το καλοκαίρι φεύγει, αν και βέβαια δεν φαίνεται κάτι τέτοιο με τόσο υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, αλλά ημερολογιακά τουλάχιστον φεύγει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο έρχεται. Και μαζί με το φθινόπωρο έρχεται και η μεγάλη ανησυχία των γονέων και γενικά των οικογενειών για το πόσο βαθιά πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη για την αγορά των σχολικών ειδών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ανησυχία για το πόσο θα αυξηθούν τα απαραίτητα για κάθε μαθητή, πόσα περισσότερα χρήματα θα πρέπει να πληρώσουν τα νοικοκυριά. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, μόνο που φέτος τα στοιχεία δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά κινούνται οι τιμές στα σχολικά είδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio που πραγματοποίησε η Έλενα Καραθάνου για την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας που πραγματοποίησε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η αντίστροφη μέτρηση μπορούμε να πούμε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τους γονείς να έχουν έναν πονοκέφαλο για τη λίστα που θα πάρουν σε λίγες μέρες στα χέρια τους με τα σχολικά είδη που θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στο σχολείο για τα παιδιά τους. Μία λίστα η οποία μακραίνει, να πούμε, γιατί είναι τα πρώτα βασικά είδη που θα πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα του Earth News Radio, αυτό που προκύπτει και φέτος είναι ότι οι τιμές είναι σταθερές όσον αφορά τα σχολικά είδη. Πάντα πάντως μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι για τουλάχιστον για κάθε παιδί χρειάζονται οι γονείς να δώσουν από 100 έως 120 ευρώ κατά μέσο όρο μόνο για τις πρώτες μέρες κατά την έναρξη της χρονιάς δηλαδή, χωρίς εδώ να συμπεριλαμβάνεται η σχολική τσάντα ενός μαθητή ή η τσάντα για το κολατσιό του. Από εκεί και πέρα η λίστα αυτή ανανεώνεται μέσα στη χρονιά, που σημαίνει ότι αυξάνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός, και αυτό είναι που ζητούν και οι γονείς, ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσπαθήσουν να απλοποιήσουν αυτή τη σχολική λίστα για τους μαθητές.
1: Σε πρώτη φάση πάντως, από ό,τι λένε οι παράγοντες της αγοράς που σου μίλησαν, οι τιμές παραμένουν σταθερές σε σχολικά είδη όπως καστετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί, και σε ορισμένες κατηγορίες μάλιστα καταγράφονται και μειώσεις. Έχει σημασία να ακούσουμε τι σου είπε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθήνας Κυπροαστίων, ο Γιάννης Τσιουμπρής, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Οι τιμές φέτος στα σχολικά σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη που οι γονείς καλούνται να αγοράσουν την περίοδο του Σεπτέμβρη, στην έναρξη των σχολείων. Απειροελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές μπορεί να παρατηθούν σε κάποια εισαγόμενα είδη επηρεασμένα από τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές, τάξεις των 5 λεπτών, 10 λεπτών σε κάποια στυλό ίσως κ.ο.κ. Σε γενικές γραμμές το βασικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι. Δεν είναι δυστυχώς χαμηλά για το λαϊκό νοικοκυριό, για την τσέπη μιας οικογένειας, αλλά δεν υπάρχουν και αυξήσεις, και σίγουρα τα τοπικά βιβλιοπωλεία σε κάθε συνοικία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Οι αυξήσεις που υπήρξαν κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια και επηρέασαν πάρα πολύ και τον δικό μας τον κλάδο και στα σχολικά είδη, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν συνεχιστεί. Παραμένουν στα ίδια επίπεδα, είτε τις αυξήσεις τις απορροφάνει οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε σίγουρα και τα βιβλιοπωλεία, προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά δυστυχώς και με τα μεγαλύτερα, με τα πολυκαταστήματα και ούτω καθεξής, που έχουν χαμηλές τιμές σε αμφιβόλου ποιότητας βέβαια προϊόντα. Προσπαθούν λοιπόν να είναι ανταγωνιστές, οπότε σίγουρα και πολλά βιβλιοπωλεία περιορίζουν δυστυχώς το δικό τους το κέρδος για να μπορούν έτσι να μην κάνουν αυξήσεις σε προϊόντα. Αλλά γενικότερα στον κλάδο μας τα τελευταία δύο χρόνια δεν παρατηρούνται κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις.
1: Στο ίδιο μήκος τώρα, Ελένη, ήταν και ο πρόεδρος του ΙΚΑ, του Ινστιτούτου Καναλτών, ο Γιώργος Λεχουρίτης, ο οποίος επίσης μίλησε σε σένα στο πλαίσιο της έρευνας που έχεις κάνει.
6: Και μάλιστα ο ίδιος αυτό που ανέφερε είναι ότι έγινε πρόσφατα άλλη μια έρευνα όσον αφορά τις τιμές των σχολικών ειδών, και το συμπέρασμα είναι ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές παρά τις αυξήσεις που υπάρχουν. Οι ίδιοι τα καταστήματα, οι βιβλιοπόλες είναι αυτοί οι οποίοι απορροφούν αυτή την αύξηση, έτσι ώστε να διευκολύνουν τους γονείς κατά την αγορά των σχολικών ειδών.
1: Μάλιστα, για να ακούσουμε τον κύριο Λεχουρίτη τι είπε.
8: Μετά από έρευνα που έκανε το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, σχετικά με το θέμα κόστος των σχολικών ειδών, παρατηρείται ευτυχώς τουλάχιστον στον τομέα αυτό των σχολικών ειδών μια σταθερότητα στις τιμές, όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, αλλά δεν υπάρχουν αυξήσεις, και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βλέπουμε και μειώσεις, όπως είναι στο φωτοτυπικό χαρτί. Αυτό είναι παρήγορο για τους γονείς, αλλά το ίδιο καθεστώς βλέπουμε και στις κασετίνες, στις τσάντες. Σε γενικές γραμμές, εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι το 2025 και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών, και θεωρώ ότι ακόμα το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα βιβλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την πλευρά του μήνα Σεπτεμβρίου και τι, αν θα αλλάξει κάτι. Δεν πιστεύω όμως να αλλάξει, και αυτό είναι ένα παρήγορο μήνυμα.
1: Όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, ακούσαμε τον κύριο Λεχουρίτη να λέει, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, αλλά δεν έχουμε αυξήσεις και αντιθέτως έχουμε και μειώσεις σε ορισμένα σχολικά είδη. Και από την πλευρά του μίλησε και ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς, ο οποίος εστίασε στο κόστος των σχολικών ειδών και στη λεγόμενη σχολική λίστα, Έλενα.
9: Μια από τις πλευρές που δυσκολεύουν πάρα πολύ τους γονείς είναι η λεγόμενη σχολική λίστα. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι καπλοποίηση από τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα που μέσα στο σχολείο πρέπει να υπάρχουν. Μέσα στη λεγόμενη λίστα που, που είναι τετράδια, χάρακες, γόμες, μαρκαδόροι κτλ. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σχολεία που αναγκάζονται να βάζουν είτε η εκπαιδευτική το χέρι στην τσέπη για να πάρουν χαρτί, είτε να ζητούν από γονείς και μαθητές να φέρουν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα φορτηγικό χαρτί.
1: Στο ζήτημα της σχολικής λίστας, λοιπόν, Έλενα Καραθάνου, εστίασε ο πρόεδρος των δασκάλων, της Ομοσπονδίας των Δασκάλων.
6: Ακριβώς, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γονείς κάθε χρόνο. Και εδώ να αναφέρουμε ότι είναι μια λίστα η οποία μέσα στη χρονιά ανανεώνεται διαρκώς και γι' αυτό το λόγο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απλοποιήσουν αυτή τη λίστα για να διευκολύνουν έτσι και τις οικογένειες. Αν υπολογίσουμε ότι είναι οικογένειες με 2, 3, 4 παιδιά που δυσκολεύονται πάρα πολύ οικονομικά.
1: Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μεγάλη έρευνα του Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8. Έλενα Καραθάνου την επιμελήθηκε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασιλία Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μένουμε στο θέμα που έχει να κάνει με την ακρίβεια και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προσθέτεται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με μέση μείωση τιμών που αγγίζει το 7% κάνει πρεμιέρα από τη Δευτέρα η νέα Εθνική Πρωτοβουλία με εκατοντάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να μπαίνουν στη λίστα. Έμφαση δίνεται στη σχολική αγορά, πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συνδέεται με το προηγούμενο, με την έρευνα που έκανε ο σταθμός μας για τα σχολικά είδη. Σε αυτή λοιπόν την σχολική αγορά συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σημειώνεται ότι η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή, μιας και σε καθημερινή βάση προστίθεται νέα κωδική προϊόντων και προμηθευτές. Εν τω μεταξύ, στο μέτωπο της αγοράς των καυσίμων, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στο κόστος μεταφορών και κατ' επέκταση στις τιμές των προϊόντων. Ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν κυβερνητικές αποφάσεις για την παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων. Πάμε στην Έμιλη Γιαννακοπούλου, η οποία θα μας δώσει μια εικόνα για τις τιμές στην αγορά σήμερα και διεθνώς, αλλά και εδώ στη χώρα μας, στην Αντλία. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, οι τιμές στα καύσιμα στην Αντλία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνηση να διαμορφώνονται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο στη συντριπτική πλειονότητα των περιοχών της χώρας. Εξαίρεση αποτελεί ο νομός Σημαθίας και Φλόρινας, όπου η τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,99 και 1,97 ευρώ αντίστοιχα. Τώρα, πάμε να δούμε τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης. Είναι στα 2,03 ευρώ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, ενώ του ντίζελ στα 2,4 ευρώ το λίτρο. Την υψηλότερη τιμή εξακολουθούν να καταγραφούν οι Κυκλάδες, με την αμόλυβδη να φτάνει τα 2,28 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,27 ευρώ. Μάλιστα, παραγόντες της αγοράς επισημαίνουν ότι σε απομακρυσμένα πρατήρια οι τιμές έχουν ξεπεράσει ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο, λόγω κυρίως του αυξημένου λειτουργικού και μεταφορικού κόστους. Όπως είπες και εσύ, ανάχωμα τις περαιτέρω αυξήσεις αποτελεί κρατική επιδότηση και συμφωνία με τα δηληστήρια, επιδοτήσεις που ανέρχονται σε 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη και σε 15 λεπτά για τον ντίζελ. Τα μέτρα λοιπόν αυτά ισχύουν μέχρι τις 31 Αυγούστου, μέχρι τη Δευτέρα. Και η κυβέρνηση δρομολογεί την παράτασή τους. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το τέλος της εβδομάδας. Τώρα, να περάσουμε στη χοντρική αγορά. Μετά τη συνεχιζόμενη ανωδική πορεία των προηγούμενων εβδομάδων, τα δηληστήρια αναμένουν μικρή αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,49 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης στα 1,41 ευρώ. Γενικότερα, για να ταράξει τον περισσικό κόλπο, αποτυπώνονται στη διεθνή αγορά. Η τιμή του Brent γίνεται έντονα, σαν ασανσέρ, θα λέγαμε. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου ακολουθούσε ανωδική πορεία, φτάνοντας έως και τα 94 δολάρια το βαρέλι. Στη συνέχεια αποκλιμακώθηκε, υποχωρώντας χθες στα 85 δολάρια, για να ανακάμψει σήμερα και να κινηθεί εκ νέου κοντά στα 88 δολάρια. Το επόμενο διάστημα, Γρηγόρη, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ζητούμενο είναι η πορεία των διεθνών τιμών και κυρίως το κατά πόσο οι μεταβολές αυτές θα αποτυπωθούν στην εγχώρια αγορά καυσίμων.
1: Περιμένουμε όλοι να το δούμε αυτό, αν και να γίνεται όσο γίνεται και πιο γρήγορα. Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους ανθρώπους της, δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για να τον ακούσουμε.
11: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο κ. Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Μέγκα. Να λαμβάνουμε υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια, ζήτησε από την πλευρά του μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος.
12: Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
1: Για μειώσεις στις διεθνείς τιμές μίλησε και ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Υπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.
13: Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες αν συνεχιστούν πράγματι θα τις δούμε μετά από 3 με 4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρατήριων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και εχθές βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξης των 2 λεπτών ανά ημέρα.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να γυρίζουμε τώρα σελίδα, να περάσουμε στα εθνικά θέματα. Το σκηνή συνεχίζει να τραβάει άγκυρα, που με μια σειρά κινήσεων ταράζει τα νερά και ανοίγει διαρκώς νέα θέματα. Την διαστημία Αθήνα να εκπέμπει σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα για την κατάσταση που διαμορφώνει το τελευταίο διάστημα με την κίνηση της Άγκυρας να τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι και σήμερα η Άγκυρα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να προχωρά στη δήλωση ότι είναι παράνομο να δημιουργηθεί βάση ντρόουν στη Ρόδο, επικαλούμενη την συνθήκη για αποστρατικοποίηση των νησιών, προκαλεί ακόμη μια φορά η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη και σαφή. Οτιδήποτε αμφισβητείται και έχει σχέση με τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα διαμηνύει η Αθήνα, θέλει σχέσεις καλής γειτονίας με όλους, ωστόσο η προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων είναι η πρωταρχικός σκοπός. Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα είναι στη διαδικασία να ενημερώνει τους οργανισμούς τόσο τους ευρωπαϊκούς όσο και τους διεθνείς για την τουρκική προκλητικότητα. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για την τουρκική προκλητικότητα τον πρόεδρο της Βουλής της Ιορδανίας, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα τη χώρα μας. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να τεθεί το θέμα και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών και βεβαίως θα τεθεί το ζήτημα των προκλήσεων της Τουρκίας και στον ΟΗΕ.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα νέο επεισόδιο, μια νέα αιστεία έντασης μάλλον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που δημιουργούν τα σχέδια επανεκκίνησης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό, Κατερίνα.
14: Πραγματικά η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις αντιδράσεις της Άγκυρας, όχι τις παρακολουθεί, αλλά όπως αναφέρουν ήδη έχει βάλει τις επόμενες ενέργειες στη κοινή στάση, η κοινή θέση Αθήνας Λευκοσία και αυτή τη φορά και Παρισιών για το θέμα της διασύνδεσης του καλωδίου από την Κύπρο στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα εδώ έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι το έργο θα υλοποιηθεί και είναι ένα έργο που αφορά πρώτα απ' όλα την Ευρώπη.
1: Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Ρινιού Ζερέτη 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για αυτό το ζήτημα ακριβώς, για την πόντιση του καλωδίου. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση ή θα πρέπει να ζητήσει την άδεια από τη Τουρκία, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
15: Το πιο κρίσιμο είναι ποιο κράτος δίνει την άδεια για έρευνες.
16: Ναι.
15: Προσέξτε. Το να ενημερώσεις κάποιον ότι περνάω από εκείνη την περιοχή δεν σημαίνει ότι σου δίνει άδεια να περάσεις. Mm-hmm. Σε ποιον θα υποβάλεις αίτηση για άδεια? Στην Ελλάδα υπάρχει μια ειδική επιτροπή, διευπουργική επιτροπή που λέγεται ΕΧΑΕΘ, Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλασσών. Εκεί υποβάλεις την αίτηση. Εάν λοιπόν η εταιρεία... Διευθυνίζω ότι η εταιρεία η οποία τρέχει το έργο είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ και η Meridiam και υπάρχει και ένας εργολάβος, είναι Xans. Άρα είτε η εταιρεία που τρέχει το έργο είτε ο εργολάβος απευθυνθούν προς την ΕΧΑΕΘ, αυτή θα δώσει την άδεια. Εάν η εταιρεία ή ο εργολάβος αποφασίσουν να στραφούν στην Τουρκία, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα το κρίσιμο δεν είναι τι ενημερώνεις γενικώς και ορίστος τους άλλους. Το ζήτημα είναι σε ποιον υποβάλεις αίτηση ή άδεια. η Meridiam δεν θα μπαίνει ποτέ σε ένα έργο το οποίο υπήρχε σοβαρός λόγος να μην γίνει. Και κατά τη γνώμη μου, ο λόγος που τη βάζουμε μέσα είναι διότι πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ισχυρού πολεμικού ναυτικού, όπως αυτό στείνεται τώρα, και η συνεργασία με τους Γάλλους θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην Τουρκία να φτάσει στην ένταση που είχε φτάσει το 2024 στην Κάσο.
1: Τώρα μένουμε στα εθνικά θέματα, καθώς μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέριψε η ελληνική πυραβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας τάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για αυτή την αναχέτηση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ήταν μια αναχέτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όταν η ελληνική Patriot εκτόπισαν τρία βλήματα εναντίον ενός αγνώστου μεγάλου αριθμού, λένε πληροφορίες, ντρόν, τα οποία λίγο νωρίτερα είχαν εκτοξεύσει εναντίον της Σαουδικής Αραβίας οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Το σύνολο των στόχων, να σημειώσω ότι καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα συστήματα εράμινας της Σαουδικής Αραβίας. Να πω ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει 6 επιχειρησιακές εμπλοκές μέσα στο 2026. Η πρώτη φορά ήταν στις 19 Μαρτίου, όταν αναχέτησε 2 Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς πατριαλαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ στις 6 Απριλίου κατέριψε ένα Ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Η τελευταία επιτυχής κατάρρευση σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου, όταν η ελληνική συστοιχία αντιμετώπισε 3 διαδοχικές επιθέσεις από την Ιεμένη, καταρρύπτοντας τότε 2 βαλιστικούς πυράβλους και 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Γιανμπού.
1: Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα πύρινα μέτωπα, καθώς είναι και σήμερα δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε νωρίτερα σήμερα για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στα βόρεια της Χίου, που έλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μάλιστα, έχησε και το 112. Πάμε στη Χίου και στο Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από την εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα στο μέτωπο, Θοδωρή? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και από την περιοχή Βίκη. Είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο για την κατάσβαση της πυρκαγιάς. Συνεχίζονται οι ρήψεις από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Νωρίτερα είχαμε και 2 καναντέρ που συναντήσαμε να ζήσουν τα 2 τα ελικόπτερα. Και το γεγονός ότι ευτυχώς, παρόλο που είναι σήμερα η Χίο στη κατηγορία 4, δεν έχουμε εδώ ανέμους στην περιοχή, βοήθησε έτσι ώστε να μπορέσει να περιοριστεί από την αρχή το μέτωπο, και γιατί είναι μέσα σε πεύκο δάσος. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι βρίσκεται σε καλό σημείο, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης έλεγχος με καταρχήν περιμετρικά και στη συνέχεια εσωτερικά της έκθεσης που έχει κάψει. Γύρω στις 11 και 4 δόθηκε το σήμα. Οι πληροφορίες είναι ότι και από drones που υπάρχει στην περιοχή για τον έλεγχο, ότι ήταν άμεση δηλαδή η επισήμανση ότι έχουμε φωτιά στη Βόρεια Χίο, με τις δυνάμεις να είναι περί τους 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 13ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα, αλλά και με οχήματα της πολιτικής προστασίας από το Δήμο Χίου και την περιφέρεια, έτσι ώστε να ενισχυθούν σε ό,τι αφορά τα βιτιοφόρα και να έχουν άμεσα να παίρνουν νερό. Συν τις εθελοντικές ομάδες της περιοχής που έχουν τρέξει από εκείνη την ώρα, όπως είπαμε, είναι σε ένα καλό δρόμο ο έλεγχος αυτής της κακιάς. Το μήνυμα περί τις 12 η ώρα, το 112 που ακούστηκε στην περιοχή, ήταν περισσότερο να ενημερώσει τους όσους κινούνται εδώ στην περιοχή να προσέχουν από τις ομάδες
1: προληπτικά καθαρά.
17: Στη συνέχεια το χωριό Καβιά δεν κινδύνευσε κάποιος οικισμός και ελπίζουμε ότι θα πάει έτσι η κατάσταση.
1: Το ευχόμαστε όλοι ολόψυχα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Οι πληροφορίες, όπως μας είπαν, θα πρόκειται να κάνουν συντονιστικό όργανο πυροσβεστική και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενοι φορείς στο χωριό Βίκη. Ενώ να δούμε, υπάρχει μια πληροφορία ότι έγινε σύλληψη ενός ατόμου από την πλευρά του ανακριτικού τμήματος πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Ωραία, θα τα δούμε αυτά και στις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Πιλιώτη. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι είναι σε καλό δρόμο η όλη επιχείρηση για την κατάσβαση της πυρκαγιάς στην Χίο. Να πάμε τώρα στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας, να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε λίγες ώρες από τώρα, στις 6 το απόγευμα, σε εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας τάχτη Γιάννη Μήτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Περιμένουμε να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ το απόγευμα ένα πακέτο 11 παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
18: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ το παρουσιάζουν στο Σεράφιο το απόγευμα ένα συνολικό πακέτο 11 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με αιχμή την επαναφορά της προστασίας της κυρίας κατοικίας και μια νέα ρύθμιση, όπως λέει η Χαριλάου Τρικούπη, έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει προστασία της κύριας κατοικίας, καθώς θεωρεί ότι αυτή ακόμα είναι ελλειμματική, ενώ παράλληλα ζητά αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτική, επιμένει η Χαριλάου Τρικούπη, συμμετοχή των πιστωτών, καθώς επίσης και αυστηρότερους κανόνες για τους σέρβισερς. Εν ώψη δεύθυ, η Χαριλάου Τρικούπη βάζει στο επίκεντρο ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων. Αυτές αναμένεται να ακούσουμε στο Σεράφιο. Απόψε, βασικός άξονας, η μεγαλύτερη προστασία των αθλητών.
1: Γιάννη Μήτη, ευχαριστούμε πολύ. Σε 6 ώρα το απόγευμα, λοιπόν, η εκδήλωση αυτή από το ΠΑΣΟΚ. Εμείς φεύγουμε το ΠΑΣΟΚ, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και επισήμως η Νίνα Κασιμάτη και η Όλγα Γεροβασίλη, καθώς ανακοινώθηκαν σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η διαγραφή της βουλευτή Πειραιά και η ανεξαρτητοποίηση της βουλευτή Άρτας. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, Ανδρέα, αριθμεί 10 βουλευτές από 12, υποχωρεί στην 5η θέση της κατάταξης. Και έχουμε επομένως νέα δεδομένα. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι όπως τα είπες, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Και πλέον αναμένουμε την ψηφοφορία που θα γίνει μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη για την εκλογή της 7ης, του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει για τη συγκεκριμένη θέση την Έλενα Ακρίτα. Γεγονός που προκάλεσε ήδη την αντίβραση από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, καθώς οι γαλάζιες πηγές έχουν ενημερώσει από χτες ότι δεν πρόκειται να στηρίξει τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επί του πρακτέα, η συγκεκριμένη ψηφοφορία, να σημειώσουμε, θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι, και επί του πρακτέου στην ψηφοφορία, την ημερομηνία της οποίας αποφάσισε πριν από λίγο η διάσκεψη των Προέδρων, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και όχι κάτω από 75 βουλευτές. Επειδή μάλιστα βουλευτές ψηφίζουν υπέρ ή παρόν, πρέπει τα παρόν να είναι κάτω από τα υπέρ. Δηλαδή, αν οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτια δεν εκλέγεται, ενώ αν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέχει, τότε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκλεγεί. Πριν από λίγο, η Ρένα Βούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, συνομιλώντας με δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω για την Έλενα Κρήτα. Στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις στο κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά. Εγώ είμαι αρβανίτισα, μας είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται σήμερα στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική, για την επαγγελματική ασφάλιση, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Πλεύση Ελευθερίας αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τόνισαν ότι θα στηρίχνουν τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Γρηγόρη.
1: Επειδή ξεκινήσαμε τώρα εντωμεταξύ, Ανδρέα, την αναφορά μας στην πολιτική ατζέντα σήμερα με τη Θεσσαλονίκη, όλοι οι πάντες και τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ, με τη ΔΕΘ να κλείσουμε, σηματοδοτεί την τελική ευθεία για τις εκλογές. Ουσιαστικά είναι κρίσιμη και για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι η πρώτη του παρουσία και ως πρόεδρος του νέου κόμματος που ίδρυσε και ανεβαίνει, ετοιμάζεται για την άνοδο στη συμπρωτεύουσα 2 Σεπτεμβρίου.
19: Ναι, ακριβώς, τρία χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει και το επιτελείο του προετοιμάζουν αυτή την επίσκεψη. Το γεγονός μάλιστα ότι θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και πριν φυσικά την επίσης επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, έχει προκαλέσει την έντονη ενόχληση τόσο του κυβερνώντος κόμματος όσο και της Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι μέσα από αυτήν την πρόταση την οποία κάνει θα αναδειχθούν, θα γίνουν πιο διακριτές οι διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και φυσικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό βέβαια που αναμένουμε είναι το πλαίσιο αυτό, το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα προτείνει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο όπως λένε στενοί συνεργάτες του θα συνδυάζει και τον ρεαλισμό αλλά και την αποφασιστικότητα στην ανάγκη να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία και ιδίως τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.
1: Αντρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός σύνορων τώρα να δούμε τι γίνεται στο Νεπάλ, όπου είδαμε κυριολεκτικά εικόνες βιβλικής καταστροφής. Ένας τεράστιος χήμαρος που προκλήθηκε από την κατάρρευση όγκων πάγου και βράχων από μεγάλο υψόμετρο σάρωσε στο πέρασμά του κυριολεκτικά τα πάντα. Μέχρι στιγμής πάνω από 270 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.500 αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, με τους αριθμούς να αλλάζουν συνεχώς, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και βασικά να μας εξηγήσει τι προκάλεσε αυτό το χήμαρο που πήρε στο πέρασμά του τα πάντα κυριολεκτικά.
20: Αρχικά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Αποδόθηκε, η αιτία αποδόθηκε σε ένα σεισμό 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ, όμως μετά τα πράγματα άλλαξαν. Υπήρξε η κατάρρευση ενός μεγάλου τμήματος παγετώνα σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων. Η μάζα πάγου και βράχων έπεσε περίπου 1.200 μέτρα προς την κοιλάδα, προκαλώντας τεράστια χιονοστιβάδα, τύπου χιονοστιβάδα πάγου με βράχους μαζί, φράζοντας προσωρινά τον ποταμό Λίμπε Κόλα. Όταν αυτό το φυσικό φράγμα υποχώρησε, απελευθερώθηκε ένα τεράστιο κύμα νερού, ένας μάλλον συνδυασμός νερό, λάσπη και βράχων. Το κύμα αυτό κατέβηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τον Νεπάλ, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την περιοχή Ρασούβα και στη συνέχεια τους ποταμούς Μπότε Κόση και Τρισούλη. Σε ορισμένα σημεία τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε περίπου 9 μέτρα μέχρι μέσα σε 30 λεπτά. Όπως είπες, οι αριθμοί συνεχώς αλλάζουν. Μέχρι στιγμής οι πρόσφατες αναφορές κάνουν λόγο για 270 νεκρούς, ενώ νεότερες αυτό το νούμερο συνεχώς αλλάζει. Οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 1.300 και είναι και πάρα πολλοί τουρίστες. Μάλιστα, σε πολλά νοσοκομεία βάζουν λίστες με τους τραυματίες προκειμένου συγγενείς να πάνε και να δουν αν είναι ο άνθρωπός τους εκεί. Τώρα, ως προς τις υλικές καταστροφές, αυτό το μείγμα νερού με λάσπη, με πέτρες, με κομμάτια πάγου έχει καταστρέψει σπίτια, ολόκληρα τμήματα οικισμών, δρόμους, γέφυρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποδομές, ενεργειακές υποδομές, σημεία διέλευσης στα σύνορα με την Κίνα και οδικές συνδέσεις προς το Θιβέτ.
1: Αυτή την εικόνα της απόλυτης καταστροφής που μόλις περιέγραψες, Δέσποινα, που επικρατεί στο Νεπάλ, περιέγραψε στην τηλεόραση του Earth News και ο Δημήτρης Γιαννόπουλος. Είναι δάσκαλος, Έλληνας δάσκαλος, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Νεπάλ. Για να τον ακούσουμε.
21: Έχουν κοπεί δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Έχουν κλείσει και για ασφάλεια την Εθνική Οδό. Εννοείται σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, γιατί ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτή είναι μια καταστροφή, όχι μόνο θα χαθούν πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερά οικονομική καταστροφή για τον τόπο. Έχουν καταστραφεί σοβαρά έργα, δεν με έχουν ενημερώσει για Έλληνες τουρίστες.
1: Για ένα αδιανόητο φαινόμενο έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιού Στερέτη 105,8 και στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
22: Είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια σε οκό, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύουν στην κυριολεξία.
23: Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε, δηλαδή.
22: Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους και χιονοστιβάδα. Έντονα λογοπτώσεις πλημμυρικά φαινόμενα και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής, της ανθρωπογενούς καταστροφής.
24: Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν μικρότερες ή μεγαλύτερες στο κλίμα?
22: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα. Έτσι. Mm. Ποια είναι αυτά? Είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Mm. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχε παρεμφερόμενο πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένως πλημμύρες.
24: Ναι, ναι, σωστό.
22: Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων. Που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Mm. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν.
1: Και να φύγουμε τώρα από το Νεπάλ, Δέσποινα Συριοπούλου, και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Γιατί χθες είχαμε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες που είχαν καταθέσει αγωγή εις βάρος της και την υποχρέωση της εταιρείας να καταβάλει 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες. Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της. Δηλαδή,
20: καταρχήν έχουμε 17, κοντά 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία χρόνο δεκαετίας που πρέπει να καταβάλει η εταιρεία στις 29 πολιτείες που κατέθεσαν αγωγή εναντίον της εταιρείας. Τώρα, στο πλαίσιο του διακανονισμού, συμφωνήθηκε να προχωρήσει και σε μια σειρά αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook. Λοιπόν, για τους ανήλικους χρήστες, μεταξύ αυτών των νέων δικλείδων ασφαλείας προβλέπεται όριο 2 ωρών ημερήσιας χρήσης και στις δύο πλατφόρμες, το οποίο θα αποτελεί προεπιλεγμένη ρύθμιση για τους ανήλικους, και επίσης τα προσωπικά μηνύματα, ωστόσο, δεν θα υπολογίζονται στον ημερήσιο χρόνο χρήσης. Οι ειδοποιήσεις επίσης θα απενεργοποιούνται από τα μεσάνυχτα ως τις 6 το πρωί, αλλά και τις σχολικές ημέρες από τις 8 ως τις 3. Να σου πω, Γρηγόρη, τελευταίο, ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το συμβιβασμό των 17 δισεκατομμυρίων της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες, η Επιτροπή μίλησε με την εταιρεία και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η εμπάλεια πλέον είναι στο γήπεδο της ΜΕΤΑ. Αναμένουμε σωστή διαχείριση του χρόνου στην οθόνη και σωστό γονικό έλεγχο.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με την ανησυχία που υπάρχει για την αυξημένη καταγραφή περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την νεότερη εβδομαδία έκθεση του ΕΟΔΗ, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 200, με αυξημένο και τον αριθμό των ασθενών, με την Αττική να καταγράφει τα περισσότερα. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
0: Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ένα 13χρονο παιδί είναι ο πρώτος και ο μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τώρα το παιδί, όπως πληροφορηθήκαμε, έλαβε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του. Να σου πω ότι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, συνολικά 165 άνθρωποι από την έναρξη της περίοδου έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 19. Όλοι τους, να σημειώσουμε ότι είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Η πίεση, βέβαια, που προκαλεί η φετινή κυκλοφορία του ιού αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις νοσηλίες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ενώ 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Και σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, σε 18 περιφερειακές ενότητες, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος. Τα περισσότερα από τα φετινά κρούσματα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 71%, είναι σοβαρά, με τους ασθενείς να εκδηλώνουν νευρολογικά προβλήματα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων άνω του 93% χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο.
1: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ένα είδος κορακοειδούς πτηνού που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κυρίως χειμερινός επισκέπτης της χώρας, εμφανίζεται όλο ένα και συχνότερα σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα της Ελλάδος. Πρόκειται για το χαβαρόνι, ένα ιδιαίτερα ευφυές, κοινωνικό και προσαρμοστικό πτηνό της οικογένειας των κορακοειδών, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργεί μόνιμες αποικίες ακόμα και σε μεγάλα αστικά πάρκα. Διαρκής είναι η αύξηση των συγκεκριμένων πουλιών το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Καρδίτσας, σε Αλσίλια, αλλά και μεμονωμένα δέντρα εντός και εκτός της πόλης, με το Δήμο να προχωρά σε νέες δράσεις για τη βιολογική διαχείριση της πανίδας, με στόχο να απομακρύνει τα πουλιά από διάφορα σημεία της πόλης. Για το θέμα και το μέγεθος του προβλήματος μίλησε στο Ερμηνεύς Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Τα χαβαρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα είδος κουρακοειδών, το οποίο δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγκαταστάθηκαν εδώ στο κεντρικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, στο Παυσίλικο. Μιλάμε για χιλιάδες χαβαρόνια, τα οποία εκτός του ότι δημιουργούσαν θόρυβο και πολλές, θα έλεγα, πολλά, πολύ βρωμιά.
3: Κράζουν, δηλαδή, όταν λέτε θόρυβο είναι
2: δεν μπορούσε να ζήσει κάποιος.
3: Σκηνές που παραπέμπουν στην ταινία του Hitchcock, Τα Πουλιά. Ταινία δηλαδή Τα Πουλιά.
2: Ακριβώς,
3: δηλαδή
2: ακριβώς,
3: τα πουλιά γίνανε, ας πούμε,
23: και ο ήχος
3: πραγματικότητα.
23: Και η
3: σκόρα, ναι,
2: ναι. Περιττό να σας πω ότι μέσα στο πάρκο δεν υπήρχε ούτε σπουργίτη, κανένα άλλο πουλί, γιατί τα είχαν καταστρέψει αυτά. Είναι, τα χαβαρόνια είναι ένα είδος
23: κορακοειδών. Τα σκοτώνουν τα πουλιά ή τα τρώνε.
3: Τα τρώνε.
2: Σκοτώνουν τα πουλιά, σκοτώνουν τα μικρά τους, τρώνε τα αυγά τους, καταστρέφουν τις φωλιές. Ήταν ένα είδος λοιπόν το οποίο, ναι μεν είναι προστατευόμενο εντός των ιστών της πόλης. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, αφού πήραμε και άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, να βάλουμε το σύλλογο των ιεραρχοθυρών, να έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος, και κάναμε μια σύμβαση με την οποία πήραμε, μισώσαμε γεράκια, τα οποία, περιττώ να σας πω, μέσα σε 10 μέρες έφυγαν όλα τα κοράκια από το Παυσίλικο. Και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από χρόνια ακούγονται και φωνές τζιτζικιών μέσα στο Παυσίλικο, μέσα στον χώρο έχουν φύγει και πάνε περιμετρικά.
3: Άρα έγινε δουλειά. Έγινε δουλειά.
23: Για μέσα και γρήγορα.
2: Ναι. Γεράκια, κοράκια 5-0.
1: Γεράκια κοράκια λοιπόν 5-0. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο. Φεύγουμε από την Καρδίτσα, κατεβαίνουμε εδώ στην Αττική. Ένα συνήθιστο θέμα αντίκρισαν τις τελευταίες ημέρες όσοι βρέθηκαν σε εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, καθώς αλλεπούδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον περιβάλλοντα χώρο. Την παρουσία των άγριων ζώων γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Facebook ο συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Ερνιούς Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
4: Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι αλεπούδες, είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έχουμε πάνω από 2-3 μήνες που έχουν έρθει εδώ.
3: Ναι, τώρα λέμε.
4: Εμείς λοιπόν δεν τις κυνηγάμε, εμείς αντιθέτως τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε, γι' αυτό και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα, είτε είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι αθλούμενοι και οι απλοί πολίτες.
3: Σε ποιο κομμάτι έχουν εμφανιστεί?
4: Δεν σας κρύβω ότι έχει εμφανιστεί ακόμα και δίπλα ακριβώς από Πουβισίνα, από κολυμπητική δεξαμενή. Έχει εμφανιστεί και στο κεντρικό στάδιο. Είναι αυτό που λέμε η πονηρή αλεπού, οπότε δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
3: Είναι μία ή είναι...
4: Έχουμε εντοπίσει τρεις διαφορετικές. Επειδή εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε για τη φιλοξενία των μικρών τετράποδων φύλων του ΆΚΑ, δηλαδή τις γατούλες και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα, ναι. Ενδεχομένως τρώει και από αυτή την τροφή. Προσπαθούμε να δούμε τα κάνουμε με την άγρια φύση, με την άγρια πανίδα, με την άγρια χλωρίδα. Γενικά έχουμε μελίσια, έχουμε δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ.
3: Δύο άγρια μελίσια.
4: Βεβαίως, δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ, τα οποία μάλιστα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχουμε έρθει σε μία επαφή, κοιτάμε, γιατί προσπαθούμε να δούμε πώς γίνεται αυτά τα άγρια μελίσια να έχουν μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του ΆΚΑ.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε για μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με την ονειρική εμφάνιση βεβαίως Τάσο Επιτρόπου που πραγματοποίησε η ΆΚ και πήρε θριαμβευτική πρόκληση στη League Phase του Champions League. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Θέση στα αστέρια του Champions League έχει η ΑΕΚ από χθες, μετά τη μεγαλειώδη νίκη της με 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στη ρεβάν στο play-off της διοργάνωσης που έγινε στο Orwen Arena.
17: Μόλις το 12 λεπτό Ιωάννης ήταν μπροστά με 2-0 χάρη σε ένα τέρμα του Γιώβιτς και του Βάρκα. Ο Ούγκρος κόρε ξανά πριν από το ημίχρονο για να ακολουθήσει στο δεύτερο μισό τον γκολ με πέναλτι του Μάριν. Στις 7 η ώρα θα μάθει η ΑΕΚ τους αντιπάλους της, βρίσκεται στο τέταρτο η ΑΕΚ στη league phase του Champions League. Να πάμε όμως γρήγορα και στα σημερινά παιχνίδια, καθώς με χρονική σειρά για τα play-offs του Conference League θα παίξουν στις 8 η ώρα πάνω ΠΑΟΚ και Κράλοβε Παναθηναϊκός, ενώ για τα play-offs του Europa League στις 9 θα ξεκινήσει αναμέτρηση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη. Γρήγορα.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, που με την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
9: Την Παρασκευή αναμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματά του έως 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά, τους 38 με 40 βαθμούς και στα ανατολικά τους 35 με 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς.

ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

92,2 στο FM και βέβαια από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με την Καβάλα να μας ακούει στους 96,3, στις ΣΕΡΕΣ στους 101,5, την Οριστιάδα στους 103,5 και το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Και βέβαια και το ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει αυτή η ραδιοφωνική πλατφόρμα μέσω του διαδικτύου παντού σε όλο τον κόσμο, μέσω του τάμπλετ, του κινητού ή του υπολογιστή σας. Το Bar ERT είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε για το φεγγάρι. Αλλά θα πάμε πίσω από το φεγγάρι, στην πίσω πλευρά, Beyond the Moon. Ένα καταπληκτικό ατμοσφαιρικό instrumental Latin jazz κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2001 στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ του Ιταλού DJ παραγωγού και συλλέκτη δίσκων, καταπληκτική συλλογή του, μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο ιδιωτικές συλλογές μουσικής, το εξαιρετικό λοιπόν Gerardo Frisina. Υπήρξε πρωτοπόρο στο πάντρεμα της παραδοσιακής αφροκούμπαν jazz και τον Bossa Nova ήχων με τη σύγχρονη ηλεκτρονική κλαμπ κουλτούρα. Στο συγκεκριμένο άλμπουμ αλλά και στο μόνιμο τραγούδι ο Frisina συνεργάστηκε με εξαιρετικούς Ιταλούς jazz μουσικούς. Έτσι χαρακτηριστικό δείγμα είναι ο σαξοφωνίστας ο Φαμπρίζιο Μπόσο και ο πιανίστας ο Ρενάλτο Σελάνι. Και συνδύασε ζωντανά οργανικά παίξηματα και φυσικά όργανα, έντονα κρουστά και διακριτικά ηλεκτρονικά μπιτάκια. Το αποτέλεσμα είναι ένας κομψός, χορευτικός αλλά και ταυτόχρονα ταξιδιάρικος ήχος που καθόρισε αυτό που λέμε το νου jazz ρεύμα της Ευρώπης στις αρχές δεκαετίας του 2000 και βέβαια εκεί απέτησε και ένα φόρο τιμής στην κλασική jazz των 60's. Μέσα από μια απόλυτα φρέσκια club friendly ματιά. Τώρα θα πάμε στους Club de Belugas. Έχουμε ακούσει πολλά πράγματα από αυτούς. Το Close Your Eyes είναι ένα νοχελικό νου jazz και lounge κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2012 στο επιτυχημένο άλμπουμ τους Forward, ένα από τα πιο επιδραστικά γερμανικά μουσικά συγκροτήματα της electro swing σκηνής του σήμερα. Το τραγούδι ξεχωρίζει για την ατμοσφαιρική κινηματογραφική του παραγωγή, η οποία συνδυάζει οργανικά jazz στοιχεία με απαλά ηλεκτρονικά beat και προσφέρει το ιδανικό υπόβαθρο για τα ζεστά βελούδινα φωνητικά του Βρετανού τραγουδιστή, του Ian McKenzie. Ο McKenzie είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς jazz crooners της γενιάς του και είναι σταθερός συνεργάτης των Club de Belugas. Δίνει στο κομμάτι μια διαχρονική vintage αισθητική που παραπέμπει στη χρυσή εποχή των jazz clubs και φυσικά το Close Your Eyes το μεταμορφώνει, διότι το κάνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα δείγματα της κομψής downtempo μουσικής της δεκαετίας του 2010. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar ERT και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι μέχρι τις 4 για πολύ καλή, κυρίως jazz μουσική.

Αυτό είναι το People Hold On. Βέβαια, εμείς το ακούσαμε στη διασκευή του Rejazz. Το original κομμάτι είναι ένα χορευτικό κομμάτι της Lisa Stansfield. Όμως αυτή η διασκευή που ακούσαμε περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ του γερμανικού νου τζαζ σχήματος που κυκλοφόρησε το 2004 όταν η μπάντα διασκεύασε γνωστά χορευτικά κομμάτια, pop κομμάτια με ακουστικό τζαζ τρόπο. Αυτό το remix είναι από τους Metropolitan Jazz Affair, ένα εξαιρετικό γαλλικό project. Το οποίο remix απογειώνει το κομμάτι πραγματικά και μπολιάζει την ακουστική ερμηνεία των Rejazz με εκλεπτισμένα ηλεκτρονικά beat, βαθιές μπασογραμμές και μια ρυθμική ατμοσφαιρική αύρα. Τώρα θα πάμε στην Ιταλία να ακούσουμε το Passa e Vai. Είναι η ιταλική διασκευή του θρυλικού Walk on By των Bert Baccarat και Hal David. Αυτήν τη διασκευή στα ιταλικά την παρουσίασαν οι Ridigio στο άλμπουμ τους Folk and Funk. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2000. Συνδύασαν την αμερικανική κλασική soul εκτέλεση με τη δική τους funky disco αισθητική. Η Ridigio είναι ένα από τα ιδιαίτερα ιταλικά συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν στη δεκαετία του 90 και είναι γνωστή για το πέρασμά τους από τη funk, τη soul και την ιταλική pop. Και επίσης είναι ιδιαίτερη διότι επαναφέρουν με φρέσκο τρόπο τους ρετρό ήχους των δεκαετιών του 60 και του 70 και μάλιστα πολλές φορές και σε ιταλικά κομμάτια. Έχουν διασκευάσει δηλαδή σε Λεντάνο, Φάουστο Παπέτη κλπ. Στο συγκεκριμένο άλμπουμ, το οποίο επικεντρώνεται σε εμπνευσμένες διασκευές και ιδιαίτερα από την αμερικανική σκηνή με διασκευασμένους ιταλικούς στίχους, το συγκρότημα καταφέρνει να διατηρήσει τη μελαγχολική κομψότητα του αρχικού τραγουδιού της Dionne Warwick, μπολιάζοντάς το με ζεστά grooves, πλούσια πνευστά και μια retro funk αύρα που το μετατρέπει το κομμάτι σε ένα απόλυτα χορευτικό και σοφιστικό τραγούδι. Όλα αυτά βέβαια εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger ΕΡΤ Κομωτινής. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις και μουσικές επιθυμίες όλα δεκτά.

Εντάξει, καταπληκτικός Quincy Jones, Soul Bossa Nova. Μία από τις πιο επιδραστικές και πολυδιάστατες προσωπικότητες στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Διαγράψε μια εκπληκτική καριέρα ως συνθέτης, ενορχιστρωτής, τρομπετίστας, παραγωγός πάνω από 7 δεκαετίες. 70 χρόνια μουσική. Ξεκινώντας από την jazz σκηνή, δίπλα σε θρύλους όπως ο Ray Charles και ο Dizzy Gillespie, εξέλιξε τον ήχο του αγκαλιάζοντας τη soul, τη funk, την pop και φυσικά και την κινηματογραφική μουσική, και έγραψε ιστορία ως ο παραγωγός πίσω από τα εμβληματικά άλμπουμ του Michael Jackson Off The Wall, Thriller και Bad, αλλά ήταν και ο παραγωγός του φιλανθρωπικού single We Are The World. 28 βραβεία Grammy, εκατοντάδες υποψηφιότητες στο ενεργητικό του, ο Jones δεν καθόρισε απλώς τη σύγχρονη αμερικανική pop κουλτούρα, αλλά νομίζω ότι λειτουργήσε ως γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη και γενιές καλλιτεχνών και άφησε μια μεγάλη κληρονομιά. Το Soul Bossa Nova είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμβληματικά instrumental κομμάτια όλης της pop κουλτούρας και φυσικά ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του Quincy Jones. Εμπνεύστηκε το κομμάτι αυτό κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Βραζιλία, συνδυάζοντας το ανερχόμενο τότε ρεύμα της Bossa Nova με τη δυναμική ενέργεια μιας αμερικάνικης jazz big bandas, ξεχωρίζοντας για το χαρακτηριστικό του ρίφ στη φλογέρα από τον Roland Kirk και τα εκρηκτικά χάλκινα πνευστά. Το κομμάτι απέκτησε τεράστια δεύτερη ζωή δεκαετίες αργότερα, όταν το κεντρικό μουσικό θέμα των κινηματογραφικών ταινιών Austin Powers, σφραγίζοντας έτσι το παιχνιδιάρικο retro groovy χαρακτήρα του στη συλλογική μνήμη. 1962, τότε το κυκλοφόρησε ο Quincy Jones. Και φυσικά δεν μπορώ να σταματήσω να τον ακούω, διότι είναι από τους αγαπημένους μου και για τον τρόπο που έγραφε, αλλά και ως μουσικός και παραγωγός. Summer in the City, ένα εξαιρετικό κομμάτι, το πρωτότυπο είναι τον Loving Spoonful, 1966. Εδώ βέβαια σε μια βραδιφλεγή ατμοσφαιρική soul jazz διασκευή, διότι ο Jones επιδεικνύει παντού την απαράμιλη συνθετική και ενορχιστρωτική του ευφυΐα και εδώ επένδυσε στο κομμάτι με ένα αργό εθιστικό groove, εκπληκτικά πλήκτρα από τον Dave Grassin και φανταστικά βελούδινα φωνητικά από την Valerie Simpson. Όλο το άλμπουμ αυτό που είχε βγει το 1973 λεγόταν You've Got It Bad Girl, υπήρξε σημείο καμπής διότι γεφύρωσε αριστοτεχνικά την κλασική jazz με τη funk, τη soul και την pop της δεκαετίας του 70.

τρομερή συνεργασία, διότι είχε μέσα εδώ Grover Washington και Bill Withers. Just the Two of Us, ένα διαχρονικό jazz κομμάτι με R&B στοιχεία, ένα αριστούργημο που κυκλοφόρησε το 1980 στο επιτυχημένο Wine Light του Αμερικανού σαξοφωνίστα του Grover Washington Jr. Πρωτοπόρος αυτό στην εξέλιξη της smooth jazz και του jazz fusion ήχου. Το τραγούδι ξεχωρίζει για την μαγική συνεργασία, όπως σας είπαμε, το θρυλικό soul τραγουδιστή και συνθέτη τον Bill Withers, ο οποίος δάνεισε τα ζεστά εκφραστικά φωνητικά του και συμμετείχε και στη συγγραφή των στίχων, ενώ τη σύνθεση συνυπέγραψαν ο Ralph McDonald και ο William Salter. Η παραγωγή του άλμπουμ γεμάτη από το απαλό ρυθμικό groove των κρουστών, τα λαμπερά ηλεκτρικά πιάνα του Richard T και τα φοβερά σόλο του Washington στο άλτο σαξόφωνο δημιούργησε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ερωτικά κομμάτια της παγκόσμιας μουσικής, το οποίο χάρισε στους δημιουργούς του βραβείο Grammy και παραμένει σημείο αναφοράς για την soul και jazz κουλτούρα της δεκαετίας του 80. Και κάτι τέτοιο έκανε και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε εκεί το 1980, ένα καταπληκτικό κομμάτι που ανήκει στον Τζορτζ Μπένσον. Όπως σας είπα, την παραγωγή του άλμπουμ φέρει τη σφραγίδα του θρυλικού Quincy Jones, ο οποίος συγκέντρωσε μια ελίτ μουσικών όπως ο Herbie Hancock στα πλήκτρα, ο Abraham Laboriel στο μπάσο, η Patty Austin στα φωνητικά, ενώ το τραγούδι υπογράφει ο σπουδαίος Βρετανός συνθέτης Rod Temperton, γνωστός από τις επιτυχίες του με τον Michael Jackson. Και ο Τζορτζ Μπένσον παίζει τα δικά του, έβαλε και αυτό στην πινελιά του. Το Give Me The Night είναι διαχρονικό κομμάτι. Και ο Μπένσον, έχοντας ήδη τότε καθιερωθεί ως έναν από τους κορυφαίους jazz κιθαρίστες της γενιάς του, συνδυάζει αριστοτεχνικά στο κομμάτι τα βελούντινα φωνητικά του, το χαρακτηριστικό τραγουδισμά του και τα σόλα του σε απόλυτο συγχρονισμό με την κιθάρα του και ένα εθιστικό λαμπερό groove. Το αποτέλεσμα είναι ένας από τους πιο κομψούς και αναγνωρίσιμους ύμνους της νυχτερινής διασκέδασης, ο οποίος χάρισε στον Μπένσον βραβείο Grammy και σφράγισε τη μετάβασή του από αμυγός jazz μουσικό σε έναν τύπο που με jazz ερέθισμα έγραφε pop μουσική.

Αυτή ήταν μια διασκευή ενός κλασικού κομματιού των Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling. Εδώ ο Isaac Hayes το ονομάζει That Loving Feeling, περιλαμβάνεται στο διπλό album To Be Continued. Βέβαια, το Isaac Hayes είχε κυκλοφορήσει το 1970. Ένας από τους αρχιτέκτονες της σύγχρονης soul και πρωτοπόρος της κινηματογραφικής soul αισθητικής, μεταμόρφωσε εδώ ριζικά το αρχικό pop κομμάτι και το μετέτρεψε σε μια επική αισθησιακή εξομολόγηση. Ξεκινώντας με την εμβληματική ομιλούμενη εισαγωγή, όπου η μπάσα βελούδινη φωνή του καθυλώνει τον ακροατή, το τραγούδι εξελίσσεται μέσα από πλούσιες ενορχιστρώσεις εγχόρδων πνευστών, ένα φανταστικό soul gospel ξέσπασμα και αποδεικνύει την μοναδική ικανότητα του Hayes να επαναπροσδιορίζει γνωστά τραγούδια και να σφραγίζει με το απαράμιλο στυλ του τη soul μουσική των αρχών της δεκαετίας του 70 και όχι μόνο, διότι άλλη μια διασκευή, με αυτή θα κλείσουμε, το εξαιρετικό Fragile του Sting. Το διασκεύασε και το κυκλοφόρησε το 1995 στο album Branded. Με Isaac Hayes θα σας χαιρετήσω και θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Μην φύγετε από τις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του Ανέμου. Σας πάμε εκεί στην Ορεστιάδα και εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δόθηκε στις 3 το μεσημέρι στους πολίτες η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για την πόλη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα. Τώρα πρόσθεσε, η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας αλλά και ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Αποκτά ξεχωριστή σημασία, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική.

0: προετοιμασία μας είναι να δοθεί στην κυκλοφορία το Μάιο του 27 το flyover. Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών στην εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Σήμερα άκουσα με χαρά, τόνισε ο κύριος Αγγελούδης, ότι οι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές και ανακοινώθηκαν οι περισσότερες με ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και τη χαρά της Δημοτικής Αρχής. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους πριτάνης των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής. Οι σύλλογοι καταδίκασαν την παρουσία της αστυνομίας και τις προσπάθειες παρεμπόδισης της κινητοποίησής τους, υπογραμμίζοντας ότι την ώρα που οι φοιτητές διεκδικούν λύσεις για τη φοιτητική στέγη, η κυβέρνηση απαντά με ΜΑΤ τη στιγμή που συζητείται η εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Κλειστή την Παρασκευή το βράδυ για 6 ώρες η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή λόγω των εργασιών για το flyover. Σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομής στους πληγέντες από κατολισθήσεις και πλημμύρες σε μεθοριακή περιοχή του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε τουλάχιστον 353 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σύμφωνα με το τελευταίο απολογισμό των αρχών, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους. Θετικό είναι το κλίμα στις διεθνείς αγορές, όπου συνεχίζεται η καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή Brent στο επίπεδο των 87 δολαρίων το βαρέλι σήμερα. Συνεχίζεται η καταγραφή των αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό της περίοδου σε 232, ενώ 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση εκτός της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου τοπικά θα δημιουργηθούν αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητή 2-3 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γυρόρινα, η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ και βαθμιαία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες ανατολική, νότιο-ανατολική 4-5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα T-Shirt. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Δβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος

0: Sibelius. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Σύστημα 352 στον 102 FM της R3, 10 λεπτά μετά τις 4. Ακούσαμε και την απαραίτητη μουσικούλα μας. Ξαναμπαίνουμε στο στούντιο. Καλησπερίζουμε όλους και όλες εσάς που μπαίνετε τώρα στη δική μας ραδιοφωνική παρέα. Με ιδιαίτερη μνήμα βεβαίως στους φίλους οδηγούς, οι οποίοι οι επαγγελματίες κέρασης τέχνης χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή το οδικό δίκτυο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Στην περιφερειακή οδό της πόλης τα προβλήματα είναι λίγο πολύ τα γνωστά. Δύο σημεία εκεί στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, εξαιτίας των εργασιών του flyover, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Υπάρχει κίνηση απέναντι από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Τα φανάρια της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη επίσης ενδεχομένως θα σας δώσουν μικροκαθυστερήσεις, κυρίως αυτά που οδηγούν στο Βαρδάρι. Από εκεί και πέρα, λεωφόρος Νίκης είναι μποτιλιαρισμένη στην επιστροφή όλων αυτών που βρίσκονταν στα δυτικά. Είναι το γνωστό καθημερινό απογευματινό μποτιλιάρισμα. Τσιμισκή Εγνατία σε πολύ καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Η Καραμανλή επίσης σε καλή εικόνα, παρά το γεγονός ότι ορισμένα κόκκινα σημεία είναι τα φανάρια της και θα υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ο δρόμος προς την Χαλκιδική είναι πεντακάθαρος για τους πολύ πολύ πολύ τυχερούς που έχουν ακόμα τη δυνατότητα για κοντινές και μακρινές εξορμήσεις. Και δυτικά βεβαίως, τίποτα το σπουδαίο στις βασικές οδικές αρτηρίες των δυτικών συνοικιών της πόλης. Εύωσμο, Σταυρούπολη, Νέα Πολιτεία, Μπελόκηποι, εκεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγο στο Κορδελιό, στην εσωτερική περιφερειακή, εκεί στην ευθεία, στη συμβολή της με τη Μοναστηρίου, εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Φαντάζομαι όμως ότι είναι της ώρας. Δεν έχει συμβεί δηλαδή κάτι έκτακτο.

στο κομμάτι των μετακινήσεων βεβαίως πρέπει να υπενθυμίσουμε κάτι το οποίο θα πρέπει συχνά πυκνά να το λέμε σήμερα, γιατί το μετρό έφτασε στην Καλαμαριά αισίως και όχι έφτασε και περιμένουμε να ανοίξει, έχει εδώ και μία ώρα ήδη ανοίξει, πραγματοποιούνται δρομολόγια, όλα φαίνεται και όχι φαίνεται, λειτουργούν κανονικά, δηλαδή και οι σειρμοί είναι στην ώρα τους και οι σκάλες λειτουργούν και τα εκδοτήρια και γίνεται η είσοδος και η έξοδος του κόσμου χωρίς προβλήματα και σε γενικές γραμμές οι πρώτες έτσι παιδικές ασθένειες και αριθμίες που είχαμε με την έναρξη της βασικής γραμμής του μετρό, όλα αυτά δεν υπάρχουν στην επέκταση προς Καλαμαριά. Έχουν ανοίξει όλοι οι σταθμοί και εξυπηρετούν τον κόσμο. Σιγά σιγά φαντάζομαι από αύριο κιόλας, γιατί αν κρίνω από τις φωτογραφίες που βλέπω στο διαδίκτυο, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι περίμεναν κιόλας για να μπουν στις 3 η ώρα και να έχουν να λένε πως ήταν από τους πρώτους. Από αύριο θα πρέπει να μπαίνει στην καθημερινότητά μας όλο ένα και πιο ενεργά.

τώρα ίσως σας πάρει μερικές ώρες ή μερικά δρομολόγια για να το συνηθίσετε και μπορεί και να κάνω λάθος. Εγώ κοιτάζοντας την οθόνη ουσιαστικά επέλεγα το σταθμό, όχι το σταθμό, επέλεγα το δρομολόγιο το οποίο με βολεύει. Είτε αυτό προς Νέα Ελβετία, είτε αν ήθελα ρε παιδί μου να πάω προς τους καινούργιους σταθμούς της Καλαμαριάς, αυτό που είχε ως τερματικό σταθμό την Μίκρα. Φαινόταν στην οθόνη, επιλέγετε ποιο από τα δύο θέλετε, μπαίνετε μέσα και εξυπηρετήστε με το μετρό της πόλης.

Για εσάς βεβαίως που αναρωτιέστε, νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσούνε, Ακρίνη και Μίκρα. Αυτές είναι και οι ονομασίες των σταθμών της επέκτασης. Γιατί λέμε 5, 5, 5, 5, 5. Νομαρχία, Καλαμαριά 2, Αρετσού 3, Νέα Ακρίνη 4, Μίκρα τέλος, τέρμα, ο πέμπτος σταθμός. Και νομίζω ότι θα είναι και μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία πλέον να επισκεφθούν όλο ένα και περισσότερο, να επισκέπτονται μάλλον όλο ένα και περισσότεροι οι Θεσσαλονικείς το χώρο της Μίκρας, ο οποίος πραγματικά είναι ένας αναξιοποίητος χώρος άθλησης για την πόλη. Ήταν μακριά, πλέον δεν είναι, και μένει εκεί και η Καλαμαριά ενδεχομένως να αναζητήσει τρόπους να τον αναδείξει ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν εγκαταστάσεις, γιατί όχι να γίνουν ακόμα καλύτερες και ακόμα περισσότερες. Τώρα μια σκέψη με αφορμή τον τερματικό σταθμό και το τέλος της επέκτασης που θα καταλήγει στη Μίκρα.

0: Λοιπόν, το δικό μας το ταξίδι σήμερα είναι τόσο εντός πόλης όσο και εκτός πόλης. Υπάρχουν και είναι φυσιολογικό τέτοια μέρα πάρα πολλές αναφορές για την επέκταση της Καλαμαριάς, η οποία πλέον έχει δοθεί προς χρήση. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Επαναλαμβάνω τα ονόματα των 5 σταθμών του μετρό, της επέκτασης που είναι πλέον στη διάθεση των πολιτών. Από την Μίκρα εμείς ραδιοφωνικά θα πάμε Μπέργεν, Άμστερνταμ και Τάραντο. Θα πάμε Νορβηγία, Ολλανδία και Ιταλία. Οι συνάδελφοι του αθλητικού τμήματος της R3 είναι ευθυγραμμισμένοι, καλύπτοντας όχι μόνο τα ελληνικά χρώματα αλλά και την προσπάθεια του δικεφάλου του Βορρά. Και επειδή, όπως και να το κάνουμε τώρα, θα το χρησιμοποιήσω και λίγο λαϊκίστικα το χωροταξικό, εμείς ανήκουμε στον βόρειον χώρο, θα ξεκινήσουμε από τα βόρεια και από το Μπέργεν. Γιώργος Τραπεζανίδης με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν την έναρξη της πάρα πολύ σημαντικής αναμέτρησης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ούτε 4 ώρες για την έναρξη του αγώνα. Ναι, είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση εδώ στο Μπέργια για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Του ΠΑΟΚ, πάντως, Κωνσταντέλιας υπήρχε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού κάτι που αναφέρθηκε εκεί.
0: Ναι. Δηλαδή... η ατάκα ήταν έτσι για να σε ενημερώσω. Πιο μετρό, ναι. Φέρε πίσω τον Τέλια. Αλλά, ναι.
1: Αυτό αδύνατο. Δηλαδή αδύνατο. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Τώρα φαίνεται δύσκολο πλέον.
0: Ναι. Πολύ. Πολύ.
1: Ναι. Και χθες και είναι η επίδραση του Κωνσταντέλια, πάντως είναι αξιοσημείωτη μια και το πιάσαμε. Γιατί η συνέντευξη που χθες και ο προπονητής, ο Ιταλός, ο Αλέσιο Λύση, κάποια στιγμή μιλούσε για αυτό που έγινε με τον Μπέλκα στον αγώνα πρωταθλήματος που τον αγκάλιασε και λοιπά, mm-hmm. και σχολιάστηκε πάρα πολύ. Και ενώ το έλεγε, ας πούμε, την άποψή του για αυτό το γεγονός, στο τέλος, αντί να πει Μπέλκας, είπε Ντέλιας. Εντάξει, είναι ένα σαρδάμ, τέλος πάντων. Είναι...
0: θα μας πάρει λίγο χρόνο, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Πού θα πάει,
1: Το ζήτημα, Δημήτρη, είναι να μην υπάρχει σήμερα, απόψε, δηλαδή, επίδραση σε αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει αλλάξει, έχει γυρίσει η σελίδα και ο ΠΑΟΚ, με τα δεδομένα που υπάρχουν, θα αντιμετωπίσει την Μπραν απόψε. Όπως είπες, είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Δεν είναι μεγάλος ο αντίπαλος, αλλά είναι μεγάλη σημασία του αγώνα για την ευρωπαϊκή συνέχεια, το Conference League. Mm-hmm. Είναι κάτι που το θέλει ο ΠΑΟΚ, το θέλουν οι φίλοι του, οι υποστηρικτές του, η League Phase, η επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Πέρσι στο League Phase, στη League Phase του Europa League. Και παρότι το πρώτο παιχνίδι δεν είχε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αυτή η ισοπαλία 1-1, εδώ έχει μια ευκαιρία σαν τελικό να δει τον αγώνα, να διεκδικήσει τη νίκη και είπαμε υπάρχουν και η περίπτωση υπάρχει να, αν οι ομάδες μείνουν ισόπαλες σε κανονικό αγώνα και παράταση, να φτάσει ακόμη στα πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικός ο βαθμός δυσκολίας από τη στιγμή που λείπει ο αρχηγός της ομάδας, ο Ζίφκοβιτς. Χθες στην προπόνηση ενημερωθήκαμε και οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ότι δεν έχει ταξιδέψει ο Μαντί Καμαρά που ήταν βασικός τον πρώτο αγώνα με την Μπραν, μια γενικότερη αδυναμία, μια αποφόρτιση, όπως εξήγησαν οι άνθρωποι της ΠΑΕ. Αλήθεια είναι ότι ο Καμαρά είναι απόν και αυτός. Επίσης δεν είναι απόλυτα έτοιμος ο Τάισον, μπορεί να μην έχει θέση στη βασική ενδεκάδα. Υπάρχουν δηλαδή ζητήματα. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές επιλογές του Λύση για το παιχνίδι. Πάντως ο Ιταλός είπε ότι εδώ θα μετρήσει η καρδιά, ο τρόπος που θα μπει αυτό, συγκέντρωση, δηλαδή ζητήματα που έχουν να κάνουν και στοιχεία με μεγάλα κρίσιμα παιχνίδια, πέρα από κάποια τεχνική υπεροχή ή κάτι άλλο. Οπότε ο ΠΑΟΚ πρέπει από το πρώτο λεπτό να το κυνηγήσει αυτό και οι επιλογές ως προς τους παίκτες φαντάζομαι ότι θα είναι αυτό, οι πιο έτοιμοι, οι απόλυτα έτοιμοι παίκτες να είναι στην αρχή ενδεκάδα.
0: Και ενδεχομένως οι πιο στοχοπροσιλωμένοι, προκειμένου να μην επαναληφθούν αριθμίες του πρόσφατου παρελθόντος, δηλαδή να δέχεται τέρμα στα αρχή. Πρώτα λεπτά, στην αρχή, έτσι, στην αρχή της αναμέτρησης.
1: Ναι. Έχει συμβεί και αυτό στη φετινή σεζόν, στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν σε καμία περίπτωση ένα γρήγορο γκολ των αντιπάλων δεν είναι αποδεκτό, ενώ ότι θα δυσκολέψει πάρα πολύ μετά mm-hmm. όλο αυτό. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να φέρει το παιχνίδι στα δικά του μέτρα, να πετύχει τον γκολ την κατάλληλη στιγμή, να μεταθέσει το βάρος την αγωνία και τη δυσκολία στον αντίπαλο. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να το διαχειριστεί καλά, γιατί ούτε το περιβάλλον θα είναι φιλικό. Μιλάμε για ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό 17.000 θέσεων γεμάτο. Έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι γεμάτο. Οι Νορβηγοί θέλουν να περάσουν και αυτοί οι Μπραν στην επόμενη φάση στο Conference League. Ήδη η Νορβηγία, Δημήτρη, έχει δύο ομάδες στη League Phase του Champions League. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν αυτό. Δύο ομάδες, μπορεί, αλλά δεν είμαι πρόχειρος. Mm-hmm. Μετά την Bodo Glimt πέρασε χθες και η Viking. Δηλαδή, οι Νορβηγοί είναι σε μια φάση προόδου, θα έλεγα, και μεγάλων αποτελεσμάτων.
0: Ναι, αλλά επειδή
1: αλλά
0: αν δεν κάνω λάθος, πάντως η Νορβηγία είναι μία από τις ομάδες η οποία είναι στο δικό μας γκρουπ με αφορμή τη δέκατη και πάνω θέση. Οπότε,
1: στον ανταγωνισμό.
0: Οπότε ένας αποκλεισμός της Μπραν και ενδεχόμενα άσχημα αποτελέσματα από τις ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League θα βοηθούσε τη δική μας προσπάθεια ακόμα περισσότερο.
1: Πολύ σωστά το βάζεις. Είναι γεγονός ότι για πολλούς λόγους περιμένουμε μια πρόκριση υπό οποιαδήποτε συνθήκη, θα έλεγα, mm-hmm. του ΠΑΟΚ στη League Phase του Conference League και επαναλαμβάνω ότι είμαστε πια πολύ κοντά στην έναρξη αυτού του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει κοντά του περίπου 300, κάπου εκεί είδαμε αρκετούς στο κέντρο της πόλης σήμερα, μια πολύ όμορφη πόλη. Στο Brand Stadium μάλιστα θα συγκεντρωθούν για να κατευθυνθούν όλοι μαζί, έχουν δοθεί και συστάσεις, οδηγίες από την ΠΑΕ και σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Ερασπόρ, Γιώργος Τραπεζανίδης στις 8. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε
1: πάρα
0: πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά.

0: σε περίπου 3,5 ώρες θα ξεκινήσει το κουπί για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν από την μακρινή Νορβηγία με την πρόκριση στις αποσκευές τους. Το κουπί για τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες και το κουπί της συναδέλφισσας Ευγενίας Γήτα στην προσπάθεια της κάλυψης αυτής της μεγάλης διοργάνωσης επίσης καλά κρατεί. Και την έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Ευγενία, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, από το Κοπηλαδοδρόμι στο Μπόσμπαν, στο Άμστερνταμ. Μεγάλη μέρα για τα ελληνικά κουπιά, καθώς έχουμε δύο τελικούς σήμερα και τις προσδοκίες φυσικά και τα δύο πληρώματα να ανέβουν σε ένα σκαλί του βάθου. Το πρόγραμμα το αγωνιστικό όσον αφορά τα ελληνικά πληρώματα θα ξεκινήσει περίπου σε 20 λεπτά με το τετραπλό σκι των γυναικών αποτελούμενο από τις Πίτσου, Μπούργου, Λυκομήτρου και Διαβάτη. Τα κορίτσια αγωνίζονται στα ημιτελικά και θα διεκδικήσουν μια θέση για τον τελικό του αγωνίσματος, ενώ αργότερα θα έχουμε δύο ελληνικά πληρώματα που βρίσκονται στον τελικό και έχουν φυσικά όλες τις προϋποθέσεις για να κατακτήσουν ένα μετάλλιο. Ο λόγος για τα κορίτσια στο διπλό σκι ελαφρών βαρών, τις 19χρονες Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου και ακολούθως τον πρωταθλητή Ευρώπης ήδη στο σκι ελαφρών βαρών, τον Πέτρο Γκαϊδατζή, ο οποίος προκρίθηκε κιόλας στον τελικό έχοντας τον καλύτερο χρόνο φιλοδοξεί μετά την Ευρώπη να κατακτήσει και την κορυφή στον πλανήτη. Η Ελλάδα σε όλα τα παγκόσμια πρωταθλήματα μετρά 30 μετάλλια στο σύνολο. Το τελευταίο ήταν πέρσι στο παγκόσμιο της Αγκάης με τον Στέφανο Ντούσκο, τον οποίο θα τον ξαναδούμε αύριο στα προημιτελικά του ΣΚΙΦ. Έχει ήδη πάρει την πρόκριση τα 24 καλύτερα πληρώματα και όπως ίδιος πάντα κρατάει χαμηλούς τόνους, ήρθε εδώ για να υπερασπιστεί τον τίτλο του.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα σε 20 λεπτά ξεκινούν οι...
1: Σε 20 λεπτά ξεκινήσει η δράση. Όσον αφορά το ελληνικό ενδιαφέρον, εστιάζω στα τρία δικά μας πληρώματα που ρίχνονται στη μάχη.
0: Ευχαριστούμε θερμά, Ευγενία. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά σου, ευχόμαστε. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ, πια.

Για να ολοκληρώσουμε και το ευρωπαϊκό τουρνέ της εκπομπής, πήγαμε Νορβηγία, πήγαμε Ολλανδία, να πάμε και στη γειτονική Ιταλία να ολοκληρωθεί έτσι η κάθετη γραμμή, να καταλήξουμε στο Νότο, όπου ο Θοδωρής Φελάνης παρακολουθεί τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών στους μεσογειακούς αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μπορεί ο συνάδελφος να μην μένει στο κρουαζιερόπλοιο που χρησιμοποιείται για να είναι το Ολυμπιακό χωριό εντός πολλών εισαγωγικών, αλλά φαντάζομαι ότι έχει πράγματα και σήμερα να μας πει. Θοδωρή, τι κάνεις, καλησπέρα. Θοδωρέ. Μας ακούει ο Θόδωρος Φελάνης. Για να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, να τη ρίξουμε τη γραμμή, να τον ξανακαλέσουμε.

0: Λοιπόν, Θόδωρος Φελάνης, part 2, μάλλον attempt 2, δεύτερη προσπάθεια. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, Θόδωρε, μας ακούς?
1: Δημήτρη.
0: Ωραία, άψογα.
1: Καλησπέρα.
0: Φοβήθηκα μήπως ίσως το αμπάρι κανένας κουρασγερόπλοιου, ρε παιδί μου, και χάσαμε το σήμα σου.
1: Όχι, εκεί δεν προσεγγίζουμε εύκολα, τα είπαμε.
0: Δεν πάτε, δεν σας αφήνουν. Τι αδικίες είναι αυτές για τους συναδέλφους, ας πούμε, για τους δημοσιογράφους? Θα θέλεις να τους καταγγείλω, Θόδωρε? Πολύ άνετα, πολύ εύκολα, πες μου.
1: Όχι, εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά. Αφού το αποφασίσαν έτσι οι διοργανωτές, ταλαιπωρούνται και πολλοί και οι αθλητές και οι συνοδοίτες, μην νομίζεις. Δεν είναι μόνο δικό μας το θέμα. Λοιπόν, Μεσογειακοί Αγώνες, 20η Μεσογειακοί Αγώνες, το τάραντο της Ιταλίας. Σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η διοργάνωση. Η χώρα μας έχει ανέβει μετά και τις χθεσινές επιτυχίες που είχαμε στα 33 μετάλλια. Να πούμε ότι στους προηγούμενους Μεσογειακούς Αγώνες η χώρα μας είχε κατακτήσει 31. Τότε οι αγώνες είχαν γίνει στην Αλγερία, στο Ράν. Οπότε ήδη, ενώ είμαστε περίπου στη μέση αυτών των αγώνων, έχουμε ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό, είμαστε στα 33. Ακολουθεί η Ιταλία με 97 και η Τουρκία με 45. Χθες αρκετά μετάλλια, Δημήτρη, προήλθαν από την τεχνική κολύμβηση. Εκεί όπου η Ιφιγένεια Τελιούς, η Θεσσαλονικιά μάλιστα, κατέκτησε 2 χρυσά. Στη συνέχεια ήταν επίσης αυτή η οποία βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα να κερδίσει και το 4x100. Παιδιά όπως ο Άγγελος Κορομπίλης, η Ιωάννα Τσαλούκου επίσης, η οποία και αυτή κατέκτησε ένα χάλκινο. Οπότε αρκετά από τα μετάλλια τα οποία κατακτήσαμε χθες προήλθαν από εκεί. Είχαμε βεβαίως και την Λεγκάκη στην πυγμαχία με ένα χάλκινο και είχαμε και τον Χατζησακύρογλου στην σκοποβολή, ένα αργύρο. Δηλαδή ο χθεσινός απολογισμός μας ήταν 7 μετάλλια. Σήμερα τώρα, σας είχα προειδεάσει λίγο και από χθες, θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε το βράδυ, το απόγευμα, στους αγώνες βόλεϊ ανδρών γυναικών, και οι δύο ομάδες μας, οι εθνικές μας ομάδες, θα αντιμετωπίζουν την Τουρκία, και οι γυναίκες στις 5 και οι άνδρες στις 8 την Τουρκία. Τώρα, αυτοί οι αγώνες είναι ακόμη στους ομίλους με στόχο οι δύο ομάδες μας να προκληθούν στα ημιτελικά. Έχουμε πάλι παρουσία μεγάλη από τις 7 η ώρα και μετά η Ελλάδα στην τεχνική κολύμβηση, όπου και πάλι περιμένουμε κάποια μετάλλια. Και το σημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης τοξοβολία, σκοποβολή, μπάτμιντον, πάντελ, ιστιοπλοεία, έχουμε τένις λίγο αργότερα, έχουμε πινκ πονγκ επί τραπέζια της Φέρης, όμως σε κανένα από αυτά δεν κρίνεται μετάλλιο. Είναι αγώνες οι οποίοι είναι προκριματικής φάσης σε αυτή τη φάση των μεσογειακών αγώνων. Οπότε είμαστε σε πλήρη εξέλιξη. Αρκετή ζέστη εδώ στην περιοχή, σε αυτή την περιοχή της Νότια Ιταλίας. Υπάρχουν την Απουλία, όπως είναι το όνομά της. Αυτό κάπως δυσκολεύει τους πάντες, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι οι αθλητές προσπαθούν για το καλύτερο, και αυτό που πρέπει να σταθούμε και να μείνουμε είναι στο ότι η Ελλάς Team τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, επαναλαμβάνουμε, με 33 μετάλλια μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα, ωραία. Τόδωρε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Θερμά.

Λοιπόν, να έχουμε λίγο το νου μας, όσοι φίλοι και φίλες μας ακούνε εκεί στην περιοχή του Χρυσόκαστρου της Καβάλας, γιατί έχουμε μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, έχει ξεσπάσει εδώ και περίπου ένα τέταρτο, 20 λεπτά. Μάλιστα κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος μαζί με 7 οχήματα. Έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο. Είναι σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο, επαναλαμβάνω, της Καβάλας, μέσα στο Δήμο Παγκαίου, ο οποίος παρέχει και υδροφόρες για το έργο της κατάσβεσης. Έχουν σπεύσει εκεί και στελέχη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Καβάλας. Δεν φαίνεται να συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας, αλλά είναι ένα ακόμα έτσι στο κλείσιμο του Αυγούστου περιστατικό με πυρκαγιά εδώ στη δική μας ευρύτερη γειτονιά, στο Χρυσόκαστρο της Καβάλας. Έχουμε λίγο την προσοχή μας και το νου μας, το επαναλαμβάνω. Αν δούμε καπνό, δεν μας πειράζει, ή αν έχουμε μια περίεργη μυρωδιά στη μύτη, ενημερώνουμε σε κάθε περίπτωση ασυζητητή την πυροσβεστική, ακόμα και αν είμαστε ο 10ος, ο 100ος, ο 1000ος που θα το πράξει.

Παρόλο που κάναμε τις σχετικές μας αναφορές, η δωδεκάδα της Εθνικής για το προσεχές πολύ σημαντικό παιχνίδι στην μάχη του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου στην Ρίγα με αντίπαλο την Ουκρανία είναι η Κώστας Παπανικολάου, Νίκα Λάθης, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο, Ντίνος Μίτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζίπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης. Αυτή είναι η δωδεκάδα της Εθνικής. Επειδή πάρα πολλά λέγονται, σε κάθε περίπτωση αυτό που θα πρέπει να μείνει είναι η στήριξη όλων, προκειμένου να γίνει το πρώτο βήμα στο μάτς με την Ουκρανία αύριο στην Ρίγα και από εκεί και πέρα ένα όλα για όλα εντός έδρας με αντίπαλο ποιους άλλους τους Ισπανούς.

Επίσης, για να μην μας κατηγορήσουν ότι δεν κάνουμε ούτε καν μία αναφορά, ο Νορβηγός Πέντερσεν έκλεισε και έρχεται άμεσα στην Ελλάδα για λογαριασμό του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Μάρκους, το μικρό δεξί άκρο της άμυνας, η αγαπημένη του θέση. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον παίκτη με ένα ποσό περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 26 χρονών, μια χαρά μου ακούγεται. Μάλιστα μέλος και εθνικής ομάδας της Νορβηγίας στο φετινό Μουντιάλ. Αγωνίστηκε στα 5 από τα 7 παιχνίδια με 8 εκατομμύρια. Μουντιαλικό παίκτη για την άμυνα, πάρα πολύ ωραία, στον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, έτσι λίγα λεπτά πριν από το κλείσιμο της εκπομπής, αν αναρωτιέστε για την τηλεοπτική μετάδοση, είναι στο Open η αναμέτρηση σε περίπου 3 ώρες από τώρα του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Brandstvou στην Νορβηγία, με συγχωρείτε, σε ελεύθερο κανάλι δηλαδή στο Open, επομένως συντονιστείτε καταλήλως. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα, ευχαριστούμε τον Γιώργο Λιάκη για την ηχοληπτική υποστήριξη, έτσι, την τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Και εμείς θα βάλουμε μία τελεία εδώ, θα σας παραδώσουμε στο δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας και θα ανανεώσουμε για την ερχόμενη εβδομάδα το δικό μας ραντεβού. 3-5-2. Την ερχόμενη εβδομάδα όμως πια. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε πολύ όμορφα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δόθηκε στις 3 το μεσημέρι στους πολίτες η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για την πόλη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην τελετή παράδοση του έργου στο σταθμό Μικρά, προσθέτοντας ότι η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη. Στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην ανάκτηση του φυσικού ρόλου της πόλης, όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών στην εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την τοπική ανάπτυξη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζουμε την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά ένα μεγάλο εθνικό έργο δεκαετιών, το οποίο επομίστηκε ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να αξιοποιείται για να στηθεί φιέστα αυτοθαυμασμού, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει πραγματικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων απέναντι στο εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης και στην αναμονή της κυβερνητικής εναλλαγής της συστημικής αντιπολίτευσης, αναφέρει η κομματική οργάνωση της Κεντρικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, καλώντας σε αντεπίθεση στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στις 5:30 στην πλατεία Χάνθ. Κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Πριτάνης των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής. Οι φοιτητές καταδίκασαν την παρουσία της αστυνομίας και τις προσπάθειες παρεμπόδισης της κινητοποίησής τους. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών και τις προσπάθειες παρεμπόδισης της κινητοποίησής τους. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών

0: μεταξύ άλλων τα υπομνήματα που κατέθεσαν ενώπιον του Πρωθυπουργού οι θεσμικοί εκπρόσωποι του επιχειρήν της Βόρειας Ελλάδας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αγιώρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ τίθεται από αύριο σε ισχύ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί τους κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν τα μέτρα και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Κλειστή για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα είναι η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης αύριο από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου στο τμήμα μεταξύ ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομής στους πληγέντες από κατολισθήσεις και πλημμύρες σε μεθοριακή περιοχή του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε τουλάχιστον 353 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά τις ξαφνικές πλημμύρες, σύμφωνα με το τελευταίο απολογισμό των αρχών του Νεπάλ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μπλάντιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη κυρίως για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στην Στρεμπνένιτσα το 1995. Ο Μπλάντιτς πέθανε στο κέντρο κράτησης των ΗΕ στη Χάγη, όπου εξαιτία την ποινή του μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση. Και μια ματιά στον καιρό. Σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση εκτός της κεντρικής Μακεδονίας, όπου τοπικά θα διατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός αύριο, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, οι άνεμοι μεταβλητοί 2 3 μποφόρ, βαθμιαία τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε ανατολικούς, νότιο-ανατολικούς 4 έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις New Edition. Τόνια Σουφλέρη,
4: Άρης Παναγιωτίδης.
6: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί
5: και οτιδήποτε σου

0: θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Got the end of the road. Εδώ είμαστε, γυρίσαμε, επιστρέψαμε. Όχι, δεν ήρθε ακόμα το τέλος του καλοκαιρακίου, λίγο καλοκαιράκι ακόμη. Και πόσο χαίρομαι σήμερα, Road. Σήμερα, λοιπόν, μεγαλομάρτυρος φανουρίου του θαυματουργού, μας φανερώθηκε το μετρό Καλαμαριάς. Και ορίστε, η φίλη μου η Μαρία Βλαχοπούλου ήρθε από την Καλαμαριά με το μετρό σήμερα. Και πολύ το χάρηκα που μου το είπε, σε 20 λέει, λεπτά. Εγώ πάλι αρτιαφιχθής από τη Χαλκιδική, καθόλου κίνηση. Ήρθα μπαμπαμ κατευθείαν από την αρμύρα τη θάλασσα, εδώ στο άκου να δει. 102. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πάρα πολύ καλά. Πέμπτη, λοιπόν, 27 του Αυγούστου, είναι η εκπομπή Άκου να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κάτι της μαυρισμένη, κάτι της έτσι ακόμα το μυαλό μου είναι στη θάλασσα, στις διακοπές και στο καλοκαιράκι. Αλλά κατά τα άλλα, το σώμα είναι εδώ, αλλά το μυαλό ακόμα ταξιδεύει. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δροσερή συντροφιά έως και στις 7, ξέρετε, εμείς θα πούμε τα δικά μας. Τα της ημέρας, τα της κίνησης, τα του καιρού, τα τι συμβαίνει εδώ στην πόλη και όχι μόνο. Λοιπόν, σας θέλουμε φυσικά όλους στην παρέα. Σήμερα 5η, 27 του Αυγούστου, ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 34 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Από ό,τι βλέπω, λίγο πάει εκεί να κοκκινήσει η ίωνος δραγούμη, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σήμερα λοιπόν 27 Αυγούστου, Λιβέριος, Λιμπέρης, Φανούριος και Φανούρη έχουν την τιμητική τους. Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια ημέρα λιμνών, Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Πόσες ώρες έχω σπαταλήσει να παίζω αυτό το παιχνίδι. Και Εθνική ημέρα μπανάνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συνεχίζει, κυνήγι, διδό, Hunter, ελάτε στην παρέα μας, λίγο καλοκαιράκι ακόμα.

Κάιτο και Χάντερ, κυνηγάμε λίγο καλοκαιράκι ακόμα. Εδώ είμαστε Αγουναδί στον 102, απόγευμα 5ης, 27 του Αυγούστου. Επιστρέψαμε και σας θέλουμε όλους μα όλους στην παρέα. Λοιπόν, σήμερα φυσικά το Talk of the Town είναι το γεγονός ότι στις 3 και 5 δόθηκε στην κυκλοφορία για το κοινό η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Νωρίτερα σήμερα το πρωί έκανε τα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Σε πλήρες ωράριο ξανά το Μετρό Θεσσαλονίκης, 24ωρη λειτουργία για τη ΔΕΘ. Συγκεκριμένα τώρα το ωράριο έχει ως εξής: Δευτέρα έως Πέμπτη από 5 και 4 το πρωί έως τις 12.30 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο από 5 και 4 το πρωί έως τις 2 το βράδυ και την Κυριακή από 5 και 4 έως τις 12.30. Οι παραπάνω ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς της γραμμής, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Επισημαίνεται επίσης ότι ειδικά την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 5, επίσης και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών, διότι έπεται και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δίκτυου προβλέπεται να είναι 24ωρη. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, 34 βαθμοί Κελσίου, και για την Θεσσαλονίκη σήμερα Πέμπτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, λίγη συννεφιά το απογευματάκι, άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αγαπημένο συγκρότημα Depeche Mode, DM, Never Let Me Down. Για ελάτε στην παρέα μας να μας πείτε που είστε και τι κάνετε. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για το Viber τα μηνύματά σας, ό,τι αγαπάτε, ό,τι θέλετε, 6930-078-228.

Δροσερές ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης 27 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Φυσικά σας λέγαμε και νωρίτερα ότι το Talk of the Town είναι, εννοείται, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ήδη στις 3 και 5 ακριβώς έλαβε χώρα και το πρώτο δρομολόγιο. Ήδη σας έλεγα ότι και η φίλη μου η Μαρία Βλαχοπούλου ήρθε από την Καλαμαριά με το μετρό. Και viral φυσικά έγινε σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων, διότι λέει: ερχόμενο σήμερα εδώ να σας μιλήσω για να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βορείου Ελλάδος. Άκουσα, λέει, ένα τοπικό ραδιόφωνο, της Θεσσαλονίκης δηλαδή, και εμφανίστηκε ένας νεαρός ο οποίος είπε αρκετά θυμωμένος: ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Εκεί αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και είπε: δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Αναφερόμενος φυσικά στη μεταγραφή του ταλαντούχου μέσω επιθετικού του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, και συμπλήρωσε μάλιστα ότι όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους υπογραμμίζοντας τις διαφορετικές οπτικές. Βέβαια, viral έγινε και μια Θεσσαλονικιά που είπε επιτέλους για το μετρό Καλαμαριάς: είμαι νιά και γέρασα. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε και στον Κωνσταντέλια, πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ που κυνηγάει απόψε στον Μπέργεν εκεί στην πανέμορφη Νορβηγία κάτι παραπάνω από μια πρόκριση μετά το 1-1 της Τούμπας. Ο δικέφαλος έχει μπροστά του έναν αγώνα χωρίς αύριο, με το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League να κρίνεται αποκλειστικά στην Νορβηγία. Ή νικάει και συνεχίζει το ταξίδι του δηλαδή στην Ευρώπη, χάνει και προσγειώνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σήμερα λοιπόν, σήμερα 5η 27 του Αυγούστου, στις 8 η ώρα είναι ο αγώνας Μπραν ΠΑΟΚ, φυσικά από το Open, εννοείται. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Στέρεο MCs, υπέροχο τραγούδι, Black Gold. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ζωντανά. Ήρθαμε σήμερα από Χαλκιδική, δεν έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης, ούτε όταν ερχόμουν από Χαλκιδική είχε κίνηση, να ξέρετε, να γνωρίζετε.

Black Gold of the Sun. Έβλεπα χθες ένα υπέροχο φεγγάρι. Αύριο είναι η Πανσέλινος, η Αυγουστιάτικη, η οποία είναι πιο λαμπερή από ποτέ. Θα μιλήσουμε και για την Πανσέλινο και για την έκλειψη Σελήνης και για τα πάντα όλα θα πούμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5η, 27 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σας λέγαμε κίνηση δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά τα του καιρού, 34 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία και διάβαζα μεταξύ μας με πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπε ο δικός μας, θα πω ακόμα εγώ, Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος προχώρησε σε μια πρώτη εκτίμηση σχετικά με το πώς το επικείμενο φαινόμενο Ελνίνιο μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα. Την εκτίμησή του, μάλιστα αυτήν, την κοινοποίησε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, όπου έθεσε το εξής ερώτημα. Το Ελνίνιο δυναμώνει πολύ. Τι μπορεί να σημαίνει άραγε για τον χειμώνα 2026-27 στην Ελλάδα? Παρά την ενίσχυση του φαινομένου, ο κύριος Αρναούτογλου ξεκαθάρισε ότι είναι αρκετά νωρίς για να γίνουν συγκεκριμένες και αξιόπιστες προγνώσεις για το χειμώνα στη χώρα μας και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, το να βγάλει κανείς από τον Αύγουστο μία πρόγνωση χειμώνα για την Ελλάδα θα ήταν και προώρο, για να μην πει ανόητο. Ο λόγος λοιπόν αυτής της επιφύλαξης είναι ότι παρόλο που το Ελνίνιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία, η ακριβής του επίδραση σε τοπικό επίπεδο απαιτεί περαιτέρω παρακολούθηση, οπότε να προσέχουμε γενικότερα στις πρόωρες προβλέψεις για τον καιρό. Δεν είναι πρόωρο να σας πούμε ότι αύριο Παρασκευή πέφτει λίγο η θερμοκρασία, δηλαδή εδώ στην όμορφη πόλη μας θα κυμαίνεται από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο θα πέσει και άλλο, 23 με 31 βαθμούς. Πιο καλά δηλαδή, πιο ανθρώπινες, πιο φυσιολογικά, αλλά πάλι δίνεται η δυνατότητα αυτό το Σαββατοκύριακο να συνεχίσουμε τις βουτιές μας στη θάλασσα. Κλειστός θα παραμείνει αύριο το βράδυ και ο περιφερειακός Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η διακοπή της κυκλοφορίας από αύριο το βράδυ 11 έως τα ξημερώματα Σαββάτου στις 5 το πρωί. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 2-3-13-3-3-8-4-20, μιλάμε μαζί, μας λέτε και μια έτσι καλησπέρα. Αν θέλετε παραγγέλια, φωτογραφίες, βιντεάκια, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Viber 6930 078 228.

έτσι θέλω να πιστεύω, αν και κάνεις ένα πέρασμα από την επικαιρότητα και τέλος πάντων τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ είμαστε εμείς, άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης, 27 Αυγούστου, καλώς ήρθατε. Σας έλεγα νωρίτερα για φεγγάρια, γιατί αύριο 28 Αυγούστου Παρασκευή, έρχεται η Πανσέληνος του μήνα, γνωστή παραδοσιακά ως το φεγγάρι του Οξύριγχου ή αλλιώς της Μουρούνας. Είμαι πάρα πολύ ρομαντική, θα πω στον σύντροφό μου, έλα αγάπη μου να δούμε το φεγγάρι της Μουρούνας. Θα συμπέσει φέτος και με μερική έκλειψη σελήνης, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο συνδυασμό φαινομένων, συγκεκριμένα ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο. Θα έχουμε όλη την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όσοι κοιτάξουμε τον ουρανό ξημερώματα Παρασκευής, σήμερα δηλαδή. Θα σας πω και ακριβώς την ώρα για να βάλετε, αν θέλετε, και ξυπνητήρι. Καθώς θα σημειωθεί, όπως προανέφερα, μερική έκλειψη σελήνης, ορατή και από την Ελλάδα. Για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το καλύτερο, σου λέει, χρονικό σημείο για την παρατήρηση του φαινομένου είναι περίπου στις 6:50. Αν θέλεις, δηλαδή, βάλ' το και εκεί για 6:45 το ξυπνητήρι, ώστε 6:50 τσαπ να πας να δεις την έκλειψη λίγα λεπτά, λέει, πριν από τη δύση της σελήνης, στις 6:55, για να είμαστε έτσι πιο ακριβείς. Στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, περίπου το 80% του σεληνιακού δίσκου θα βρίσκεται μέσα στη σκιά της γης εκείνη την ώρα, οπότε ίσως να αξίζει να βάλεις ξυπνητήρι για να δεις αυτή την έκλειψη, γιατί είναι ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο. Επίσης αύριο φυσικά θα δεις και την Πανσέληνο την υπέροχη, που εθιμοτυπικά η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος πάντα είναι έτσι πιο λαμπερή, πιο για μας τις ρομαντικές ψυχές, πιο όμορφη, πιο γεμάτη και φυσικά πάντα υψώνοντας το κεφάλι στον ουρανό, ιδιαίτερα στην Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, κάνεις και μια ευχή και που ξέρεις μπορεί και να γίνει πραγματικότητα. Εμείς θα τη ρίξουμε πάντως την ευχή. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Glenn Matlock, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, Άγγλος μουσικός, περισσότερο γνωστός ως ο μπασίστας στην αρχική σύνθεση του punk rock συγκροτήματος των Sex Pistols. Γεννήθηκε 27 Αυγούστου του 1956, γίνεται 70 ετών και γι' αυτό το λόγο θα ακούσουμε Sex Pistols για τη συνέχεια.

Αυτά είναι. Λοιπόν, άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης, 27 Αυγούστου. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε και θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Εκτός από το γεγονός, αν είστε δηλαδή λάτρεις των αστρονομικών φαινομένων, διότι σας είπαμε ότι αύριο έχουμε και Πανσέλινο και θα είναι ωραία, αν είστε λάτρεις τώρα του χορού και δει του αργεντίνικου τάγκο, τότε νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να το απολαύσετε. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το Θεσσαλονίκη Tango Party επέστρεψε ως η μεγάλη πολιτιστική και φιλανθρωπική γιορτή εδώ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, μια μοναδική εμπειρία που ενώνει το πάθος του Αργεντίνο τάγκο και τη ζωντάνια της σάλσα με αγαπημένους ελληνικούς και διεθνείς ρυθμούς. Σε έναν ανοιχτό χώρο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που καλωσορίζει όλες τις ηλικίες, όλοι είναι δεκτοί και όλοι οι πιστοί προσέλθεται. Αρχάριοι, προχωρημένοι χορευτές, μεμονωμένα άτομα, ομάδες γίνονται ένα κάτω από τη μαγεία της μουσικής. Όλοι μπορούν να βρουν το ρυθμό που μιλάει στην ψυχή τους. Ξεκίνησε από χθες 26, θα λάβει χώρα και στις 31 Αυγούστου. Γεια σου ρε Νατάσα, να σε καλά. Και φυσικά και σήμερα στις 8 η ώρα που είπαμε θα δεις και το υπέροχο φεγγάρι. Νομίζω αν θέλεις να συνδυάσεις και χορό και φεγγαράκι και μια βόλτα γενικότερα στην όμορφη ακόμα σχετικά άδεια πόλη, νομίζω ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, μιας και είπα την καλησπέρα μου στην Νατάσα, 2313-338-420, επαναλαμβάνω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, μιλάμε μαζί. Φυσικά στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, στον 102-6930-078-228. Και τώρα με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα πέθανε ο μάνατζερ των Beatles, ο Brian Epstein, ο οποίος θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν ριζοσπαστικά θα έλεγε κανείς στην επανάσταση της pop μουσικής. Είχε πληρώσει μάλιστα ο ίδιος ο Brian Epstein το demo με το οποίο τα σκαθάρια ξεκίνησαν την καριέρα τους και χωρίς τη δική του βοήθεια ίσως να μην είχαν εν τέλει την ίδια εξέλιξη. Ο Paul McCartney δε είχε κάποτε δηλώσει πως αν κάποιος αξίζει να αποκαλείται το πέμπτο σκαθάρι, αυτός είναι ο Epstein. Υπήρξε επίσης μάνατζερ και άλλων καλλιτεχνών και αυτή τη στιγμή, σαν να είμαστε τώρα ας πούμε στην παραλία, σε ένα beach bar ή γενικότερα στη θάλασσα, θα ακούσουμε κάτι της πειραγμένο από τους Beatles, σε remix δηλαδή. Και αυτό σκεφτόμουν τώρα, έτσι αυτές τις μέρες που ήμουνα στη θάλασσα, ότι κάθομαι στη θάλασσα μέχρι να παπουδιάσουν τα χέρια μου. Δηλαδή, πραγματικά αφήστε με εκεί και μπορεί κάπου να πάω να ξοκύλω, ξέρω εγώ.

Υπάρχουν, λέει, δύο είδη ανθρώπων. Εκείνοι που γυρνάνε από τις διακοπές και λένε ότι γέμισαν τις μπαταρίες τους και είναι έτοιμοι για δουλειά. Υπάρχουμε, λέει, και εμείς που γυρνάμε από τις διακοπές και δεν θέλουμε να ξαναδουλέψουμε. Άντε να έρθει ο Σεπτέμβρης να τελειώσουν επιτέλους και οι διακοπές που δεν κάναμε. Ίσως τελικά, λέει, αυτή η δίαιτα με πίτσες και μπύρες να είναι και λάθος. Θα δείξει. Ο άλλος, λέει, γύρισα πτώμα από τις διακοπές. Ευτυχώς, λέει, δεν πήγα διακοπές. Αυτά και άλλα πολλά στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου σήμερα, 5η, 27 του Αυγούστου. Εδώ είμαστε. Να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Πάει λίγο να κοκκινήσει το κέντρο της πόλης από κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κόκκινο στην Πολυτεχνείου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 31 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1991 κυκλοφορεί το πρώτο στούντιο άλμπουμ του Grand συγκροτήματος από το Seattle, τον Pearl Jam, με τίτλο 10, θα συνεχίσουμε και θα αλλάξουμε μάλλον έτσι μουσική ρότα. Και θα συνεχίσουμε με Pearl Jam. Οι στίχοι όλων των τραγουδιών, αξίζει να σημειώσω, του άλμπουμ γράφτηκαν από τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Eddie Vedder. Δεν γνώρισα αμέσως επιτυχία, αλλά μετά από ένα χρόνο είδες, πρέπει να αφήσεις κάτι να οριμάζει τελικά. Περίπου από την κυκλοφορία του, κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι και τη δεύτερη θέση του Billboard 200. Από το άλμπουμ αυτό ξεχώρισαν 4 τραγούδια, το Alive, το Even Flow, το Jeremy και το Black. Το 10 έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ του συγκροτήματος. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με Pearl Jam και Black.

Και η Pearl Jam είναι εδώ στην παρέα, το άκου να δεις, στον 102, απόγευμα 5ης 27 Αυγούστου. Σήμερα έτσι είπαμε, ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντάς σας φυσικά για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και σας λέγαμε επίσης ότι ακόμα σχετικά είναι άδεια η πόλη. Σας περιμένουμε να επιστρέψετε και τι όμορφη εικόνα είναι αυτή που μου έχει στείλει Θόδωρε, ο Θόδωρος Ελευθερούδης. Ζηλεύω μια υπέροχη βάρκα, μια υπέροχη θάλασσα. Τα χαιρετίσματά μου λέει και τα φιλιά σε όλη την παρέα, στην αγαπημένη μου μουσική. Ευχαριστώ, παραγωγό. Τους τεχνικούς, τους ακροατές. Χαιρετίσματα λέει από μια παραλία στη Λέσβο. Διαδικτυακά μας ακούει ο φίλος μου ο Θόδωρος. Ένα τραγούδι, όποιο θες λέει, επιστρέφει το Σάββατο με φουλ μπαταρίες. Ορίστε, άμα θες λέει να σου δώσω και λίγο. Όχι, Θόδωρε μου, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ που γυρνάς με φουλ μπαταρίες και θέλω να τις κρατήσεις όλες για τον εαυτό σου, γιατί θα μας χρειαστούν και σε σένα και σε μένα. Πάρα πολύ ωραία εικόνα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε τα μηνύματά σας, έτσι τέτοιες εικόνες, ιδιαίτερα αν είστε στη θάλασσα, αλλά και να μην είστε, όπου και αν είστε, βγάλτε μια φωτογραφία και στείλτε τη στο Viber στο 6930 078 228. Ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για τα όμορφα του λόγια μέσα από την καρδιά μου, το φίλο μου, το Θόδωρο, το Ελευθερούδη. Λοιπόν, και θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι, επειδή είναι και αυτό έτσι σε μια παραλία, το Saint-Tropez από Pink Floyd, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1971 οι Pink Floyd τελειώνουν τις ηχογραφήσεις του έκτου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Medley, το οποίο άκου να δεις τώρα, θα κυκλοφορεί στον Οκτώβριο του 1971 και παρά τις όχι τόσο καλές κριτικές θα γνωρίσει όμως μεγάλη εμπορική επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία. Και με Pink Floyd το δεύουμε σε ειδήσεις στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο δροσερό, στο Summer Edition, άκου να δεις, στον 102. Saint-Tropez για το φίλο μου το Θόδωρο.

του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, καλώντας σε αντεπίθεση στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ. Την προσωρινή διακοπή των ελέγχων για την θανάτωση ζώων μέχρι την άφιξη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καβαθά στη Λέσβο αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου έπειτα από μια πολύωρη και ιδιαίτερα επεισοδιακή συνεδρίαση. Οι κτηνοτρόφοι ζητούσαν απαντήσεις για τις αποζημιώσεις, τη διαχείριση των θανατώσεων και την υγειονομική στρατηγική που ακολουθείται. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς.

0: Εκείς ενότητας Σερών και Θάσου. Φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 και 4 το απόγευμα σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά οριοθετήθηκε και δεν υπήρξαν μεγάλες καταστροφές. Καθυλώθηκε λόγω μηχανικής βλάβης στο ναό ποταμό πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά στο όρος Τύμφη, ανατολικά της τοπικής κοινότητας Καλυθέα, κοντά στην Κόνιτσα. Η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό και εξελίσσεται σε απόκρημνο σημείο σε υψόμετρο 1200 μέτρων, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 7 πυροσβέστες και τη συμμετοχή πολιτικής προστασίας του Δήμου Κόνιτσας. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι στην Κρήτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αγιώρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, αύριο σε ισχύ, σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3. Η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Κλειστή για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα είναι η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης αύριο από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου στο τμήμα μεταξύ ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης και συνδρομής στους πληγέντες, αποκατολιστήσεις και πλημμύρες σε μεθοριακή περιοχή του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε τουλάχιστον 353 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών μετά από τις πλημμύρες, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράτκο Μπλάτιτς, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια από τη διεθνή δικαιοσύνη, κυρίως για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Στρεμπνένιτσα το 1995. Ο Μπλάτιτς πέθανε στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών, στη Χάγη, όπου εξαιτία την ποινή του μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση. Και μια ματιά στον καιρό, σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και ενδεχομένως να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6, ενώ στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ, ενώ βαθμιαία από το μεσημέρι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες όμως θα υπάρξουν νεφώσεις στα γυρωρινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ, βαθμιαία θα γίνουν ανατολική, νότιο-ανατολική 4 έως 5, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
2: Άκου να δεις New Edition. Τόνια Σουφλέρη,
1: Άρης Παναγιωτίδης, με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί
2: και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Άκου να δεις New Edition.

θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.

Λίγο καλοκαιράκι ακόμα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα 5ης, 27 του Αυγούστου. Ξέρετε, λέει, τι θα έπρεπε να κάνουμε τις 5ης. Τίποτα ιδιαίτερα, έτσι τώρα που είναι προς το τέλος του καλοκαιρακίου. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, στα 14 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα, από ό,τι βλέπω αναφορικά με την κίνηση. Ενώ σας λέγαμε νωρίτερα ότι τη λες και ιστορική σήμερα την ημέρα. Αναφέρομαι φυσικά στο μετρό στην Καλαμαριά, που από τις 3 και 5 και μετά δόθηκε φυσικά στην κυκλοφορία σήμερα 5η, 27 του Αυγούστου. Αύριο επίσης. Αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, έχουμε και την Πανσέλινο, το γνωστό το φεγγάρι του Οξύριγχου. Σήμερα όμως, μεταξύ άλλων, μιας και μιλάμε και για την κίνηση στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι στις 8 η ώρα ακριβώς θα λάβει χώρα συγκέντρωση αλληλεγγύης για τους μετανάστες στη δομή της Συνδικής. Μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση αλληλεγγύης στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Γούναρη για τους μετανάστες στη δομή της Συνδικής. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228, να μας πείτε και μία καλησπέρα στο 2313-338-420. Και μην ξεχνάς ότι κάθε μέρα είναι μία καινούργια μέρα. Έτσι λέει το επόμενο τραγούδι, και φυσικά για μένα αυτό είναι το μότο της ζωής μου.

Πόσο χαίρομαι που σιγά σιγά μαζεύεται εδώ η παρέα στο Άκου να δεις τον 102. Καλησπέρα στη φίλη μου την Αθηνά που είχε και γενέθλια εχθές. Να της ευχηθούμε τα καλύτερα, υγεία, τύχη και χαρά, λέω εγώ συνήθως. Άντε, λέει, να μαζευόμαστε σιγά σιγά, να μπαίνουμε στους ρυθμούς μας. Να καλησπερίσω φυσικά και τη φίλη μου τη Σοφία που τη γύρισα, λέει, πολλά χρόνια πίσω με το προηγούμενο τραγούδι. Γεια σου, Σοφάκι, όμορφο. Και φυσικά στο φίλο μου το Βασιλάκι που μας ακούει εκεί στην Καβάλα και ετοιμάζεται να πάει τη βόλτα του. Έχει και τη ζέστη του και στην Καβάλα. Καλά, και εδώ έχει λίγο ζεστούλα. Είμαστε στου 33 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, 5η 27 του Αυγούστου, και αναφορικά με την κίνηση βαίνουμε καλώς. Όσο έλειπα λοιπόν για τρεις μερούλες τέλος πάντων για να κάνω τα μπάνια του λαού, δυστυχώς έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή, όπως και εσείς γνωρίζετε, η Ντόλι Πάρτον, τραγουδίστρια, συνθέτρια, γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου του 1946, έφυγε από τη ζωή 25 Αυγούστου του 2026, πολύ αγαπημένη Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον κατά κόσμο, συνθέτρια, τραγουδίστρια, στιχουργός, οργανοπαίκτρια, ηθοποιός, επιχειρηματίας, γνωστή φυσικά κυρίως για το έργο στην country μουσική. Είναι ένα μικρό κορίτσι που από το Τενεσί έγινε παγκόσμιο pop σύμβολο. Πολλά θα μπορούσα να πω για την Ντόλι Πάρτον. Ήταν παντρεμένη 50 χρόνια με τον Καρλ Ντίν, τον έρωτα της ζωής της, και έφυγε μάλιστα, άκου να δεις τώρα, ένα χρόνο μετά από ότι έφυγε αυτός από τη ζωή. Πέρυσι πέθανε ο σύζυγός της και ένα χρόνο μετά έφυγε και αυτή και τον ακολούθησε. Ο Τζακ Ουάιτ, λέει, τον White Stripes, τραγούδησε τον Τζολίν μετά από 19 χρόνια. Τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την Ντόλι Πάρτον, αλλά και η Μάιλι Σάιρους, η βαφτιστήρα της Ντόλι Πάρτον, είπε ένα συγκινητικό αντίο στην ονά της, στην Ντόλι Πάρτον. Έχω έναν άγγελο, λέει, στο πλευρό μου. Και μάλιστα για την ιστορία, η Ντόλι Πάρτον συμμετείχε στη δημοφιλή σειρά Χάνα Μοντάνα, υποδιόμενη κιόλα στη θεία Ντόλι. Η Μάιλι Σάιρους αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση την ονά της μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram. Ανέφερε τη θεία Ντόλι, λέγοντας ότι το συνέστημα της απώλειας της θείας μου Ντόλι είναι πέρα από οτιδήποτε νιώθω ότι μπορώ να μοιραστώ, έγραψε η Σάιρους, εξηγώντας ότι οι πιο σημαντικές και πολύτιμες στιγμές που έζησαν μαζί θα παραμείνουν ιδιωτικές πίσω από τη σκηνή, κάτω από τη λάμψη και ανάμεσα στις καρδιές μας. Όπως ανέφερε η Μάιλι Σάιρους, γνωρίζει πως η Ντόλι Πάρτον θα ήθελε να βιώσει τον πόνο της απώλειας, να γράψει ένα τραγούδι γι' αυτόν και στη συνέχεια να συνεχίσει τη ζωή της με δύναμη. Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου, πάντα είχα, έγραψε χαρακτηριστικά η Μάιλι Σάιρους για τον θρύλο της country μουσικής και νονάτης, την Ντόλι Πάρτον.

Μετά από απέτηση ακροατών και δι του φίλου μου του Δισκόβιου του Βασίλη από την Καβάλα, ακούμε Ντέμπρα Ντεζάν από το 1981. Are you loving somebody? Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα 5ης, 27 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ξανά να ευχηθώ χρόνια πολλά στη φίλη μου την Αθηνά που είχε γενέθλια εχθές. Έσβησε νομίζω τα 39 κεράκια και μ' αρέσει που μου λέει έχει μείνει λέει τούρτα από εχθές. Μπορεί να περάσω να φάω, γιατί όχι. Στην τούρτα, στα κρασιά και γενικά στα κεράσματα, δεν λες όχι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας λέγαμε και νωρίτερα, διότι έλειπα εγώ όταν έμαθα ότι έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη μου η Ντόλι Πάρτον. Έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου του 2026. Σίγουρα έχετε ακούσει πάρα πολλά για την Ντόλι Πάρτον. Εγώ θα μείνω λίγο στο τραγούδι της Τζολίν, το οποίο το αγαπάω και ιδιαίτερα. Αυτό. Και αξίζει να πούμε 2-3 λογάκια για το τραγούδι Τζολίν της Ντόλι Πάρτον. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1973. Σύντομα έγινε από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της Ντόλι Πάρτον. Είναι η ιστορία ουσιαστικά μιας γυναίκας που παρακαλάει μια άλλη να μην της κλέψει το σύντροφό της. Έχει τραγουδηθεί από εκατομμύρια ανθρώπους, έχει διασκευαστεί από περισσότερους από 30 καλλιτέχνες. Ποια είναι όμως η αληθινή ιστορία πίσω από το Τζολίν? Η Ντόλι Πάρτον έχει παραδεχθεί ότι αυτό το τραγούδι έχει μία δόση αλήθειας. Η έμπνευση ήρθε όταν μια γυναίκα που εργαζόταν σε τράπεζα άρχισε να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σύζυγό της, τον Καρλ Ντίν. Η ίδια η τραγουδίστρια είχε εξηγήσει ότι η γυναίκα είχε ερωτευτεί τον σύζυγό της, ενώ εκείνος απολάμβανε απλά την προσοχή που του έδειχνε. Η κατάσταση δεν εξελίχθηκε σε πραγματική απιστία. Η Πάρτον μάλιστα είχε χαρακτηρίσει την ιστορία ουσιαστικά αθώα, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη γυναίκα απλώς φλέρταρε τον σύζυγό της όταν εκείνος πήγαινε στην τράπεζα, και μάλιστα η τραγουδίστρια έχει αστειευτεί πολλές φορές για το γεγονός ότι περνούσε πολύ χρόνο στην τράπεζα, λέγοντας «Μα δεν έχουμε και τόσα χρήματα πια». Η γυναίκα όμως αυτή που εργαζόταν στην τράπεζα και φλέρταρε με το σύζυγο της Ντόλι Πάρτον δεν λεγόταν Τζολίν. Η Πάρτον πήρε το όνομα αυτό και σε μια άλλη ιστορία που διηγήθηκε, όταν βρισκόταν στη σκηνή, πρόσεξε ένα πανέμορφο κοριτσάκι περίπου 8 ετών. Κόκκινα μαλλιά, πράσινα μάτια, την κοιτούσε με θαυμασμό, κρατώντας ένα αυτόγραφο. Όταν τη ρώτησε πώς τη λένε, το κοριτσάκι απάντησε Τζολίν. Το όνομα αυτό εντυπωσίασε αμέσως την τραγουδίστρια, η οποία θεώρησε ότι ήταν ιδανικό όνομα για αυτό το τραγούδι. Έτσι, η πραγματική ιστορία με την υπάλληλο της τράπεζας συνδέθηκε τελικά με το όνομα της μικρής θαυμάστριας και γεννήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια και τα πιο εμπορικά της καριέρας της Ντόλι Πάρτον. Μάλιστα, η ίδια αργότερα, χρόνια πολλά αργότερα, σε εμφάνισή της στο Glastonbury το 2014, είχε ευχαριστήσει δημόσια τη γυναίκα που αποτέλεσε την αφορμή για αυτό το τραγούδι, την υπάλληλο στην τράπεζα, και όπως είχε εξηγήσει, αν δεν υπήρχε εκείνη η ιστορία, ίσως να μην είχε γράψει ποτέ τον Τζολίν, να μην είχε αποκομίσει τεράστια έσοδα που της απέφερε αυτή η διαχρονική επιτυχία. Jolene.

Και Dua Lipa και Weekend, διότι Dua Lipa μεταξύ μας είχε και γενέθλια. 22 Αυγούστου γεννήθηκε το 1995, έσβησε τα 31 κεράκια, παρέα φρεσκοπαντρεμένη γάρ με τον άντρα της ζωής της, τον Καλούμ Τέρνερ. Εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102, απόγευμα 5ης, 27 Αυγούστου, η τελευταία 5η του Αυγούστου μας φέρνει νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Πάμε λοιπόν να τις δούμε, 3 στον αριθμό. Έρχεται λοιπόν η ταινία Ο Αστερισμός του Σκύλου. Αν θέλετε κάτι σε, πώς να σας το πω τώρα ακριβώς, μία μεταποκαλυπτική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία του Ρίτλι Σκοτ. Το είπα. Τι είναι το story? Στον απόϊχο ενός καταστροφικού ιού γρήπης, λίγο με έχουν κουράσει αυτά, που σχεδόν εξαφάνισε την ανθρωπότητα, ο Χιγκ, ένας πιλότος πολιτικού αεροσκάφους και ένας σκληροτράχυλος πρώην πεζοναύτης, ο Μπάνκλεϊ, αντιμετωπίζουν εισβολής αλλά και την ελπίδα πάντα. Η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή έξω από το τωρινό τους κρυσφύγετος. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπουμε βέβαια τον Jacob Elordi, ο οποίος είναι πολύ ανερχόμενος, και τον Josh Brolin, σε φυσικά σκηνοθεσία όπως προανέφερα, Ridley Scott. Και αφήνουμε το μεταποκαλυπτικό, αυτή την περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, και πάμε στο τέλος της οδού Oak, όπου σε πάει σε ένα μυστηριώδες υπερφυσικό φαινόμενο. Μάλιστα, για να δούμε τι πραγματεύεται αυτή η ταινία. Ένα μυστηριώδες κοσμικό φαινόμενο εξαφανίζει την οδό Oak από τα προάστια και μεταφέρει ολόκληρη την γειτονιά σε έναν άγνωστο τόπο. Η οικογένεια Πλατ βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια αδιανόητη πραγματικότητα όπου οι κανόνες του κόσμου όπως τους γνώρισαν δεν ισχύουν πια. Καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν, να βρουν το δρόμο της επιστροφής, συνειδητοποιούν ότι η μεγαλύτερη τους δύναμη είναι η συναισθηματική τους δεσμή. Ορίστε και το ηθικό δίδαγμα. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, καλά και αυτή δεν λείπει από ταινία τελικά, η Anne Hathaway, η οποία περιμένει και το πρώτο της παιδάκι, η οποία και αυτή πραγματικά παίζει σε όλες τις ταινίες πλέον, δηλαδή φτάνει. Σεξ και αίμα στο καμπ μίασμα. Αυτό που έχει πολύ έτσι μου έγειρε το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η ταινία σου λέει είναι instant cult ταινία. Instant cult ταινία. Ταξίδι στον τόπο του εγκλήματος, αν θέλετε να δείτε και κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ταινίες για σήμερα. 3 στον αριθμό. Επιλέγετε αυτή που θέλετε περισσότερο. Και what is love για τη συνέχεια. Έλα μουντε. 39 χρονών έγινα και ακόμα δεν κατάλαβα.

Don't go, μην πας πουθενά, γιατί έρχεται Θανάσης Βικόπουλος. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό που μου στείλει ο φίλος μου ο Θόδωρος εδώ στο Viber των Simpson. Πάρα πολύ ωραίο, τον Homer Simpson να χορεύει δίσκο, γιατί αυτά τα τραγούδια εννοείται μας πάνε στη δεκαετία του 80, παρότι είπαμε, είμαι μόλις 39 ετών. Α, Θόδωρε, αγαπημένε, καλέ μου Θόδωρε. Λοιπόν, σας είπαμε για τις νέες ταινίες της εβδομάδας, πάμε και σε μια θεατρική πρόταση για σήμερα βράδυ 5η 27 του Αυγούστου. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ βρίσκεται στο Φεστιβάλ Δάσους. Την παράσταση υπογράφει σκηνοθετικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθέ Κρήτης, ο Νικορέστης Χανιωτάκης, ενώ την πρωτότυπη μουσική που παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς συνθέτει ο Γιώργος ο Ανδρέου, ένας από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες. Στους ρόλους του πιο διάσημου ερωτικού ζευγαριού στην ιστορία του θεάτρου βλέπουμε την Ιρώμα Νέου σαν Ιουλιέτα και τον Άκη Σακελαρίου ως σαν Ρωμαίο. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ, σήμερα 5η 27 Αυγούστου, στο Θέατρο Δάσους, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ. Θα κλείσω με Σεζάρια Εβόρα, διότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1941, τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου, έφυγε από τη ζωή στις 17 Δωδεκάτου του 2011. Αγαπημένο λατρεμένο τραγούδι Σοντάτ, εδώ παρέα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Όπως σας προανέφερα, μείνετε συντονισμένοι, διότι θα σας πει μια ιστορία ο Θανάσης Βικόπουλος, ο οποίος και αυτός είχε γενέθλια, χρόνια πολλά και στο Θανάση μας, να είναι ευτυχισμένος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, που είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας ότι τα έργα στη Βόρεια Ελλάδα δεν γίνονται για κομματική ανταπόδοση, αλλά ως κεντρική υποχρέωση της κυβέρνησης να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Κατάργηση τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μειώσεις ΦΠΑ, μείωση προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων, ρυθμίσεις χρέων σε περισσότερες δόσεις, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τη Θεσσαλονίκη αλλά και επιτάχυνση των κρίσιμων έργων υποδομών της πόλης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα υπομνήματα που κατέθεσαν ενώπιον του Πρωθυπουργού οι θεσμικοί εκπρόσωποι του επιχειρήν της Βόρειας Ελλάδας. Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 7 διεκδικήσεις της πόλης γίνονται αποδεκτές, εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών στην εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δόθηκε στις 3 το μεσημέρι σε κυκλοφορία στους πολίτες η γραμμή του μετρό στην Καλαμαριά που περιλαμβάνει 5 σταθμούς. Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για την πόλη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, στην τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα. Πρόσθεσε ότι η προσοχή στρέφεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στη βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη. Πειρά εξαπέλυσαν ωστόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζουμε την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά ένα μεγάλο εθνικό έργο δεκαετιών, το οποίο επομίστηκε ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να αξιοποιείται για να στηθεί φιέστα αυτοθαυμασμού, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει πραγματικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων απέναντι στο εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης και στην αναμονή κυβερνητικής εναλλαγής της συστημικής αντιπολίτευσης, ανέφερε το ΚΚΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης μέχρι και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλίων θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Στους 359 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Την οδύνη και την αλληλεγγύη της Ελλάδος προς τους λαούς των δύο χωρών εξέφρασε με δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Κλιμακώνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν επιτρέπει εφησυχασμό, επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρίσκονται αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση

0: ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Χράντσες Κράλοβε. Στις 9 η ώρα ο Όφη δοκιμάζεται στη Βουλγαρία απέναντι στη Τσεσεκά Σόφιας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η γιαγιά μου, η Ελισσόφιλε και φίλη, ήταν από το Βογατσικό. Ήταν η τρίτη γυναίκα του παππού, του πατέρα του μπαμπά μου. Στο σπίτι, τη γιαγιά την Αθανασία την πρώτη, μόνο ο μπαμπάς την είχε γνωρίσει λίγο πριν πεθάνει στο χωράφι, νέα η καημενούλα. Στην πόλη γνώρισε ο παππούς μου την Ελισσό μετά το χωρισμό του από τη δεύτερη σύζυγό του. Τι σας λέω τώρα. Αριστοκράτησα η Ελισσό. Αυτές από το Βογατσικό. Ήταν καλοαναθρεμένες όλες. Βάλτε και ότι πέρασε την νιώτη της στην Κωνσταντινούπολη με τους χρυσούς κρίκους στα χέρια μαγείρευε και ψώνιζε πάντοτε από τα καλύτερα. Είχε έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να μιλάει που εμπεριείχε πάντα την αίσθηση του σνόμ. Στον κόσμο της ήταν. Κάποτε έκανε σκοποβολή στον κήπο και πέρασε ανάμεσα από την Κάνη και το Στόχο. Μην το συζητάτε. Να είναι η ψυχούλα της αναπαυμένη. Μια φορά έπεσε στο χριστουγεννιάτικο χορό της Βοιακής Θεσίας, στο Καψής. Αλλά φορούσε τη γούνα. Και η γούνα απορρόφησε το τράδαγμα. Ήταν τότε που είπε ο μπαμπάς μου στη μαμά, πολύ πλακατζησέ. Είδες γιατί επέμενα να πάρει και ρελισό γούνα από τη Σιάτιστα. Βαριές γούνες. Εσύ θα την κληρονομήσεις μια μέρα. Γέλιο. Αυτή ήταν η ιστορία που δεν ξέρετε. Από εδώ και πέρα όμως την ιστορία την ξέρετε. Διότι σχεδόν όλοι την έχετε ζήσει. Προσέξτε και θα δείτε ότι έχω δίκιο. Παλιά η τηλεόραση. Τότε αν θυμάστε είχαμε μόνο ΕΡΤ και ΙΕΝΕΔ. Είχε ταινία Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Εγώ ως παιδάκι ήθελα αστεία έργα, όπως τα έλεγα. Ή αν ήταν σοβαρά, βαριά να ήθελα κανένα πολεμικό. Οι μεγάλοι βολεύονταν με τα πάντα, πλην του πατέρα μου που μετά το φρούτο πήγαινε πάντα για ύπνο, εκτός κι αν είχε Χατζηχρίστο. Η γιαγιά που λέτε, η Ελισσό, περίμενε πώς και πώς. Και εγώ περίμενα όχι μόνο την ταινία, αλλά και την ατάκα που έλεγε πάντοτε η κυρία Ελισσό.

Φίλες αγαπημένες, φίλοι αγαπημένοι, καλησπέρα σας. Ξαναανταμώνουμε μετά από τις δύο αυτές εβδομάδες των διακοπών. Θέλω να πιστεύω πως όσοι λείψατε την περίοδο αυτή, περάσατε καλά. Όσοι βρίσκεστε ακόμη σε διακοπές, να περνάτε ακόμη καλύτερα. Και όσοι ετοιμάζεστε από εδώ και πέρα να φύγετε, μην το συζητάτε. Έχετε επιλέξει μια εξαιρετική περίοδο. Η εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM της R3 επέστρεψε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε. Να είναι γλυκό το φθινόπωρο που θα έρθει σε λίγες ημέρες. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα σήμερα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά έχουμε στη ρύθμιση του ήχου τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Σφίξε με και κούτσα κούτσα, ή αλλιώς τα φτωχαδάκια, φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, ένα τραγούδι με το τρίο κιτάρα. Ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε στην ταινία του 1954 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Τσιφόρου, «Η ωραία των Αθηνών». Εξαιρετική ταινία, σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη και μουσική Γιώργου Μουζάκη. Και που λέτε, φίλες και φίλοι, από τα γράμματα ακόμη, με το που εμφανιζόταν ο τίτλος, η γιαγιά μου η Ελισσό έλεγε με το χαρακτηριστικό ύφος της, 100 φορές τα έχουμε δει αυτά. Στο καπάκι το μεταξύ, αν εμφανιζόταν στην πρώτη σκηνή κάποιος ηθοποιός που δεν ζούσε πλέον ο άνθρωπος, για παραδείγματος χάρη ο Αυλονίτης, έλεγε, λιώσανε τα κοκαλάκια του, αλλά ακόμη δείχνουν ταινίες του. Όμως η γιαγιά, ακόμη και αν είχε δει, παραδείγματος χάρη, το «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός» 100 φορές, καθόταν για μία ακόμη φορά. Και παρότι ήξερε απ' έξω τις ατάκες, ήταν σαν να έβλεπε την ταινία για πρώτη φορά. Και είμαι σίγουρος πως το έχετε ζήσει και σας το είπα από την εισαγωγή όλο αυτό. Και είμαι επίσης σίγουρος πως τώρα πια, έχοντας δει διπλάσιες φορές μια ταινία από ό,τι η γιαγιά σας, που δεν είχε και από μικρή τηλεόραση όπως εσείς, εξακολουθείτε να γελάτε με την καρδιά σας κάθε φορά που ακούτε την ατάκα του Νίκου Ρίζου, «Φέρτε μου τη Μαρίνα να μη σκίσει». Σκεφτήκατε ποτέ τι κάνει τελικά τη διαφορά με το σήμερα στο γέλιο του ελληνικού θεάτρου, της επιθεώρησης αλλά και του σινεμά? Κυρίως η πένα, φίλες και φίλοι, η αξιοπρεπής και βαθιστόχαστη πένα. Ο Νίκος Τσιφόρος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 27 Αυγούστου του 1909. Γόνος εύπορης οικογένειας, η οποία διέπρεπε στον χώρο του εμπορίου. Λίγα χρόνια μετά τη γέννησή του επιστρέφουν οικογενειακώς στην Αθήνα και ο νεαρός Νίκος όσο μεγάλωνε άρχισε να δείχνει την κλίση του στο γράψιμο. Κάπως έτσι, το 1928, πριν καν ενηλικιωθεί, γράφει μία επιθεώρηση που ανεβαίνει σε θερινό θέατρο της Φρεατίδας του Πειραιά. Ωστόσο, έπρεπε να ικανοποιήσει και τα θέλω του αυστηρού πατέρα του και εστιάζει και στις σπουδές του. Γίνεται δεκτό στη νομική σχολή, παίρνει το πτυχίο του 1933 και αφού ασκεί τη δικηγορία για μικρό διάστημα, ξεκινά να εργάζεται στο ελεκτικό συνέδριο. Όμως η ζωή αυτή δεν τον γεμίζει και μετά από δύο χρόνια αποφασίζει να παραιτηθεί και να μπαρκάρει στα καράβια. Αυτή και αν δεν ήταν αλλαγή, θα επιστρέψει, θα δοκιμάσει διάφορα επαγγέλματα, πάντα όμως δημοσιεύει παράλληλα κείμενά του σε περιοδικά και εφημερίδες. Κάπως έτσι, το 1936 δημοσιεύει μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Rex το «Τζιμ κακής ποιότητας», το οποίο αφιερώνει στον στενό του φίλο Γιώργο Τζαβέλα, και το 1937 το «Σατανάς Incognito». Βέβαια,
Τα δύο αυτά πρώτα δείγματα γραφής δεν φέρνουν την καταξίωση, αλλά είναι ενθαρρυντικά για τη συνέχεια. Και έτσι το 1939 αποφασίζει να αφοσιωθεί στη συγγραφή ολοκληρωτικά. Πριν την απελευθέρωση και συγκεκριμένα το 1944 θα έρθει το πρώτο θεατρικό έργο του Νίκου Τσιφόρου. Ήταν «Η Πινακοθήκη των Ηλιθίων», που ανέβηκε από τον θείασο Μέρη Σαρώνη και Δημήτρη Χόρν στο τότε θερινό θέατρο Ακροπόλ της Οδού Ιπποκράτους. «Πινακοθήκη των Ηλιθίων», λοιπόν, τι είναι τελικά? Είναι το πείραμα του Ιωσία Τέρινγκτον, ενός κεντρικού μεγαλοαστού, που θέλει να αποδείξει πως η ηλιθιότητα είναι σφηνωμένη ακόμη και στα πιο έξυπνα κεφάλια. Μόνο που το πείραμα αυτό, φίλες και φίλοι, γίνεται η αφορμή ενός μεγάλου έρωτα.

0: Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν η Άννα Χρυσάφη στο «Γυναίκα με δύο άντρες» ή αλλιώς «Μια γυναίκα, δύο άντρες». Ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μιτσάκη, το οποίο είχε ακουστεί στην ταινία του Νίκου Τσιφόρου «Ο πύργος των υποτών» του 1952, σε παραγωγή του Αντώνη Ζερβού. Πολλοί από εσάς θα τη θυμούνται ενδεχομένως. Είναι εκείνη η ταινία στην οποία ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ένας άνθρωπος που ψάχνει κοιμήλια γενικότερα και παλιές ιστορίες, εντοπίζει κάποιον μανάβη κάπου στην Αθήνα, τον οποίον σαν και καλά προσπαθεί να πείσει, τον οποίο προσπαθεί να πείσει ότι προέρχεται από μια γενιά αριστοκρατών. Του βρίσκει και ένα πύργο για να μετεκατασταθεί εκεί με την οικογένειά του, και κάποιο βράδυ διοργανώνεται μια χώρο εσπερίδα, στην οποία βέβαια κυριαρχεί η κλασική μουσική, αλλά ο καημένος ο μανάβης κάποια στιγμή δεν αντέχει και καλεί μια κομπανία λαϊκής μουσικής, με πρώτο μπουζούκι βέβαια τον Γιώργο Μιτσάκη και φωνή την Άννα Χρυσάφη, οι οποίοι εκτελούν αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, το «Μια γυναίκα και δύο άντρες». Ήταν μάλιστα πάρα πολύ χαρακτηριστική η σκηνή που μετά τη λήξη του πρώτου μέρους της κλασικής μουσικής πετάγει το μανάβης και λέει: αφού ακούσαμε μέχρι τώρα τη μουσική του κόσμου, ήρθε η ώρα να ακούσουμε και τη μουσική του Κοσμάκη. Εμείς βέβαια, φίλες και φίλοι, είχαμε αφήσει στη μέση την πινακοθήκη των ηλικίων, εκεί όπου η Αλίνα, μια φλογερή και ρομαντική Ισπανίδα, και ο Ανδρέας, ένας εύθυμος και ανέμελος γοητευτικός Παριζιάνος φοιτητής, είναι κληρονόμενος μακρινού θείου, τον οποίο δεν γνώριζαν. Δεν γνώριζαν μάλιστα καν την ύπαρξή του, έτσι. Στο ταξίδι τους για την αποδοχή της μεγάλης κληρονομιάς συναντιούνται και ερωτεύονται. Ωστόσο, ο νεκρός θείος φαίνεται πως έχει διαφορετικά σχέδια για τους δύο νέους. Θα καταφέρει να αποδείξει ότι το συμφέρον είναι η μοναδική κινητήρια δύναμη των ανθρώπων. Και αν η ανθρώπινη λυθιότης έχει τέτοιον όγκο που μόλις και μεταβίας χωράει μέσα στο άπειρο, τι ρόλο παίζει ο έρωτας και τα συναισθήματα σε όλο αυτό? Και πόση αλήθεια μπορεί να χωρέσει στις καρδιές των δύο ηλίθιων νέων? Είναι φοβερά τα ερωτήματα που θέτει η πρώτη θεατρική κωμωδία του Τσιφόρου, για την οποία έτσι απλά ο ίδιος θα πει τότε: το μυστικό είναι να μπορεί κανείς να γελά. Η επιτυχία είναι μεγάλη, φίλες και φίλοι. Μια επιτυχία την οποία θα ακολουθήσουν επίσης κορυφαίες στιγμές στο ελληνικό θέατρο, όπως ήταν τα έργα «Ο Κλέαρχος», «Η Μαρίνα» και «Ο Κοντός», «Η Κυρία του Κυρίου», «Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος», «Η Γαμπρή της Ευτυχίας» και «Το Έξυπνο Πουλί».
1: Και τα πλημένα, από τη ρουχά, κι αν φορέσεις, είναι πάντα.
0: Το ξέρω ότι κάτι σας λένε οι τίτλοι αυτοί και είναι λογικό. Βλέπετε, όλα αυτά τα έργα μεταφέρθηκαν χρόνια αργότερα στην μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου. Συνολικά στη θεατρική του πορεία, ο Νίκος Τσιφόρος άφησε χρυσή παρακαταθήκη, πάνω από 50 θεατρικά έργα, αρκετά εκ των οποίων γραμμένα σε συνεργασία με τον αγαπημένο του φίλο Πολύβιο Βασιλιάδη.
2: Τι λέει αυτός?
3: Δεν κατάλαβα.
2: Δεν πάει, λέει, καμένα βούρλα, πάει στο λουτράκι.
3: Ποιος?
2: Ο γαμπρός.
3: Τον κακό τον καιρό.
2: Τώρα ήρθε μέσα και λέει: δεν με ωφελούν τα καμένα βούρλα, θα πάω στο λουτράκι.
3: Τε τον άτιμο.
2: Εδώ, παιδί μου, φως φανάρι για τη μία του. Δεν κατάλαβες? Δεν της αρέσουν τα καμένα βούρλα της λεγάμενης, της αρέσει το λουτράκι. Και τώρα που τα κατάφερε αυτός να το σκάσει, άρχισε με το μαλακό. Μπάνια στα καμένα βούρλα και θα πηγαίνει στο λουτράκι να οργιάζει ο παλιάνθρωπος.
3: Τι λες, βρε γυναίκα, υπάρχει τόσο πονηριά στον κόσμο?
2: Α, υπάρχω κι εγώ.
3: Αυτό να μου πεις πάλι εσύ, βέβαια.
2: Μαύρο φίδι και κολομπό που σε έφαγε κατακαημένο κοντό.
3: Για φώναξε μου τον δω αυτό τον έκφυλο.
2: Μη μου τον πονηρές.
3: Για φώναξε μου τον δω αυτό τον
2: έκφυλο. Τώρα θα δεις τι θα γίνει εδώ μέσα.
3: Για πλησίασες.
4: Ορίστε.
3: Τι λουτράκι τσαμπουνάς εδώ?
4: Εγώ?
3: Ναι. Δεν είπες να πας τα καμένα βούρλα?
4: Ναι, αλλά εσύ δεν μου είπες.
3: Στα φόσκα, ίσως με τίποτα. Πώς βρέθηκες από τα καμένα βούρλα στο λουτράκι?
4: Το νερό.
3: Ποιο νερό, βρε?
4: Που πίνεις και σου διαλύονται τα άλατα.
3: Το νερό, βρε, βλάκα. Ποιο νερό, βρε, που θα βάζεις, βρε, το χεράκι σου μέσα στα ιαματικά νερά που το συνιστούν όλοι οι γιατροί?
4: Μάλιστα, αλλά τα άλατα.
2: Τι θα τα κάνεις, βρε τα άλατα, βασατέμποσης.
4: Εγώ αρχικώς ήθελα στα καμένα βούρλα, αλλά μετά μου λέει...
3: Σκάτος μου, σκάτος! Κανείς δεν σου πει τίποτα, βρε. Κανείς δεν σου πει τίποτα. Θα πας στα καμένα βούρλα.
0: Ετοιμαζόμουν να πω μια αξέχαστη στιγμή από το έργο, την κινηματογραφική μεταφορά βέβαια του θεατρικού «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός», με τον Βασίλη Αυλονίτη, τη Γεωργία Βασιλιάδου, τον Νίκο Ρίζο, τη σύζυγό του και τόσους άλλους εξαίρετους ηθοποιούς, αλλά τελικά αυτό το έργο είχε μόνο εξαιρετικές σκηνές. Η μία διαδιχόταν την άλλη. Είμαστε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι την έχετε δει, σε εκείνο το σημείο στο σπίτι ακόμα, που ο Βασίλης Αυλονίτης, θέλοντας να ακολουθήσει την όμορφη ξανθιά γειτόνισσα στις διακοπές της, αλλάζει κάθε τρεις και λίγο το πρόγραμμα του τάχα μου ασθενούς από αρθρητικά γαμπρού του Νίκου Ρίζου, προκειμένου να βολέψει αυτό στις δικές του ατιμίες. Σε ένα από τα αφιερώματα κάποιων άλλων εποχών, φίλες και φίλοι, βρήκα κάτι που σας το έφερα να το μοιραστούμε. Ο Τσιφόρος έβλεπε τα πάντα στη ζωή από μια χιουμοριστική σκοπιά, τη δικιά του σκοπιά. Αδυναμία του να σατιρίζει ό,τι οι άλλοι έβλεπαν με δέος. Οι διάλογοι των ηρώων του, όσο υψηλές θέσεις και αν κατήχαν, δεν διέφεραν από τους διαλόγους των απλών ανθρώπων στις καθημερινές τους εκφράσεις. Και κάτι ακόμη περισσότερο. Ο Τσιφόρος δεν δίστασε να βάζει στο στόμα των ηρώων του εκείνα τα λόγια που είχαν στο μυαλό τους, λόγια που θα ήθελαν να πούν στις σταυροφορίες, ας πούμε, για παράδειγμα. Όταν γύριζε ο υπότης το μεσημέρι στον πύργο του, ρώταγε με πάρα πολύ φυσικό τρόπο τη γυναίκα του «Είναι έτοιμο το φαΐ?» και εκείνη το απαντούσε «Σου έχω κάνει κάτι γιουβαρλάκια μούρλια». Ένας άλλος υπότης δεν δίσταζε να πει για την Βασιλομήτωρα «Πολύ μας έχει πρίξει και θα της πω καμιά κουβέντα». Εκφράσεις και λόγια που ακούγονται καθημερινά σε όλους τους χώρους, από τους πιο επίσημους μέχρι και τους πιο περιφρονημένους. Ένας πραγματικός ρεπόρτερ της ζωής ήταν ο Νίκος Τσιφόρος, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς σε ένα αφιέρωμα των νέων με τα οποία συνεργάστηκε για σειρά ετών. Ένα αφιέρωμα που μας έρχεται από το φίλο της 7ης Αυγούστου του 1970. Για να δούμε τι λέει. Ο αξέχαστος συνεργάτης μας είχε μία αρχή στη ζωή του. Να ζει τις διάφορες καταστάσεις και μετά να τις γράφει. Όταν σκέφτηκε να γράψει τα παιδιά της πιάτσας, έφυγε από το σπίτι του και για έναν ολόκληρο μήνα έζησε στην Τρούμπα του Πειραιά και έκανε παρέα με τους τύπους του λιμανιού, τις κοινές γυναίκες, τους λαθρέμπορους, τους σωματέμπορους, τους εντός εισαγωγικών αποφύτους των φυλακών. Όλα τα ναυάγια που μπορεί να συναντήσει κανείς στα διάφορα λιμάνια.

102 FM της R3 εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι όλοι μαζί συντροφιά στο σημερινό μας αφιέρωμα στο μεγάλο συγγραφέα, δημοσιογράφο, σεναριογράφο, σκηνοθέτη και πόσα άλλα, Νίκο Τσιφόρο. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα είναι συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας να στείλουμε, δεν το κάναμε στο ξεκίνημα, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, και να υπενθυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη παρέα και μεγάλη και χαρά που ξανανταμώνουμε, φίλες και φίλοι. Πολλά τα μηνύματα. Την καλησπέρα να στείλουμε στην αγαπημένη την Άννα, στο φίλο τον Ηλία, στον Μοριά, πολλά φιλιά να στείλεις και στην Ατάσα μας, φίλε Ηλία, τον Γιώργο τον Στρατηγέλη στα ξένα, το φίλο τον Τηλέμαχο, τον Άκη, τη Σοφία, την καλησπέρα στον Νίκο, την αγαπημένη την Ειρήνη, την οποία ευχαριστώ και για τις ευχές, και την αδελφούλα της, τη Δήμητρα, η Τατιάνα μας, ο Λάζαρος, ο Γιάννης ο Λιώνης. Μια καλησπέρα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Ανά και στην αγαπημένη τη Γεωργία. Το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν το «Άλα της, άλα της». Και είχε και τα περίεργα για την εποχή λογάκια του, έτσι. Είναι και το περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε ο Τσιφόρος. Το «Άλα της, άλα της», φίλες και φίλοι, ήταν ένα τραγούδι του Μιχάλη Σουγιούλ, παρακαλώ, το οποίο ακούστηκε στην ταινία του 1955 του Τσιφόρου, «Γλέντι, λεφτά και αγάπη», ερμήνευσε η Μπέμπα Κυριακίδου. Χωρίς προκαταλήψεις, ο Νίκος Τσιφόρος, λοιπόν, φίλες και φίλοι, είδε όλα αυτά τα ναυάγια με πάρα πολύ ανθρωπιά, με κατανόηση. Πίστευε και εκείνος, όπως ο Αμερικανός συγγραφέας Ντέιλ Κάρνεγι, ότι ο μόνο λόγος που δεν είμαστε κροταλίες είναι γιατί οι γονείς μας δεν ήταν κροταλίες. Και ότι και αυτά τα εντός εισαγωγικών αποβράσματα θα μπορούσαν να είχαν καλύτερη τύχη αν. Και σε αυτό το αν στάθηκε με πάρα πολύ σεβασμό ο Νίκος Τσιφόρος και έγραψε συγκλονιστικές ιστορίες από το λιμάνι, ιστορίες με γέλιο αλλά και με δάκρυ. Και το εξηγούσε και ο ίδιος. Ρωτάνε καμιά φορά γιατί υπάρχει υπόκοσμος, έλεγε. Είναι απλό, γιατί υπάρχει και κόσμος. Η κοινωνία, κατέληγε, είναι ένα είδος κλίμακας.

0: Και βέβαια ο Τσιφόρος δεν συνεργάστηκε μόνο με την εφημερίδα Τα Νέα ΑΕ. Από το 1950 διατηρούσε στήλες σε διάφορες εφημερίδες, στον προοδευτικό Φιλελεύθερο, το Βήμα, τον Ελεύθερο Κόσμο, αλλά και σε περιοδικά όπως ήταν το Ρομάντζο, ο Ταχυδρόμος, το Πάνθεον, το Τραστ. Τακτικός συνεργάτης μέχρι το τέλος της ζωής του. Στη συγγραφική του πορεία περιλαμβάνονται πάρα πολλά ευθυμογραφήματα αλλά και κείμενα ραδιοφωνικά, μέσα από τα οποία καταδείκνει τα στραβά και ανάποδα της ελληνικής κοινωνίας. Οι ήρωες του Νίκου Τσιφόρου κινούνται συχνά στο περιθώριο, γεφυρώνοντας κατά κάποιο τρόπο την προπολεμική και την μεταπολεμική περίοδο της Αθήνας, έχουν δοσοληψίες με τον νόμο και το δραματικό διωγγώνεται και διωγγώνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνει γκροτέσκο. Ο Νίκος Τσιφόρος θα γνωρίσει τεράστια επιτυχία και ως πεζογράφος, διακρινόμενος για το υπέροχο του χιούμορ και την ικανότητά του στην σατυρική απόδοση διαφόρων ιστορικών γεγονότων. Χαρακτηριστικοί τίτλοι βιβλίων του «Ελληνική μυθολογία», «Η ιστορία της Αγγλίας», «Βιβλικά χαμόγελα» και τόσα και τόσα άλλα. Έργα του όπως «Τα παιδιά της πιάτσας», «Τα παλιόπαιδα τα τίθασα» ή το «Εμείς οι Φράγκοι» ή «Οι Σταυροφορίες» έχουν φανατικούς αναγνώστες, όχι όμως σε μία μόνο εποχή, σε κάθε εποχή. Κάποια στιγμή, ευτυχώς βέβαια, ο Νίκος Τσιφόρος θα κάνει τα πρώτα του κινηματογραφικά βήματα και θα τα κάνει νωρίς, έτσι, συγκεκριμένα το 1948, αν και η αλήθεια είναι πως από πολύ πιο μπροστά συμμετείχε αθόρυβα, θα λέγαμε, σε διάφορα σενάρια ταινιών. Το ντεπούτο του λοιπόν γίνεται με το σενάριο για το φιλμ 100.000 λίρες σε σκηνοθεσία του Αλέκου Λιβαδίτη. Ενώ την ίδια χρονιά θα ξεκινήσει και η συνεργασία του με τη μεγάλη κινηματογραφική σχολή, την Φίλος Φιλμς, γράφοντας και σκηνοθετώντας τη δραματική, έτσι ξεκίνησε, τη δραματική ταινία «Χαμένοι άγγελοι» με την Ειρήνη Παπά και τη Μαρούλα Γιούλη. Κι όμως, φίλες και φίλοι, δραματική ήταν η πρώτη ταινία, όπως και η δεύτερη, που είχε τίτλο «Η τελευταία αποστολή» του 1949. Και εδώ βέβαια να υπογραμμίσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν η πρώτη ελληνική ταινία που διαγωνίστηκε στο Φεστιβάλ των Κανών και συγκεκριμένα στην τέταρτη διοργάνωση του 1951. Όμως ο Τσιφόρος δεν άργησε να στραφεί στην κωμωδία, όπου άλλωστε είχε ένα φοβερό ταλέντο. Έτσι λοιπόν σκηνοθετεί το φιλμ «Έλα στο θείο» του 1950, αλλά και την «Ωραία των Αθηνών» του 1954, όπου δημιουργεί τον τύπο που κατά κάποιο τρόπο θα ακολουθεί τη Γεωργία Βασιλιάδου μέχρι το τέλος της πορείας της. Εκεί ο Ζάχος Μαρκάς, πρόεδρος του ηθικοπλαστικού σωματείου Πνεύμα και Ηθική, κληρονομεί μια μεγάλη περιουσία με τον όρο να παντρευτεί βέβαια την άσχημη και μεγαλούτσικη σπίτωνικοκυρά του θείου του, την Αριστεία Καραμπίνη. Προκειμένου να την ξεφορτωθεί βέβαια, προσπαθεί να την παντρέψει με έναν από τους δύο φτωχούς νικαριδές του, τον Νότη και τον Κοσμά, που του χρωστούν πολλά λεφτά και αρχικά οι κακομύριδες αποδέχονται την πρότασή του.
1: Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το θαυμάσιο τρίο τέμπο σε ένα καινούργιο τραγουδάκι που έχει τον τίτλο «Το Κλαρίνο».

Να χαλέει ένα τόσο, ένα τόσο, ένα τόσο, ένα τόσο δακλαρίνο. Και να ξέρω να σου παίξω, να σου παίξω, να σου παίξω κάποιο τραγουδάκι φίλο. Να φυσήξω χίλιες νότες, χίλιες νότες, χίλιες νότες, να χορεύει το φεγγάρι και να βγεις για να

0: ταινία «Τρεις κούκλες και εγώ», λοιπόν, φίλες και φίλοι, 1960. Αυτό ήταν το τρίο τέμπο στην πρώτη γύρα του τραγουδιού, και μάλιστα όταν ο Κομφερασιέ μίλησε για κάποιον ερασιτέχνη που ήθελε να τραγουδήσει και αυτός, αυτός ήταν ο μεγάλος Ντίνος Ηλιόπουλος. Για να πετύχει το σχέδιό του ο Ζάχος στην ωραία των Αθηνών, να θυμάστε τι κάνει. Στέλνει τον Νότι και τον Κοσμά να μείνουν στο άδειο δωμάτιο της Αριστέας, ώστε να γνωριστούν καλύτερα και να αναπτυχθεί με έναν εκ των δύο το ιδίλιο. Στο μεταξύ, οι δύο νέοι, που ερωτεύονται βέβαια άλλα κορίτσια, προσπαθούν ο ένας να αναγκάσει τον άλλο να πάρει τη μεγάλη απόφαση να παντρευτεί την Αριστέα. Ρεσιτάλ ερμηνεών σε εκείνη την ταινία από όλους: Μίμης Φωτόπουλος, Νίκος Σταυρίδης, Βασίλης Αυλονίτης, Γεωργία Βασιλιάδου, Γκέλη Μαυροπούλου, Σπεράντζα Βρανά, ο συμβολιογράφος Σταύρος Ξενίδης και βέβαια η πένα, φίλες και φίλοι. Η πένα. Μια πένα που καυτεριάζει αλλά δεν χλεβάζει. Μια πένα που δεν λέει αλλά υπονοεί. Μια πένα που δικαιώνει με το δικό της τρόπο τις επιλογές των απόκληρων των φτωχών και στέλνει στον πάγκο του αυτόν που επιλέγει με μπαγαμποντιά να πλουτίσει στις πλάτες των άλλων.
1: Εντάξει, και τώρα η σειρά μου. Βγάλε την γραβάτα να στολιστώ κι εγώ.
2: Δηλαδή πας φυρί-φυρί να με εκθέσεις?
1: Όχι ρε Νότι, αλλά τέλος πάντων συγκεκριμένος άνθρωπος είμαι κι εγώ. Μ' αρέσει η μικρή.
3: Ήρθατε, τι σε συνόησα?
1: Ναι, και κουβεντιάζομαι για δουλειές. Μα συγχωρείς δηλαδή?
3: Εμένα να με συγχωράτε.
2: Μα αυτήν εδώ πως ξεμπλέκουνε?
1: Αν δεν ξεμπλέκουνε.
2: Αλλά?
1: Για να μας κόψει χλαπ ψαλίδι το χαρτζηλίκι ο Ζάχος. Τι ωραίος που είσαι. Βρε εδώ στα κορίτσα μοστράραμε για επιχειρηματίες.
3: Φωνάξατε?
1: Όχι σου είπαμε Αριστεία μου.
3: Όχι.
1: Έχουμε δουλειά. Πνιγόμαστε.
3: Δαρδόν.
2: Εγώ αυτή θα τη χτίσω.
1: Μπράβο ρε ξυπνάκια. Μπράβο. Βρε ας τι να σε περνάει για γαμπρό και να τα τρώμε του Ζάχου.
3: Μήπως θέλετε κανένα χαμέμιλον?
1: Όχι.
3: Είπα.
1: Θα τα αναβάλεις και θα τραβάμε. Κατάλαβες?
2: Μπήκα. Αναβολή και τραβηχτική.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς θα τις χάσουμε τις μικρές.
3: Παρδόν, θα φάτε εδώ. Έχω φτιάξει ένα μακαρονάκι κοπτών νέκταρ.
2: Όχι, δεν θα φάμε.
3: Κρίμα. Καλέ μείνατε. Θα το πετάξω, θα πάει χαράμι τόσο φαΐ.
1: Δεν το τρώμε το κοπτών. Μας πειράζει.
3: Παρδόν.
2: Α, δεν γίνεται κουβέντα με αυτή την κάμπια. Ρε, εσύ κάνουμε μια δουλειά.
1: Τι?
2: Πάμε στο μαγαζί που τραγουδάει η μικρά.
1: Στη μικρά. Φύγαμε.
3: Τι φεύγετε?
1: Όπα. Σπιτονικό κυρά είναι αυτή για σταθμάρχες. Έχουμε και δουλειά.
3: Και το φαΐ.
2: Φάτο.
3: Όσο σκληρός κι αν είναι, που θα μου πάει. Θα πάρει βράση.
1: Θέλει και τη σόδα του.
0: Ο Τσιφόρος, φίλες και φίλοι, εμπνεύστηκε το όνομα της ταινίας «Η ωραία των Αθηνών» από τα πρώτα καλλιστεία που είχαν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα την εποχή εκείνη, θέλοντας να απογειώσει τη Βασιλιάδου, για την οποία όλοι συμφωνούν ότι δεν ήταν όμορφη, αλλά φρόντιζε με τους ρόλους της και με την άνεση με την οποία τους υιοθετούσε να γίνεται εκπληκτικά όμορφη στα μάτια του κόσμου. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμη μεγάλες κωμωδίες, της Φιούνος Φίλιπς, ο Θησαυρός του Μακαρίτη του 59 και ο Κλέαρχος η Μαρίνα και ο Κοντός του 61, εκεί όπου ο Αυλονίτης δίνει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, μεγαλύτερο βάθος με την ερμηνεία στο ρόλο που το γράψε ο Τσιφόρος. Συνεργαζόμενος με άλλους παραγωγούς, θα σκηνοθετήσει τις ταινίες «Το παιδί μου πρέπει να ζήσει» του 51, «Ο πύργος των υποτών» που προαναφέραμε του 52, «Το ποντικάκι» του 54, «Ο άνεμος του μίσους» της ίδιας χρονιάς, «Γλέντι, λεφτά και αγάπη» ένα χρόνο αργότερα, «Το τσιγκάνικο αίμα» του 56, και δεν σταματάει εκεί, η δεκαετία του 50 είναι γεμάτη. «Τρεις ντετέκτιβς» το 57, «Ο γυναικάς» τον ίδιο χρόνο, «Ο λεφτάς» το 58 και το «Τρεις κούκλες και εγώ» του 1960. Από το 1961 ο Τσιφόρος στρέφεται αποκλειστικά στη συγγραφή σεναρίου, αφήνοντας πλέον σε άλλους την καρέκλα του σκηνοθέτη. Ο Τσιφόρος αφήνει την κληρονομιά του παντού. Και όπως γράφει ο καθηγητής νεοελληνικής λογοτεχνίας Γιώργος Σαββίδης στο Βήμα στις 12 Αυγούστου του 1970, ο Τσιφόρος, ερχόμενος βέβαια μετά τον Ψαφά, κατόρθωσε να στρώσει καινούριους δρόμους στην λαμπρή μα πολυπατημένη παράδοση του λεγόμενου ευθυμογραφήματος. Δεν είναι λίγο, υπογραμμίζει ο Σαββίδης. Δεν είναι όμως και αρκετό, έστω και αν εξετάζοντας απροκατάληπτα τούτη την ανανέωση διαπιστώσουμε τις αντιστοιχίες της με το ανάλογο τμήμα του έργου του Ροΐδη έξω από το πολιτικό πεδίο και μείον τη χερικακία. Δεν είναι αρκετό, συνεχίζει ο Σαββίδης, γιατί μας κρύβει την ουσία της προσφοράς του Τσιφόρου. Ποια ήταν? Την αναζωογόνηση της τέχνης του πεζού λόγου εκ των κάτω, δηλαδή την σπάταλη καλλιέργεια και διάδοση ενός ύφους του τέστην μιας ρηματικής τάσης απέναντι στη ζωή, συνειδητά θρεμένου με την καθημερινή ιδιωματική έκφραση χειραγωγημένη με διακριτική στοργή και δίχως υπεροψία.

Από το 1947 ο Νικοσιφόρος ήταν παντρεμένος με την Χαρίκλια Μπακαρούκα, με την οποία θα ζήσει μέχρι το τέλος της ζωής του. Και μαζί μάλιστα θα αποκτήσουν και μία κόρη, την Νάνση Τσιφόρο. Δυστυχώς στα μέσα της δεκαετίας του 60 ο Τσιφόρος θα διαγνωστεί με καρκίνο. Δεν θα σταματήσει να γράφει, 5 χρόνια θα παλέψει για να υποκύψει τελικά στις 6 Αυγούστου του 1970.

0: πάντα πατερδί μεγάλο γινότανε, φίλες και φίλοι, στον ελληνικό κινηματογράφο, όταν καλεσμένοι για κάποια σκηνή ήταν το ντουο Χάρμα, ένα αξέχαστο ζευγάρι του ελληνικού πενταγράμμου, το οποίο το ακούσαμε στην εμφάνισή του στην ταινία «Έλα στο θείο» του 1950, να ερμηνεύει το «Σαν ποντίκι με τη γάτα». Φοβερή σκηνή, στην οποία, δεν ξέρω αν το προσέξατε, ακούγεται μια φωνή η οποία λέει «Άρε κακούργα γης». Ο Τσιφόρος κάθε βράδυ, σχεδόν κάθε βράδυ, αφού περνούσε από τα θέατρα, είτε πεζόταν κάποιο έργο είτε όχι, πήγαινε πάντα σε κάποια ταβέρνα και μετά περνούσε και από κάποιο μπαρ, σύμφωνα με μαρτυρίες δικών του ανθρώπων που τον αγαπούσαν και τους αγαπούσε πολύ. Πάνω απ' όλα αγαπούσε την ίδια τη ζωή. Όχι όμως το χρήμα. Ήταν ο παδός του, τα λεφτά πρέπει να τα τρώμε φρέσκα, γιατί μετά μπαγιατιεύουν. Ίσως γι' αυτό δεν απέκτησε ποτέ δικό του σπίτι, πάντα στο ενίκιο. Η ιδιοκτησία δεν τον αφορούσε παρά μόνο να περνάει καλά. Και παρόλο που δεν τα είχε και με το χορό, χόρευε και ο Λίου. Ομολογουμένως με έναν παράξενο και δικό του τρόπο, όπως έλεγαν οι φίλοι.
1: Κι αν πονώ, κι αν υποφέρω, η αιτία είσαι εσύ.
0: Σημαντικό πράγμα η μνήμη, φίλες και φίλοι. Το γέλιο. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που μετράει είναι η τεράστια αυτή κληρονομιά που αξίζει βαθιάς μελέτης. Τα κείμενα του Τσιφόρου εκφράζουν αυτό που θα αποκαλούσαμε εκφραστική υγεία. Αλλά προσοχή, δεν πρέπει να μπερδεύουμε την απλότητα του λόγου με τον κενό νοημάτων λόγο. Ο Τσιφόρος έφερε στο προσκήνιο τα ζωτικά στοιχεία της καθημερινότητας, της καθημερινά ανανεωνούμενης λαλιάς μας, χωρίς ωστόσο να πετά στον κεάδα τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας και κυρίως όλους εκείνους τους απαραίτητους κανόνες που κάνουν ένα έργο μεγαλειώδες και το ξεχωρίζουν από τη σαπίλα πολλών σύγχρονων επιθεωρήσεων ή θεατρικών ή κινηματογραφικών έργων, όπου χιούμορ και μάλιστα κρύο είναι μόνο το σεξ, η απιστία του κουμπάρου με την κουμπάρα μέσα από διαλόγους πολύ φθηνούς. Ξέρετε, το ξέρετε, μπαγαμπόντης ήταν ο κλέαρχος, αλλά μπορούσε να κρύψει όλο του τον χαρακτήρα μέσα από ένα απλό βουλωμένο γράμμα «Διαβάζεις, Μαρίνα μου». Και εμείς κλείνουμε με ένα τραγούδι από την ταινία «Χαμένοι άγγελοι» του 1948. Είναι το «Δάκρυσαν τα μάτια», σε ένα υπέροχο τζαζ κομμάτι του Γιάννη Βέλα σε στίχους Κώστα Κοφινιώτη. Τραγουδάω νεαρότατος, τότε νέος, ξέρετε, ηθοποιός, ο Νίκος Καζής. Γεια και χαρά!

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την παράδοση του έργου της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης αλλά και τοπικών αρχών, έγινε αρχικά ο αγιασμός. Στη συνέχεια έγιναν οι σχετικοί χαιρετισμοί από μέλη της κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό και θεσμικούς φορείς, με τον Πρωθυπουργό στην τοποθέτησή του να δίνει και ειδήσεις για τη διάνοιξη της οδού Πόντου με μια ενδεχόμενη παράδοσή της τον Απρίλιο του 2027. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε φτάσει στο σταθμό Νομαρχία, όπου επιβιβάστηκε σε σειρμό και έκανε το δρομολόγιο για τη Μίκρα, εγκαινιάζοντας ο ίδιος τη νέα λειτουργία της επέκτασης. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, το είπαμε και το κάναμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Δρύμια κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζουμε την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά ένα μεγάλο εθνικό έργο δεκαετιών, το οποίο επομίστηκε ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να αξιοποιείται για να στηθεί φιέστα αυτοθαυμασμού, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει πραγματικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων απέναντι στο εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης και στην αναμονή κυβερνητικής εναλλαγής της συστημικής αντιπολίτευσης, αναφέρει το ΚΚΕ. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Ιδονίας και Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Κλιμακώνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν εμπίπτει ούτε εφησυχασμό ούτε καθυστερήσεις, επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Σε αναβρασμό βρίσκεται η Λέσβος, με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η Ευλογιά, η Πανόλη και ο Αυθόδης Πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παρετήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς υπάρχουν νέα κρούσματα και επιχειρείται καθημερινά περιορισμός της εξάπλωσης με 35 κτηνιάτρους στο πεδίο. Στους 359 ανέρχονται οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποίησε για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία αφορά τους επιτυγόντες των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Κλειστή για όλα τα οχήματα και στα διορεύματα κυκλοφορτάσεων καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Κλειστή για όλα τα οχήματα και στα διορεύματα

0: στη Θεσσαλονίκη. Ο καιρός αύριο έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλίμακωση της έντασης στις σχέσεις Ρωσίας και Βρετανίας προκαλεί η απειλή της Μόσχας ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός αλλά και εκτός Ουκρανίας, εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικής κατασκευής πυράβλους μεγάλου βεληνικούς εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να καταστεί νομικά συνένοχο σε αυτό που χαρακτήρισε τρομοκρατία κατά Ρώσων πολιτών, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες. Από την πλευρά του, το Λονδίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας. Κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ επανέλαβε τη σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση της χώρας προς την Ουκρανία. Στους 359 ανέρχονται οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι αγνοούνται, όπως έγινε γνωστό από το State Department. Εν τω μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποίησε για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδος για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης μέχρι και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης τα αποθέματα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη αποκτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σε αναβασμό βρίσκεται η Λέσβος, με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η ευλογιά, είπαν όλοι και ο αυθόδης πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παρετήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Ed News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Αυξάνονται τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από λίμωξη από τον ιό. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Κλιμακώνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν επιτρέπει ούτε εφησυχασμό ούτε καθυστερήσεις, επισήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρίσκονται αύριο Ρόδος, Καστελόριζο, Κάρπαθος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ από αύριο σε περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρα, Σιδωνίας και Αριστοτέλη. Ξεκίνησαν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία αφορά τους επιτυχώντες των πανελλαδικών καθώς και τους εισαχθέντες μέσω της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση, το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων στο Conference League διεκδικούν αυτή την ώρα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ απέναντι σε Χράντζες Κράλοβε και Μπραν αντίστοιχα. Αυτή την ώρα Όφια θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΧΑ στη Σόφια στο δεύτερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για την πρόκριση στη φάση των ομίλων στο Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.

0: πλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ρωσίας και Βρετανίας μετά την απειλή της Μόσχας ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός αλλά και εκτός Ουκρανίας, εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικές κατασκευές πυράβλους μεγάλου βεληνικούς εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να καταστεί νομικά συνένοχος σε αυτό που χαρακτήρισε τρομοκρατία κατά Ρώσων πολιτών, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες. Από την πλευρά του, το Λονδίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τη στήριξη προς την Ουκρανία παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας. Ξεπερνούν τους 360 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι αγνοούνται, όπως έκανε γνωστό το State Department. Εν τω μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης μέχρι και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι ως πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά και ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Μεγάλη ένταση προκλήθηκε στη Λέσβο με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η Ευλογιά, η Πανόλη και ο Αυθόδης Πυρετός στο Ζωικό Βασίλειο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παρετήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Αδριανός, μιλώντας στο Earth News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Σε 165 άτομα ο ιός έχει προκαλέσει επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας, μηνυγκίτιδας ή και ελαφράς παράλυσης. Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή μιας 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στα ριζώματα Βέρειας, καθώς η νεαρή έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στο νερό. Η 18χρονη είχε επισκεφτεί το σημείο μαζί με το φίλο της, με τον οποίο βρίσκονταν στην περιοχή για διακοπές προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η νεαρή έπεσε στον καταράκτη και δεν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρίσκονται αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής αύριο στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Παναθηναϊκός Χράντζες Κράλοβε 1-1, Μπραμ Πάοκ 3-2. Όφη προηγείται τη Τσεσεκά στη Σόφια με 1-0. Ο Πέτρος Γαϊδατζής έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του

Πότε φτάσαμε στην Πέμπτη, ούτε που το κατάλαβα. Κύλησε εύκολα και γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Ελπίζω να κύλησε και για εσάς το ίδιο εύκολα. Σήμερα, φυσικά, η Θεσσαλονίκη ασχολείται με την έναρξη των δρομολογίων του μετρό προς την Καλαμαριά. Ήρθε και ο Πρωθυπουργός μας στην πόλη μας. Μαζέψαμε λοιπόν όλες τις ειδήσεις, βρήκαμε και την κατάλληλη μουσική για να τη συνοδεύσουμε και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12, εδώ στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Πείτε μας και αν πήρατε το μετρό να πάτε προς την Καλαμαριά. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Υπήρχαν και αυτοί που λέγανε ότι αν δεν το δούμε δεν το πιστεύουμε, και όμως συνέβη, παιδιά. Από σήμερα στη διάθεση των επιβατών παραδόθηκε στις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης 5 νέοι σταθμοί που συνθέτουν την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο νέος κλάδος τέθηκε σε πλήρη εμπορική λειτουργία, ενσωματώνοντας το υφιστάμενο δίκτυο του σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και τελικό σταθμός η Μίκρα. Τα επίσημα εγκαίνια φυσικά πραγματοποιήθηκαν το πρωί από τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επιβιβάστηκε μάλιστα και στο πρώτο δρομολόγιο, συνοδευόμενος από τον Αλέξανδρο Εξάρχου. 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής προσθέθηκαν λοιπόν στο ήδη υφιστάμενο μετρό που είχαμε. Τα έχουμε πει και χθες, 24 λεπτά από τη Μίκρα στον σιδηροδρομικό σταθμό, ενώ από την Καλαμαριά στο κέντρο η διαδρομή διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Πολύ σημαντικό, θα αλλάξει όλη η εικόνα της πόλης και στα ανατολικά και στο κέντρο. Στο κοινό τμήμα του δικτύου από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό έως το σταθμό της 25ης Μαρτίου οι σειρμοί θα διέρχονται περίπου ανά 3 λεπτά, ενώ στη διακλάδωση προς Καλαμαριά η χρονοαπόσταση διαμορφώνεται στα 4,5 λεπτά. Μη σας φανεί περίεργο, είναι διαδικαστικό το πρόβλημα, αργεί λίγο περισσότερο το μετρό προς την Καλαμαριά. Αυτό συμβαίνει φυσικά σε όποιες γραμμές και στην Αθήνα αλλάζει από την μπλε στην πράσινη, από την μπλε στην κόκκινη και ούτω καθεξής. Πάμε να δούμε το δρομολόγιο. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, καθώς και τις Κυριακές, από 5 και 4 το πρωί έως και στις 12.30, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο θυμίζουμε ότι υπάρχει παράταση του ωραρίου έως και στις 2 η ώρα το βράδυ. Τα δύο Σαββατοκύριακα που θα είναι η ΔΕΘ θα έχουμε 24ωρη λειτουργία. Να δούμε πώς θα πάει, γιατί είναι ένα μέτρο που συζητιέται αρκετά. Δεν ξέρω αν είναι εφαρμόσιμο το 24ωρο, αλλά το μία ακόμα ώρα επέκταση, δηλαδή να πάει από τις 2 στις 3, είναι κάτι που συζητιέται. Είπαμε, έγινε τα εγκαίνια παρουσία του Πρωθυπουργού μας, ο οποίος ήρθε εδώ και έδωσε και μια είδηση. Μας είπε ότι ξεκινά ο σχεδιασμός της επέκτασης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες. Το λένε εδώ και πάρα πολύ καιρό, άρα είναι κάτι που υπάρχει στα χαρτιά. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται, πόσο καιρό θα πάρει να φτιαχτεί, αλλά η επέκταση του μετρό και στη δυτική πλευρά της πόλης είναι γεγονός, κάποια στιγμή θα ξεκινήσει. Τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός? Η Θεσσαλονίκη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη. Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι και η ίδια η πόλη δεν έχει αντιληφθεί πόσο θα αλλάξει η ποιότητα ζωής και πόσο θα αναβαθμιστεί η αξία της με αυτή την πολύ σημαντική δημόσια επένδυση. Κάθε έργο που γίνεται στην πόλη, όπως και το flyover, το οποίο, παιδιά, το είπα και χθες, προχωράει γρηγορότερα από ό,τι περιμέναν οι άνθρωποι, βοηθάει σίγουρα την αναβάθμιση της πόλης μας σε κόμβο των Βαλκανίων, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ευδιάθετος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε και μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη, είχε και ένα αστείο περιστατικό. Ένας νεαρός του φώναξε: «Τι να το κάνω το μετρό, φέρε το Κωνσταντέλια πίσω». Απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι είναι κάτι που δεν περνάει από τα χέρια του, ότι δεν μπορεί. Τουλάχιστον το μετρό σας το παρέδωσα. Υπάρχουν και αυτοί που δεν τους ενδιαφέρουν τα έργα στην πόλη, τους ενδιαφέρει η πορεία του ΠΑΟΚ και το ποιος παίζει στον ΠΑΟΚ, τα οποία θα πούμε σε λίγο πώς θα πήγε ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι.

Δύο λοιπόν τα θέματα που απασχολούσαν σήμερα τη Θεσσαλονίκη. Το ένα ήταν το μετρό προς την Καλαμαριά που το τίμησε ο κόσμος σήμερα. Είχε αρκετή κίνηση, περίπου όση κίνηση είχε και όταν πρώτο άνοιξε το μετρό Θεσσαλονίκης, είτε από περιέργεια είτε επειδή πραγματικά το χρειάζονταν ο κόσμος, το τίμησε το μετρό. Εκατοντάδες μπήκανε στους σειρμούς. Όλα καλά να πάνε. Και το δεύτερο θέμα φυσικά που απασχολούσε την πόλη μας ήταν ο ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Conference που δεν τα κατάφερε να μπει στους ομίλους ο ΠΑΟΚ. Απίστευτο και όμως αληθινό. Από τον Αύγουστο η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα είναι εκτός ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Έχασε με 3-2 από την Μπραν. Πλήρωσε τα πάρα πολλά λάθη του. Στο πρώτο ημίχρονο δεν προσπάθησε καν ο ΠΑΟΚ. Έφαγε ένα γκολ από την Μπραν. Έγινε το 2-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Έπαιξε για 10 λεπτά μπάλα ο ΠΑΟΚ. Ισοφάρισε 2-2. Και λίγο πριν το τέλος ο Γιαννούλης έκανε ένα πέναλτι. Αν με ρωτάτε, εγώ δεν θα το έδινα. Περισσότερο ο επιθετικός μπλέχτηκε στα πόδια του Γιαννούλη. Αλλά ήταν από πίσω ο αμυντικός του ΠΑΟΚ. Οπότε είχε το πάτημα ο διαιτητής να το δώσει. 3-2 και ο ΠΑΟΚ από πολύ νωρίς εκτός ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Κάτι που θα φέρει περισσότερη γκρίνια στην ομάδα του ΠΑΟΚ σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα. Έτσι είναι, πληρώνεις τα λάθη σου. Όχι μόνο ΠΑΟΚ, όλες οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν πολύ αργά στο μεταγραφικό παζάρι. Λήψη χρημάτων γίνεται αυτό, γιατί όσο περνάει ο καιρός, τον μήνα Αύγουστο, οι παίχτες ρίχνουν και τις απαιτήσεις τους τις χρηματικές. Γι' αυτό περιμένουν οι ελληνικές ομάδες τέλη Αυγούστου για να ψωνίσουν από την αγορά. Βέβαια αυτό το πληρώνεις όταν πρέπει να μπεις από πολύ νωρίς στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός κέρδιζε 0-1 και για πολλωστή φορά, και πάλι με την ίδια ομάδα, 2-2 είχε ισοφαριστεί στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων και πάλι ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις και οδηγήθηκε στην παράταση. Αυτή τη στιγμή μένουν 7 λεπτά για να δούμε αν θα πάει στα πέναλτι ο αγώνας. Καλύτερος ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά συνεχίζει και πληρώνει τα αμυντικά του λάθη και την παράταση που βλέπω είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Αν αντέξει 7 λεπτά και δεν δεχτεί γκολ, γιατί έχουν γίνει κάποιες ευκαιρίες από τους Τσέχους, όλα θα κρυφθούν στην παράταση. Στα πέναλτι. Θυμίζουμε ότι χθες η ΑΕΚ έκανε μια εμφαντική εμφάνιση, κέρδισε 4-0. Δίκαια λοιπόν βρίσκεται στους ομίλους. Θα σας πούμε και μετά με ποιες ομάδες θα παίξει. Πάρα πολύ δύσκολο το έργο της ΑΕΚ. Θα χορτάσουμε βέβαια ωραία παιχνίδια, αλλά δεν βλέπω να μαζεύουμε κανένα πόντο. Και ο εκπληκτικός Όφη, οι κριτικοί θέλουν να μας τρελάνουν φέτος, εκτός ότι κέρδισε 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, προηγείται μέσα στη Βουλγαρία με 0-1 τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας και ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει την είσοδό του στους ομίλους του Europa League. Τουλάχιστον ας έχουμε μια ομάδα στα κύπελα πλην της ΑΕΚ, φυσικά στο Champions League, γιατί και τον Παναθηναϊκό τον βλέπω δύσκολα. Θα σας ενημερώσουμε για το τι θα προκύψει.

Όχι ότι είχε περιθώρια, αλλά ομολόγησε ο 53χρονος δολοφόνος της σύζυγου του στη Ροδόπη. Από την ιατροδικαστική εξέταση φάνηκε ότι ο θάνατος προήλθε από ένα και μοναδικό χτύπημα στο λαιμό της 44χρονης. Ο δράστης, να θυμίσουμε ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά τη δολοφονία της σύζυγου του, ήπιε πετρέλαιο για να αυτοκτονήσει. Δεν τα κατάφερε. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ομολόγησε πως το έκανε μετά από ένα καυγά που είχαν με τη σύζυγό του. Θόλωσα, είπε, έτσι είναι, όποιος θολώνει παίρνει ένα μαχαίρι και σφάζει τον άλλον. Αφού λοιπόν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Για την υπόθεση έχουν καταθέσει και τα παιδιά της οικογένειας. Την ώρα που έγινε η δολοφονία ήταν τα δυο τους παιδιά μέσα στο σπίτι. Μάλιστα ο 19χρονος γιος της τη μετέφερε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το μαχαίρι που έφερε το μοιραίο τραύμα ήταν 20 εκατοστά η λάμα του, η λεπίδα του, και έγινε στην τραχυλική χώρα της 44χρονης με αποτέλεσμα να διαπεράσει, για να καταλάβετε, τον δεξιό πνεύμονα, προκαλώντας φυσικά σοβαρή εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία, και δυστυχώς ήταν και μοιραία. Αναμένεται λοιπόν, αφού αποφασίσουν οι γιατροί ότι μπορεί να βγει από το νοσοκομείο, ο 53χρονος να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και να του αποδοθούν κατηγορίες, και φυσικά μετά να μάθουμε και την ποινή που του αναλογεί.

Με τον ίδιο τρόπο που έχασε την πρόκριση ο ΠΑΟΚ, με πέναλτι δηλαδή, πάει να κλέψει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός την πρόκριση. Στο 121 ήταν το χρονόμετρο και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι στον Παναθηναϊκό, το οποίο μόλις μπήκε στα δίχτυα, οπότε θα σφυρίξει ο διαιτητής και ο Παναθηναϊκός περνάει στους ομίλους του Conference League. Ευτυχώς, ευνόησε η διαιτησία τον Παναθηναϊκό, ήταν αμφισβητούμενο το πέναλτι, είναι η αλήθεια. Μπορούσε και να μην το δώσει, αλλά ας μας ευνοήσει και μια φορά η διαιτησία στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη ζέστη. Από ό,τι έχετε καταλάβει, έχει αρχίσει και φυσάει λίγο. Βέβαια, θα μου πείτε, φυσάει καυτό αέρα, τι να το κάνω, αλλά μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά χαμηλά. Γιατί το λέω χαμηλά? Γιατί το 35 φυσικά δεν είναι χαμηλά, αλλά όταν τις προηγούμενες μέρες έφτασε στο 40 το θερμόμετρο, το 35 είναι καλά, μην γκρινιάζουμε. Αλλά ένα νέο κύμα ζέστης με θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική έρχεται στη χώρα μας από την Κυριακή το μεσημέρι και θα κρατήσει 6 μέρες, παιδιά. Θα δούμε σίγουρα 40. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι πολύ πιθανόν να δούμε και 42 βαθμούς Κελσίου. Ταυτόχρονα τα μελτέμια θα ενισχυθούν, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση πυρκαγιών. Η συνδυασμένη επίδραση ζέστης και ισχυρών ανέμων, τι έχουμε πει, προκαλεί, αυξάνει τον κίνδυνο για πυρκαγιές σε δασικές και αγροτικές περιοχές. Οπότε, οι πολίτες και οι αρμόδιες αρχές καλούνται να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Μην κάνετε μπάρμπεκιου εκεί στο κάμπινγκ που είστε. Δεν πειράζει, ένα Σαββατοκύριακο είναι. Όπως είπαμε, θα κρατήσει τουλάχιστον 6 μέρες η ζέστη και από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα ξαναπέσει στους 32 βαθμούς. Υπομονή, 6 μέρες και μετά μπαίνουμε φθινόπωρο, παιδιά. Έφτασε ο Σεπτέμβρης.

Δεν το κάνω επίτηδες, αλλά έχουμε πολλά αθλητικά σήμερα να σας πούμε. Καταπληκτικός ο Καραλής στη Ζυρίχη, έχουμε Diamond Link. Πήδηξε, πέρασε τα 6-20 μέτρα, έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά αυτός ο άνθρωπος και πολυκατοικία να περάσει στο επικοντό, ο Ντουμπλάντης θα πηδήξει περισσότερο. Δοκίμασε ο συγκεκριμένος για τα 6.32 και να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά δεν τα κατάφερε, πήδηξε στα 6.25 και έτσι ο Καραλής βγήκε και πάλι δεύτερος. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να κοντράρει τον Ντουμπλάντης. Τα 6.25, για να καταλάβετε, αν δείτε το βίντεο, τα έχει περάσει πάρα μα πάρα πολύ άνετα. Δεν μπορώ να τον καταλάβω αυτόν τον άνθρωπο. Είναι τόσο ταλαντούχος κάτι μας κρύβει. Θα κάνει, περιμένει τίποτα Ολυμπιακούς ή παγκόσμιο για να πηδήξει όσο μπορεί. Σημασία έχει ότι ο Καραλής είναι σε εκπληκτική φόρμα, το επιβεβαιώνει συνέχεια και πιστεύω ότι μπορεί να πηδήξει και τα 6.25. Θα το δούμε πολύ σύντομα. Έχουμε και τον Τεντόγλου, μην το ξεχνάμε. Πήδηξε 8.45 ο Τεντόγλου, αποφάσισε να μην ξαναπηδήξει, έτσι κι αλλιώς πρώτος είναι. Ο δεύτερος βλέπει την πλάτη του από πολύ μακριά, δεν πέρασαν καν τα 8.25. Άνετος και ωραίος, ακόμη μια φορά στην κορυφή ο Τεντόγλου.

Λοιπόν, η Μαρία μας έστειλε μήνυμα, μας λέει καλησπέρα, υπέροχα τραγούδια όπως πάντα. Έκανε, λέει, φανουρόπιτα, πεντανόστιμη αφράτη, λέει, για να μου φανερώσει αυτά που θέλω. Βοηθάει πάντα ο Άγιος. Αφού μας το θύμισε η Μαρία, γιατί εγώ δεν το είχα στο μυαλό μου. Χρόνια πολλά λοιπόν στο φανούρι που γιορτάζει σήμερα. Είναι και το έθιμο της φανουρόπιτας. Συνδέεται παραδοσιακά με την παράκληση προς τον Άγιο Φανούριο να τους φανερώσει κάτι που έχει χαθεί, αλλά και να βοηθήσει στην επίλυση δύσκολων καταστάσεων. Φυσικά άλλοι πιστοί την προσφέρουν ζητώντας υγεία, δύναμη, παρηγοριά ή ελπίδα. Πλήθος κόσμου πήγε σε εκκλησίες που γιορτάζουν τον Άγιο Φανούριο. Ξέρω σίγουρα μία στην Τούμπα και στο Ναύπλιο είναι μια πάρα πολύ γνωστή. Είδα και μερικές εικόνες από εκεί. Κανονικά πρέπει να κάνεις την φανουρόπιτα και να την μοιράσεις. Για σένα πρέπει να κρατήσεις μόνο ένα κομμάτι. Την υπόλοιπη πρέπει να τη φάει ξένος κόσμος, η οικογένειά σου προφανώς, αλλά και αν δεν έχεις κάποιον στο σπίτι, πρέπει να τη μοιράσεις σε άλλους για να πιάσει η επίκληση που κάνεις στον Άγιο Φανούρι να σε βοηθήσει. Οπότε, Μαρία, αν δεν είχες κόσμο να τη δώσεις, το στούντιο βρίσκονται εδώ στην Αγγελάκη. Παίρνω από εδώ να μας αφήσει ένα κομμάτι. Είναι καταπληκτική η φανουρόπιτα μαζί με ελληνικό καφέ. Είναι από τα αραιότερα πράγματα που μπορείτε να φάτε.

Λοιπόν, τρελαίνομαι που με ό,τι λέμε μας απαντάτε κατευθείαν. Χθες πάντρεψα και μία ακροάτρια, δεν πιστεύω να το έχετε ξεχάσει. Δεν μας έχει στείλει σήμερα η Δάφνη, άρα μάλλον τη χαίρεται τη χθεσινή πρόταση γάμου που της έγινε. Λοιπόν, η Δέσποινα μας λέει ότι κάθε εβδομάδα μπορούμε να κάνουμε φανουρόπιτα και να την πηγαίνουμε στην εκκλησία του Αγίου Φανουριού. Μας λέει μάλιστα ότι υπάρχει και μία κοντά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, στην Κάτω Τούμπα, και εγώ αυτήν ξέρω. Όποιος δεν έκανε σήμερα, λέει, να μην στεναχωριέται, μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει κάθε εβδομάδα και μας δίνει και τα υλικά που χρειάζεται. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, τρελαίνομαι για τις λεπτομέρειες, χυμός πορτοκαλιού, λάδι, ζάχαρη ή μέλι, λέει, υπάρχει και αυτή η παραλλαγή, καρύδια, σταφίδες, νερό, σόδα και βανίλιες, μάλλον εννοεί, για το φούσκωμα και το άρωμα. Αυτά είναι τα υλικά, αν θέλετε να φτιάξετε τη φανουρόπιτα. Αρκετός κόσμος, παιδιά, πιστεύει σε αυτά, μην τα κοροϊδεύετε. Και ξέρω και αρκετές περιπτώσεις που όντως έγινε τάμα και το φανέρωσε ο Άγιος Φανούριος. Λοιπόν, έρχεται ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11. Ξαναδίνουμε τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 07 82 28. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγαλώνει η δραματική λίστα νεκρών και αγνοωμένων στο Νεπάλ. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα. 1.468 οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 900 τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Οι αρχές του Νεπάλ καταφεύγουν συχνά σε ρήψεις ανθρωπιστικού υλικού από ελικόπτερα, σε σημεία όπου υπάρχουν εγκλωβισμένοι, αλλά οι επίγειες δυνάμεις δεν έχουν φτάσει ακόμη. Η UNICEF αναφέρει ότι περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη στην περιοχή αποστέλλονται 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνομιλούν με το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον έχει επικεντρωθεί στο να τιμωρήσει την Τεχεράνη οικονομικά, έχοντας δεσμευτεί να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που έχουν οικονομικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία. «Δεν επιδιώκουμε να συναντηθούμε ή οτιδήποτε άλλο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Βαλ Γραφείο. Νωρίτερα σήμερα, η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι η Αμερικανική οικονομική εκστρατεία θα συνεχιστεί έως ότου το Ιράν αποφασίσει να διαπραγματευτεί ουσιαστικά. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ρωσίας και Βρετανίας μετά την απειλή της Μόσχας ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός αλλά και εκτός Ουκρανίας, εάν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικής κατασκευής πυράβλους μεγάλου βεληνικούς εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να καταστεί νομικά συνένοχο σε αυτό που χαρακτήρισε τρομοκρατία κατά Ρώσων πολιτών, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες. Από την πλευρά του, το Λονδίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τη στήριξή του προς την Ουκρανία παρά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρίσκονται αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκίης. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους αύριο από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Σιδονίας και Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα μας, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Σε 165 άτομα ο ιός έχει προκαλέσει επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας, μηνυγκίτιδας ή και ελαφράς παράλυσης. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 και 4 το μεσημέρι. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ την εντόπισε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη και την ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια η 18χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη τα προηγούμενα 24 ώρα στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία γυναίκας 51 ετών για γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Η ποινή αφορά την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής που εισήχθη με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Στις 3 το μεσημέρι δόθηκε στην κυκλοφορία για το κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να τίθεται στη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Νωρίτερα σήμερα το πρωί έκανε τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα 5, 5 και 4 με 12.30, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 το πρωί με 2 τα ξημερώματα, Κυριακή 5 και 4 επίσης με 12.30. Οι ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς της γραμμής Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Κλειστή για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα είναι η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή αύριο από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί του Σαββάτου στο τμήμα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Πέτρος Γαϊδατζής έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ μετά την ήττα με 3-2 από την Μπράν. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση την Χράντζες Κράλοβε. Με 2-0 νίκησε και ο Όφη την Τσεσεγά Σόφιας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Σε επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη την
4: παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη.

Ξεκινάμε λοιπόν, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με το Ρόκι, όχι το Σιλβέστερ Σταλόνε, αλλά ένα σκύλο στην οδό Φλέμινγκ που έπεσε μέσα σε ένα φρεάτιο βάθους 3 μέτρων, βρισκόταν σε εξέλιξη έργα του ΔΔΕ, ο άτυχος σκύλος βρέθηκε μέσα στο φρεάτιο, αμέσως ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, η κινητοποίηση ήταν άμεση, οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και με ψυχραιμία και συντονισμένες ενέργειες ξεκίνησαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού του ζώου. Ένας από τους πυροσβέστες κατέβηκε στο φρεάτιο μαζί με το υπόλοιπο πλήρωμα να συνδράμει στην προσπάθεια φυσικά. Κατάφεραν να τον προσεγγίσουν, να απεγκλώβησαν το σκύλο, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση με επιτυχία, σώος και αυλαβής ο Ρόκι και πολλά συγχαρητήρια στην πυροσβαστική που κάνει σπουδαίο έργο. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Αν κάποιος έλεγε φτιάξε μια δύσκολη κλήρωση για το Champions League για την ΑΕΚ, αυτό τον όμιλο δεν θα το φανταζόταν. Οι 8 αντίπαλοι της ΑΕΚ λοιπόν στη League Phase του Champions League είναι οι εξής. Εντός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid στο πρώτο μάτς που θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Manchester City. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει

Λούις στη Ντόρτμουντ, εντός έδρας στη Ρώμα, εκτός έδρας στη Σακτάρ Ντόνετσκ, εντός έδρας στη Γαλατά Σαράι, εκτός την Κόμο, την Ιταλική ομάδα. Και η μόνη ομάδα που μπορούμε να πούμε ότι είναι εύκολος αντίπελος, που δεν είναι, είναι η Λίντσερ, που την αντιμετωπίζει μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι άκρος επιθετική ομάδα και έχει, παίζει γρήγορο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, με έναν πρόχειρο υπολογισμό 3, 4, 5 βαθμούς, τόσους βλέπω να παίρνει η ΑΕΚ, δεν έχει καμία σημασία όμως, είναι άξια σε αυτή την φάση του Champions League, και σημασία έχει να χαρεί το παιχνίδι και να αποκομίσει και εμπειρίες. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, αν και το Champions League σπανίως γίνονται εκπλήξεις, η διαφορά μεταξύ κάποιων ομάδων είναι τεράστια. Βλέπε Real Madrid και Manchester City που έχουν κάτι προϋπολογισμούς 500 εκατομμύρια ευρώ και βάλε. Είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσουν μικρές ομάδες από μικρά πρωταθλήματα, ενώ και το δικό μας πρωτάθλημα δεν φημίζεται ότι είναι και στα καλύτερα.

Αύριο έχουμε το τελευταίο φεγγάρι του Αυγούστου, του καλοκαιριού. Η πανσέλινος λοιπόν του Οξύριγχου, αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά για να την απολαύσετε. Πάρτε το αγόρι σας, το κορίτσι σας, πάρτε όποιον θέλετε. Πάτε κάπου ωραία να το δείτε. Θυμίζουμε ότι είναι ανοιχτή με ελεύθερη είσοδο όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία στη χώρα μας, για να μπορέσετε να το απολαύσετε έτσι κάπως διαφορετικά. Το όνομά του το έχει πάρει, συνδέεται λέει από τις παραδόσεις των Ιθαγενών Αμερικανών, φεγγάρι του Οξύριγχου, αύριο. Σήγησε σήμερα η φωνή του Optimus Prime από τις ταινίες και το παιδικό φυσικά Transformers. Έφυγε από τη ζωή ο Peter, περιμένετε να δω το όνομά του, ο Peter Cullen, φωνάρα πραγματική. Έπαιξε σε όλα τα παιδικά και όταν γύρισαν την ταινία, ο σκηνοθέτης έβαλε όρο, απέτησε ουσιαστικά η φωνή και στην ταινία να είναι του Peter Cullen. Μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια σίγουρα. Ο συγκεκριμένος ηθοποιός δεν ήταν η φωνή μόνο σε αυτό το παιδικό, ήταν στο Winnie το Αρκουδάκι, στο Knight Rider, στο Donkey Kong και κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει, ήταν η φωνή του Predator στη γνωστή ταινία του 1987, κλασική πλέον ταινία. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν, 85 ετών, δεν μας έχουν πει την αιτία θανάτου, πλήρης ημερών, φαντάζομαι έχει ζήσει πάρα πολλά, ευτυχισμένος, έχει και το δικό του αστέρι στη λεωφόρο του Hollywood, όλα καλά και όλα ωραία, καλή δύναμη στους δικούς του να ξεπεράσουν γρήγορα το αρχικό σοκ, αλλά είμαι σίγουρος ότι έζησε μια πολύ ωραία και ευτυχισμένη ζωή.

Πριν δείτε αύριο το φεγγάρι όμως, θα βάλετε 7 η ώρα στο ΕΡΤ 2 Sport για να δείτε τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ απέναντι στην Ουκρανία για να προκριθεί στο Μουντο Μπάσκετ του 2027. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Ουσιαστικά πρέπει να το κερδίσει πάση θυσία αυτό το παιχνίδι η Ελλάδα, αν θέλει να έχει ελπίδες και κυρίως να μην αγχωθεί για την υπόλοιπη διαδικασία που μένει για τα προκριματικά του Μουντο Μπάσκετ. Ανακοίνωσε 12 ο Βασίλης Πανούλης. Αυτή είναι ο Κώστας Παπανικολάου, έμπειρος παίχτης, που κάθε φορά που τον χρειάζεται η εθνική είναι εκεί. Ο Νίκα Λάθης, που στα φιλικά ήταν εξαιρετικός, έδωσε 12 ασίς στο τελευταίο παιχνίδι. Πραγματικά αγέραστο, στα 36 του θυμίζω ο Νίκα Λάθης. Ο Γιαννούλης Ναρετζάκης, ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο Ντίνος Μήτογλου, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Νάσος Μπαζίνας, ο Όμηρος Νετζίμπογλου και ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα, να έχει ένα εύκολο απόγευμα, να χαρούμε και εμείς λίγο ένα καλό παιχνίδι από την εθνική που έχουμε πολύ καιρό να τη δούμε να παίζει καλά. Και έχουμε και μια είδηση από το μπάσκετ του Άρη. Στις προπονήσεις του Άρη εντάσσεται ένας παίχτης που μας θυμίζει πολλά εμάς τους φιλάθλους του Άρη. Έρχεται ο Αντώνιο Βράνκοβιτς, είναι ο γιος του Στόγιαν Βράνκοβιτς. Κατά γενική ομολογία του καλύτερου σέντερ που έχει περάσει ποτέ από το ελληνικό πρωτάθλημα, και ο Φασούλας ήταν πάρα πολύ καλό σέντερ, αλλά με όσους έχω μιλήσει αθλητές εκείνης της περίοδου μου λέγανε εμείς δεν κάναμε άμυνα γιατί ξέραμε ότι πίσω είναι ο Στόγιαν και θα τον κόψει τον παίχτη σίγουρα. Δεν ξέρουμε αν θα τον αποκτήσει ο Άρης, θα πρέπει να αποδείξει ο παίχτης ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Δεν μοιάζει τόσο πολύ με το στυλ παιχνιδιού του μπαμπά του και είναι λογικό, είμαστε το 2026. Έχει περισσότερες κινήσεις στο ρεπερτόριό του, αλλά είναι λιγότερο σκληρό στην άμυνα.

Χθες αμέλησα να σας πω τις καινούργιες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους. Δύο είναι οι καινούργιες ταινίες που ξεχωρίζουν. Η μία είναι η καινούργια ταινία του Ridley Scott. Εγώ όποτε βλέπω το όνομα Ridley Scott θα τη δω την ταινία. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα διαβάσω καν την υπόθεση. Λέγεται «Ο αστερισμός του σκύλου». Πρωταγωνιστούν ο Jacob Elordi, Josh Brolin. Είπαμε σκηνοθεσία Ridley Scott. Ο κόσμος έχει τελειώσει και βλέπουμε μια ακόμη μεταποκαλυπτική ιστορία επιβίωσης. Είναι σίγουρα μια ταινία που θα τη δεις ευχάριστα. Τώρα αν είναι και καλή, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Η δεύτερη ταινία που ξεχωρίζουμε είναι το τέλος της οδού Oak. Είναι μια περιπέτεια μυστηρίου και τρόμου του David Robert Mitchell. Πρωταγωνιστούν ο Jay Abrams, η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor. Οι κριτικές λένε ότι είναι από τις καλές ταινίες της συγκεκριμένης εποχής. Δεν την βάζουν στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, αλλά είναι μια ταινία που αξίζει να δεις. Πάμε να δούμε τι παίζει και στα θερινά σινεμά της πόλης. Θα ξεκινήσουμε με το Σινέ Απόλλων, όπου αύριο προβάλλεται το Toy Story 5 και το Teenage Sex and Death at Camp Miasma, παλιά κλασική ταινία. Στο Cine Alex προβάλλεται το Fjord, που είπαμε ότι είναι μια καλή ταινία που αξίζει να δείτε. Στο Cine Natali πάλι το Fjord και το Dog Stars, η ταινία που σας είπα πριν του Ridley Scott. Και στο Cine Avra κάτι συμβαίνει, παιδιά. Αλλάξτε τις ταινίες. Έχει 3 μήνες παίζουν την Οδύσσια. Προφανώς γεμίζει η αίθουσα και γι' αυτό συνεχίζουν και την προβάλλουν. Αλλά έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Είναι σίγουρα 2 μήνες που προβάλλουν την ταινία Οδύσσια. Όποιος θέλει πάντως να δει την ταινία του Christopher Nolan δίπλα στη θάλασσα, μπορεί να πάει στο Σινέ Αύρα.

Μια κίνηση που ελπίζω να αντιγράψουν οι ελληνικές αρχές από την Ιταλία, στον καινούργιο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι πεζοί που περπατάνε στο δρόμο και κοιτάζουν το κινητό τους θα τιμωρούνται με πρόστιμο. 75 ευρώ θα πληρώνουν. Η παράβαση, η οποία περιλαμβάνει, λέει, σε προσχέδιο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αναμένεται να εγκριθεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Στόχος είναι να μειωθούν οι περιπτώσεις όπου ένας οδηγός δεν έχει αρκετό χρόνο να αντιδράσει σε έναν πεζό που έχει αποσπαστεί η προσοχή του από το τηλέφωνό του, ένα σενάριο που μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό ατύχημα. Και δείτε στατιστικό, 20% των ατυχημάτων που εμπλέκεται αυτοκίνητο με πεζό θα μπορούσε να είχε αποφευθεί αν ο πεζός ήταν πιο προσεκτικός και δεν χάζευε σε ένα κινητό. Η αλήθεια είναι, το παρατηρείτε και εσείς στους δρόμους και στα πεζοδρόμια. Όλοι περπατάνε κοιτώντας την οθόνη του κινητού τους, λες και δεν έχουν την υπόλοιπη μέρα χρόνο για να την κοιτάξουν. Έχω δει άνθρωπο να πέφτει στο μετρό, στις σκάλες του μετρό, επειδή ακριβώς κοιτούσε το κινητό του και δεν κατάλαβε ότι τελείωσαν οι κυλιόμενες. Με αυτόν τον τρόπο βάζει λοιπόν η Ιταλία τους πεζούς στην εξίσωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 75 ευρώ το πρόστιμο. Αν θέλετε, ξανακοιτάξτε το κινητό σας.

Ο Χρήστος Σιδηρίδης φρόντισε όλα να πάνε τέλεια. Ήμουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 5 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του Νοτιού Αιγαίου, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ αύριο σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε 2 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύβοια και Χίο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 2 πυρκαγιές προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα αντίστοιχα. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δερματά στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 και 4 το μεσημέρι. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ την εντόπισε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη και την ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, η 18χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε το μεσημέρι ένας 69χρονος υπήκοος Σερβίας από τη θαλάσσια περιοχή Ολυμπιακής Ακτής στην Πιερία. Στον 69χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 3 το μεσημέρι δόθηκε στην κυκλοφορία για το κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να τίθεται στη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Το πρωί έκανε τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης επανήλθε στο πλήρες ωράριο. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στη χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Σε αναβρασμό βρίσκεται η Λέσβος, με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η ευλογιά, η πανόλη και ο αυθόδης πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παραιτήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Μεγαλώνει η δραματική λίστα νεκρών και αγνοωμένων στο Νεπάλ. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα. 1.468 οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 900 τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Η UNICEF αναφέρει ότι περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη στην περιοχή αποστέλλονται 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνομιλούν με το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον έχει επικεντρωθεί στο να τιμωρήσει την Τεχεράνη οικονομικά, έχοντας δεσμευτεί να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που έχουν οικονομικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία. «Δεν επιδιώκουμε να συναντηθούμε ή οτιδήποτε άλλο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Νωρίτερα, η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ξεκαθάρισε ότι η Αμερικανική οικονομική εκστρατεία θα συνεχιστεί έως ότου το Ιράν αποφασίσει να διαπραγματευτεί ουσιαστικά. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Πέτρος Γαϊθαντζής έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ μετά την ήττα με 3-2 από την Μπραν. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση τη Χράντζες Κράλοβε. Με 2-0 νίκησε και ο Όφη την Τσεσεκά Σόφιας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

βιτρίνες που μου φέρνουν ζάρι. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.